Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
9: Άσε, στάζει.
8: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
9: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
8: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
15: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: 96,3.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες, όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάν στις 5 ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε μεγάλη πίστη εν όψη της ρεβάν, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΤΣΕΣΑΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν ήδη διατεθεί πάνω από 1000 από τα 1600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα. Ετοιμάζει ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρει Ρεκόρντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αιμέγγεν, η αίσθηση πιώνει και Ρέτσος. Θα σας στηρίζω σαν οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ο Τζέφρι Μονκαντά αποτελεί το νέο υπερτεχνικό διευθυντή στους Ερυθρόλευκους και την Νότιγχαμ. Αναρπαστά έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε η ΑΕΚ για το Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο, αφού εξαντλήθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Ευχάριστα στον Άρη με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το διήμερο πρόγραμμα εργοματικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για το Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίνγκ που έχει ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξί γόνατο. Με ήττα 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος με την αποστολή να επιστρέφει αύριο στην Ελλάδα. Τον γκολ πέτυχε ο Τσαντίλα. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λιβαδιακός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό με σκόρερ τον Οζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Landers Nolley ανακοίνωσε η ΚΑΕΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Άρη Μπέτσον που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Μοκόκα που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιος, αφού ο Βραζιλιάνος Άσος ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Άνοιξε ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ρόδρυ στην Μπαρτσελόνα, αφού ο MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις των Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα play-off του Europa League όπου περιμένει ο Όφι. Σε άλλα παιχνίδια, Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει γκολ. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1. Σε παιχνίδια του Conference League, Άγιαξ Σέλμπουρν 3-1 και Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκα 1-0. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2026. Κατά καλό καιρό full πλέον. Άγιος Αύγουστος. Καλημέρα.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με το Night Shift Superstar από τους Muse, από το ολοκαίνουργιο άλμπουμ που βγάλανε στις 26 του Ιούνιου, το Wow Signal. Night Shift Superstar λοιπόν, κομματάρα. Θυμίζει λίγο το Nightcall του Καβίνσκι που τον χάσαμε πριν από λίγες μέρες, το Γάλλο DJ, αυτή την τρομερή τυπάρα. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Σας καλημερίζω όλες και όλους όπου και αν βρίσκεστε. Εύχομαι να σας βρίσκω ή προς την επιστροφή από την εργασία σας, είτε σε μέρες ξεκούρασης, είτε προς κάποιον προορισμό, είτε θαλασσινό, είτε ορεινό, σε κατάσταση ασθόνης του Αυγούστου.

It's a cruel summer, λοιπόν. Που γίνε και πιο σκληρό ακόμα μετά από το τριήμερο παταγωδών αποτυχιών των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που αγωνίστηκαν. Μετά το 0-0 του Ολυμπιακού, το κολακευτικό 0-0 του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι με την ΑΕΜΕΓΕΝ, που προβλημάτισε πάρα πολύ και στεναχώρησε τον κόσμο των Ερυθρολεύκων. Το πολύ άσχημο αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό στάδιο με την Τζέσικα. ...1948 από τη Βουλγαρία. Το 1-1 που ευτυχώς βρήκε μπάλα το δοκάρι στα τελευταία λεπτά και δεν ιτήθηκε και ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό στάδιο. Πράγμα που θα έκανε ακόμα πιο δύσκολο το έργο του στη Ρεβάν στη Βουλγαρία. Ήρθε και το χθεσινό διπλό της Άντερλεχτ στην Τούμπα επί του ΠΑΟΚ στο 17ο δευτερόλεπτο, που παρότι ήταν καλύτερος ο ΠΑΟΚ και έχασε κάποιες ευκαιρίες, έχασε τη μεγάλη ευκαιρία με το, την ακατανόητη απόφαση για μένα να αποφασιστεί να εκτελέσει ο Μιχαηλίδης τον πέναλι του δικέφαλου του Βορρά που αστόχησε. Οδυνηρό αποτέλεσμα και για τον ΠΑΟΚ. Άσχημα πολύ τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων. Να δούμε τι θα γίνει στη ρεβάντς με τη μόνη ομάδα που μακάρι να διαψευστώ. Δίνω πιθανότητες πρόκρισης να είναι τον Παναθηναϊκό εξαιτίας του ότι είναι μη χαμηλότερης δυναμικής η ομάδα από τη Βουλγαρία, αλλά θέλει προσοχή, δεν είναι εύκολο το έργο του, έτσι. Όλες οι ομάδες με την πλάτη στον τοίχο πάνε να αγωνιστούν πλέον. Ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός στη Βουλγαρία και ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο. Η ΑΕΚ αργεί. Το ευχάριστο είναι ότι σε περίπτωση πρόκρισης ο Παναθηναϊκός μάλλον θα αποσφύγει το εμπόδιο της Μπεσίκτας.

θα σας κάνω παρέα αυτές τις μέρες, καθώς είναι τα περίοδος που τα παιδιά ξεκουράζονται και κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδειας, και ο Βαγγέλης Νερατζιάς στο 6-8 και ο Αλέξανδρος με τη Μαρία στο 8-10. Θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα να χαλαρώσετε, να ερεμήσετε. Θα τα αλλάξουμε και απόψεις για μηνύματα. Δεν θα πούμε τίποτα βαρύγδουπο, τίποτα στενάχωρο, τίποτα επιβαρυντικό. Με διάθεση που αρμόζει σε πρωινό και σε Αύγουστο. You know it's true. Θα σας ευχηθώ ολόψυχα σε όλους και όλους, όσες μέρες, όσες ώρες, όσοι έχετε τη δυνατότητα να πάτε να ξεκουραστείτε και να αποδράσετε, να το ευχαριστηθείτε με την ψυχή σας, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας, να απολαύσετε την λιγότερο επιβαρημένη, γιατί το άδεια Αθήνα πλέον είναι όνειρο θερινής νυχτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την λιγότερο επιβαρημένη λοιπόν Αθήνα τον Αύγουστο, όσοι είσαστε εδώ πέρα, να συνεχίζετε να εξακολουθείτε να οδηγείτε με προσοχή, γιατί λαμβάνετε υπόψη σας και αυτούς που είναι, θέλουν να ξεμπουκώσουν τα αυτοκίνητα και δεν τα αντιλαμβάνονται ότι δεν αδειάζει η Αθήνα ποτέ, θέλει αυξημένη προσοχή. Μπορείς να πας στον περιορισμό σου πλέον σε υπολογίσιμη απόσταση και χρονική διάρκεια. Μπορείς και να βρεις να μπαρκάρεις σε 2-3 λεπτά σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου. Καλό είναι, όμορφο και χαλαρωτικό. The look of love. Όσοι θέλετε μπορείτε να απολαύσετε και μία έξοδο να δείτε στους κινηματογράφους την Οδύσσια και το Spider-Man, που παγκοσμίως έχουν σπάσει τα μία, πάει για ρεκόρ εισπράξης όλων των εποχών ο Spider-Man, η τέταρτη ταινία με τον εκπληκτικό, λατρεμένο, αγαπημένο και θαυμαστό Tom Holland και τη σύντροφό του, τη Ζεντάγια, που είναι πλέον το πιο αγαπητό και προβλημένο ζευγάρι του Hollywood. Δύο πιτσιρίκια καταπληκτικά, υπέροχα και υπερταλαντούχα. Ένα δισεκατομμύριο σε 4 μέρες έκανε ο Spider-Man. Θα σπάσει το ρεκόρ του Avengers Endgame και θα γίνει η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών σε εισπράξεις, σώζοντας για άλλη μία φορά τον κινηματογράφο, τις κινηματογραφικές αίθουσες και πολλές δουλειές ανατόμως.

0: στο σημείο αυτό που σας καλημέρισα, κάναμε ένα πρόλογο, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα αρχίζω να σας λέω σε ένα και μια καλημέρα όσους έχετε τη διάθεση που απευρείτε αυτόν τον καιρό και δεν είστε μουστρούφριδες, μουρτζούφλιδες και γρουσούζιδες. Έλα πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.
0: Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε τα μηνυματάκια σας. Ως συνήθως βλέπω εδώ γρουσουζιά, γκρίνια, κατήφια και κακομυριά. Ρε! Είναι Αύγουστος ρε, ένα καλοκαίρι στην ταπεινή και καταφρονεμένη χώρα μας. Από τα καλύτερα οικόπεδα που υπάρχουν και ξενοδοχεία διεθνώς. Για τον Όφη δεν είπες κάτι που θα αγωνιστεί. Έπαιξε ρε εσύ ο Όφη. Ρε εσύ έπαιξε. Ο Όφη θα παίξει στην Ευρώπη. Ο Όφη, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και το χειμώνα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καθώς αν αποκλειστεί ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν ή προκριθεί επί της Αϊμέγεν για αποκλειστεί στον επόμενο γύρο, θα πάει κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Ο Όφη, αν αποκλειστεί από τα play-off του Europa League, θα παίξει σίγουρα στη League Phase του Conference League. Η ΑΕΚ, αν αποκλειστεί από τα play-off του Champions League, θα πάει στη League Phase του Europa League. Αλλιώς, αν ευχόμαστε να προκριθεί όπως και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που παίζουν στις ελληνικές διοργανώσεις, θα παίξει στη League Phase του Champions League. Ο Όφη όμως εχθές το βράδυ δεν έπαιξε ούτε προχθές ούτε αντιπροχθές. Άρα, γιατί να πω για τον Όφη, καλέ μου φίλε, καλημέρα! Λοιπόν, ηρωνίες για τον ΠΑΟΚ, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί. Οι υπόλοιποι του προκόψαμε δηλαδή και ηρωνεύεστε. Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλον ήμασταν. Λοιπόν, θέλω άποψη για τον νέο Spider-Man, Βάσο. Να πας να το δεις, είναι ωραίος και ο Spider-Man, είναι ωραίος και ο Punisher, είναι ωραίος και ο Hulk, είναι ωραία. Και η Sadie Sink στο ρόλο που παίζει που είναι υπερταλαντούχα και τρομερή τυπάρα, είναι αρά. Που τη γνωρίσαμε ως Μαξίν στο Stranger Things. Γεια σου Τάκη, έμεινα εγώ λέει ο στυλοβάτης του σταθμού. Υπερβολές Τάκη, υπερβολές. Χαρά μας, καθήκον μας και ευτυχία να ανταποκρινόμαστε σε ό,τι ρόλο μας δίνει ο σταθμός. Καλημέρα στο Γιάννη τα Κρέστενα. Καλημέρα αχώνευτε. Γεια σου Νικόλα την Αϊμέγε. Τέτοια ώρα βγαίνεις μωρή παιχτούρα. Σε περιμέναμε στις 6. Δεν είμαι για πολλή ώρα. Δεν είμαι για πολύ. Μεγαλώνω. Δεν είμαστε για κάψιμο. Να ακούσετε και λίγο. Να, ο άλλος ο φίλος λέει ότι του άρεσε πολύ η εκπομπή του Καβαδία που είχε πει η λέξη ο Παναγιώτης ο Ρήλος να παίξει σήμερα το πρωί. Και γούσταρε και δεν του άρεσε που βάζω δίσκο το σήμερα. Τώρα Νάνα Μούσκουρη να σου βάζα και Μαρία Φαραντούρη 8 ώρα το πρωί. Εντάξει, σοβαρή καλλιτέχνες, βαθιά νοήματα, εννοείται, χρειάζεται και την εποχή που ζούμε να υπάρχει και λίγο σοβαρότητα στο στίχο, αλλά εντάξει, πρέπει να έχει και λίγο ρυθμό. Όλα χρειάζονται και όλα χωράνε. Γεια σου Μιχάλη από την Κυψέλη. Είμαστε και εμείς που δουλεύουμε. Όλοι όσοι δουλεύετε, παιδιά, μαζί σας. Μαζί σας. Μόνο μαζί σας. Night Shift Superstar. Ήρωες της βραδινής βάρδιας και όχι μόνο και της πρωινής και της μεσημεριανής και όλων των βαρδιών. Είμαστε μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο το Θοδωρή από το Άστρο Σκηνουρία. Αύριο λέει φεύγω για ναύλιο και για δουλειά και γυρνάω και ξαναφεύγω. Με το καλό Θοδωρή ταξί, ό,τι χρόνο και μπορείς να βρεις, να αναπνεύσεις, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες, δώσ' του. Δώστε του βουτιές. Δώστε του, διασκεδάστε το, ευχαριστηθείτε το και περάστε καλά. Και αφήστε πίσω όλα τα προβλήματα, εδώ θα είναι και όταν γυρίσουμε. κάθε μέρα να τα πολεμάμε, να αντιμετωπίζουμε και να μην μουρλαινόμαστε. Όλα λύνονται. Υγεία να έχουμε, παιδιά, και όλα τα άλλα κάθε μέρα με καθαρό μυαλό και χαλαρή διάθεση προσπαθούμε να τα λύσουμε. Πρώτα απ' όλα υγεία να έχουμε. Πέρασε και το πολύ άσχημο διάστημα με τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουμε κάθε περίοδο στη χώρα μας και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Ευχόμενοι να μην έχουμε συνέχεια. Είναι μια μάχη η οποία είναι αέναη και συνεχίζεται στο δυναίκες. Στενάχωρη πολύ, καταστροφική. Ελπίζουμε να δοθεί ένα τέλος. Κυριάκο, αν μπορείς να στείλεις ευχές και καλημέρα στη γυναίκα μου την Ανθή, η οποία ετοιμάζεται για την τελευταία της μέρα στη δουλειά, λέει ο Χριστάρας από το Χαϊδάρι. Ανθή, λίγες ώρες μείνανε. Δώστου χαμό, ό,τι και να σου λένε σήμερα, χαμόγελα. Και φιλιά σε όλους, σε λίγες ώρες θα ονειρεύεσαι τη θάλασσα ή το βουνό ή ό,τι αγαπάς. Καλημέρα φαφλατά, σταμάτα να μιλάς τόσο πολύ. Μα γι' αυτό με βάλανε ρε. Γεια σου το άλλο που μου λες Σταθερόπουλε. Μαζί σου σε ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμητικό. Το τρέιλερ του Doom πώς το είδα? Υπερτουμπανοειδές. Ξεσηκωματικό. Μετράμε, ξέρεις, εμείς τα παιδάκια που δεν μεγαλώνουμε ποτέ, μετά με τις ώρες, τις στιγμές και το δευτερόλεπτο που θα πάμε να δούμε το Doomsday μία, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Μ' αρέσει που μου στέλνει ο φίλος μας από το Ηράκλειο ότι βάλαν το Dune και το Doomsday την ίδια περίοδο και τι θα κάνουν. Θα βγούμε από τη μία κινηματογραφική αίθουσα και θα πάμε στην άλλη. Λες και βγαίνουν τόσες πολλές ταινίες για να πας στο σινεμά πλέον την περίοδο που ζούμε. Αφού έχουμε ξαναγυρίσει την περίοδο που τα εμπορικά έργα τα ξαναπαίζουν στο σινεμά, πας και κόψουν ένα εισιτήριο. Λοιπόν, πού είναι ο Καλογεράκης, ξεκουράζει την κορμάρα αυτή την αλαβάστρινη, αυτή την κορμάρα που πλάθεται κάθε μήνα, πάει και πιο κάτω και δεν σταματάει. Άμα δεν τον κάνουμε φέτες με κοιλιακούς να βγαίνετε παιδιά και να του ζητάτε selfie και αυτόγραφα, δεν θα ησυχάσουμε και θα γίνει πράξη αυτό. Το ξέρω ότι είναι τσαχπίνο γαργαλιάρης ο Σταύρος, το ξέρω και χαίρομαι γι' αυτό. Μίσφιτ θα παίξεις ή μόνο γκυράπικα? Ταξιάρχη από το Βύρο, να άμα παίξω όπως τώρα του Unlimited, Look of Love και τα λοιπά και μετά βάλω Μίσφιτ, θα είμαι για μορταδέλα στη μάπα κατευθείαν. Δεν πάει ρε φίλε, δεν πάει. Γουστάρουμε Μίσφιτ, γουστάρουμε Bad Religion, γουστάρουμε Punk όλων των προελεύσεων, όλων των ειδών, όλων των περιόδων, αλλά εντάξει, να ταιριάζει και με το μουσικό ύφος. Τώρα είναι πρωί, είναι Αύγουστος. Το πάμε λίγο πιο τραλάλι τραλαλό. Γεια σου ρε ταξιάρχη όμως. Λοιπόν, με τη φανέλα που μου ζητάει ο κόσμος θα κάνω τίποτα για ένα διαγωνισμό. Με τη φανέλα μου υπογεγραμμένη μου λέει ο Vios giveaway. Φανέλα δικιά μου, τι φανέλα δικιά μου, δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Σεμνά, σεμνά φίλε Βάιε, που δεν είσαι ο Τσούτσικας. Σεμνά και ταπεινά. Άκου λε φανέλα. Με τα μούτρα μου ρε. Δεν τρομάζουν τα μικρά παιδιά ρε, που τα αγαπάμε και τα λατρεύουμε. Όχι ρε. Ο Dr. Strange μάλλον έκανε μεγάλη πατάτα λέει αυτή τη φορά Θοδωρής από το Κορυδαλό. Πράγμα που οδηγεί στα γεγονότα του Doomsday. Φίλε. Ναι, που ο Cumberbatch ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση αν θα είναι στο ταινία, αλλά θα είναι στο Secret War σίγουρα. Ο Stephen Strange, ο ένας και μοναδικός. Ο Bernthal είναι από τις καλύτερες casting επιλογές που έχει κάνει ποτέ η Marvel. Ναι, είναι καρα... Αυτό, τελίτσες, τελίτσες, Punisher. Είναι φοβερός, είναι φοβερός, είναι... Λαμπάδα. Είναι πολύ ωραίος ο Punisher. Χαιρόμαστε που τον είδαμε και στο Daredevil Born Again και στο Punisher One Last Kill και στο Punisher τώρα, το Spider-Man το Brand New Day που βγήκε τις προηγούμενες 10 μέρες στους κινηματογράφους και γίνεται χαμός και, κάνει, και πανικός. Είναι φωτιά και λαύρα. Θέλουμε και όλους τους υπόλοιπους στο Secret Wars, εύχομαι, από τον Daredevil. Ξαναγυρνάνε όλοι, όπως έχετε, αν έχετε ενημερωθεί όσοι παρακολουθούσατε τις σειρές στο Netflix τώρα που έχουν πάει στη Marvel. Και ο Luke Cage και η Jessica Jones επέστρεψε ήδη. Και ο Iron Fist. Να δούμε αν θα γυρίσει η Colleen Wing και η Claire. Γεια σου Πανιονάρα, άγγελε Πανιολέ. Μη μου μιλάς για Batman, νομίζω ότι το πιο ωραίο soundtrack ever ήταν του Prince. Μπορείς μήπως να το βάλεις? Ναι, θα μπορούσα, γιατί ταιριάζει ρε φίλε το soundtrack του Prince από το Batman του 1989 με τον Michael Keaton, την Kim Basinger. Basinger τη λένε, αλλά εμείς Basinger τη μάθαμε, Basinger σας τη λέμε. Και το Jack Nicholson στο ρόλο του Joker. Τρομερή ταινιάρα. Είχε πάει μπαμπάκας μου τότε εκ δημοτικού στο Σινεάκ, στο Πειραιά. Και το είχαμε δει δύο φορές back to back, τέτοια τρέλα. Είχα και το video game στον Άμστρα τότε που είχε υπήρχε σε δισκέτα. Χαμός. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Λες να δούμε και αρκετό Loki. Παίζει ο Loki, παίζει ο Loki στο Avengers Doomsday. Τώρα την Sophie δεν ξέρω αν θα δούμε. Όχι, Sophie είναι το πραγματικό της όνομα της τοπίου. Πώς τη λέει, Sylvie ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky. Και άλλη μια μισή ώρα θα συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος και στο ίδιο τέμπο. Θα είμαστε μαζί σήμερα, αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, 8 με 10. Χαλαρά, με καλοκαιρινές δροσερές μουσικούλες. Ανταλλαγές απόψεων και χαλαρή διάθεση. Και όλα καλά, και όλα καλά, προχωράμε, Αυγουστιάτικε. Μισελ Φάιφερ, όχι Kim Basinger. Όχι σε μένα τέτοια ρε χαλανδριώτη. Όχι σε τέτοια. Στο 1 είναι η Vicky Vale, η Kim Basinger. Και στο 2 είναι η Catwoman, η Celine, η Μισελ Φάιφερ. Όχι σε μένα, εμένα βρήκες ρε. Ρε μένα βρήκες. Εμένα βρήκες. Μου κάνεις και παρατήρηση. Δεν τα ξεχνάω αυτά ρε. Όπως ξέρω όλους τους κακούς στην Οδύσσια και την Ιλιάδα.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Και σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη συμβολή των οδών Πειραιός και Πολυκράτης στο Μοσχάτο. Μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο εσωτερικό του κτιρίου για τυχόν εγκλωβισμένους. Η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις σε απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου. Στο μονομελές πλημελιό δικείο αναμένεται να παρουσιαστεί το μεσημέρι για να απολογηθεί ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση μαθητή σε σχολείο της Ταϊλάνδης, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν μαθητές και καθηγητές, ενώ ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του. Αντάρτες των Χούθη της Ιεμένης σκοτώσαν τουλάχιστον 58 μέλη του στρατού της Διεθνούς Αναγνωρισμένης Κυβέρνησης στη Σαουδική Αραβία. Παράλληλα, τραυμάτισαν 11 μάχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
8: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
9: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
10: Κύριε μου σε παρακαλώ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win, Sport FM 94,6.

Και μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky που ακούσαμε για όλες τις σημαντικές ειδήσεις που τρέχουνε, επανερχόμαστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, όλες και όλους τους ακροατές μας. Όπου και αν βρίσκεστε, είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και εκτάκτως στο μικρόφωνο, καθώς η παραγωγή μας κάνουν χρήση της καλοκαιρινής τους άδεια και ξεκουράζονται. Η διευθυντάρα μας και η ταλεντάρα μας όμως δεν φεύγουν ποτέ, είναι πάντα εδώ και ακολουθούν από 10 μέχρι 12. Τσου και τσο, Τσόχος και Τσούτσικας, Βάιος και Μιχάλης, τα υπερεργαλεία μας, τα οποία θα τα καμαρώσετε και τηλεοπτικώς φέτος. Το Τσόχο θα συνεχίσετε να τον παρακολουθείτε, αλλά θα δείτε και λίγο παραπάνω Βάιο. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο Βάιος. Ο Βάιος θα κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις για ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Καλημέρα Δημήτρη Ραφίνα. Καλημέρα στο φιλαράκο μου, λέει, ευτυχώς που υπάρχεις. Εγώ ρε εσύ, να σε καλά, πολύ τιμητικό για αυτό που μου λέει. Αεκμάνια μου λέει, από το σπίτι της Κατάρας με μια ημιτελή. Α, λέει, εντάξει, τέλος πάντων μου φίλε. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, κουράγιο πασά μου, κουράγιο πασά μου, κουράγιο πασά μου και θετική διάθεση. Προσπάθησε, προσπάθησε ό,τι μπορείς. Ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Ο καλύτερος Batman τεραστίων διαστάσεων με διαφορά από το επόμενο είναι ο Μπέι, λέει ο ακροατής 0. Νομίζω θα συμφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι εντάξει, η τριλογία του Νόλαν ήταν τέλεια. Του σκοτεινού υπούτη ήταν ταινιάρες και οι τρεις. Εντάξει, η δεύτερη δεν υπάρχει, είναι υπερδιέργευση. Νομίζω ο Μπέι είναι ο καλύτερος και μετά ο Μάγκη Κίτον. Όλα τα άλλα έπονται, αλλά πάντα οι περιπέτειες του σκοτεινού υπότι μας διεγείρουν και μας εξάπτουν τη διάθεση. Πες μας την ιστορία του ποδοσφαίρου ρε Αλάνη. Σεμνά, δεν είμαι τόσο καλός, είμαι ντεφορμέ. Τελείως, είμαι retired star. Ευχαριστώ τον Εμίλιο για τις δυνατότητες και τη δημοσιότητα που μου έδωσε. Είναι φίλος μου, αδελφός μου, τον λατρεύω, αλλά έχει μεγαλύτερους και καλύτερους παιχταράδες και το διαπιστώνεται συνεχώς και δίνουμε χώρο σε αυτούς. Η γνώση πρέπει να διαχέεται. Καλημέρα και στον Δημήτρη από τον Κορυδαλό, Κορυδαλάρα, έτσι τα γειτονιές μας. Καλημέρα στον Βίκτορα το Πέραμα.

0: Κερνάω καφέ, λέει, όποτε θες, μέσα στο Σαββατοκύριακο στην πλατεία Σπάθα, στη Νεάπολη, απέναντι το γήπεδο του Ιωνικού. Φυσικά και ξέρω, αφού νικαιώτης είμαι, να μιλάμε για μπάλα και Marvel 10 ώρες. Μόνο. Όλη μας τη ζωή μπορώ να μιλάμε, ρε παιδιά, για πράγματα που μας ευχαριστούν και μας φτιάχνουν τη διάθεση, μπορώ να μιλάμε συνέχεια. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όσο πιο πολλές συζητήσεις γίνεται για πράγματα που μας ευχαριστούν και για όχι για προβλήματα και ζόρια. Και για πράγματα που είναι άλυτα. Είναι το μοναδικό γκολ που έχει μπει σε παγκόσμιο και έχει πάρει πούσκας. Ιστορία επί έννοια, λέει ο Στάθης. Στάθη, δεν ξέρω, με πιάσα διάβαστο. Το γκολ που σου έρχεται πάντα όταν ακούς για παγκόσμια κύπελλα είναι τον Diego το 86 με την Αγγλία. Αλλά μπορεί να έχεις να μου πεις κάτι καλύτερο. Καλύτερη Super Heroes Movies στο Snyder Cut. Δεν θα το έλεγα, αλλά περάσαμε καλά και ευτυχώς που έγινε αυτή την καμπάνια αφού όλους αυτούς τους μουρλούς του κόσμου που δύο χρόνια, τρία, τέσσερα και φωνάζαν και ουρλιάζαν είτε διαδικτυακώς είτε νοικιάζαν αεροπλάνα με πανό έξω από Comic Con στην Αμερική και λέγανε βγάλτε την κόπια του Snyder για το Justice League, λέμε, της DC. Και είδαμε αυτή την ταινία που ήταν καταπληκτική, ήταν υπέροχη, έστω και αν δεν την είχαμε στους κινηματογράφους και τις είδαμε στις κινηματογραφικές πλατφόρμες του HBO που βγήκε. Ήταν πολύ ωραία ταινία, ήταν πάρα πολύ καλή, καλύτερη σίγουρα από την ταινία που γύρισε ο Whedon και είχε βγει στους κινηματογραφικές αίθουσες πιο πλήρης. Αλλά όχι, καλύτερη ταινία όλων των εποχών δεν μπορώ από Super Heroes. Οι ταινίες των Avengers της Marvel είναι πάντα αγαπημένες μου και λατρεμένες μου. Αλλά γενικώς εγώ αγαπάω ακόμα και τις κακές ταινίες της DC και της Marvel γιατί είμαι fanboy και δεν είναι αντικειμενική κριτική μου. Το Mandalorian είναι γκρόκου. Ήτανε παιδική ταινία Star Wars. Αλλά ήταν ευχάριστη. Δεν ήταν έπος, δεν ήταν αριστούργημα, αλλά σίγουρα από τις προβληματικές ταινίες στο Star Wars που γυρίστηκαν η τριλογία την προηγούμενη δεκαετία ήταν πιο ευχάριστη. Κι ας ήταν παιδική. Ίσως να μην ήταν και όσο καλή ήταν η σεζόν του Mandalorian ή οι τηλεοπτικές, αλλά εγώ το διασκέδασα. Εισπρακτικά απέτυχε. Όπως και το Supergirl απέτυχε. Το είδαμε τώρα που βγήκε στις πλατφόρμες. Δεν είναι τόσο κακό. Εντάξει, δεν είναι και αριστούργημα, αλλά δεν είναι τόσο κακό. Και η Millie Alcock είναι πολύ ωραία στο ρόλο της Kara Zor-El. Όχι Zor-El, Zor-El ήταν ο μπαμπάς του Superman. Kara, τέλος πάντων. Kara από κορυδαλό. Έχεις δει ανήμε Naruto Bleach Attack on the on Titan Death Note Dragon Ball. Φίλε, όλα αυτά για να τα δω θέλω μια πενταετία σίγουρα. Για πλάκα. Είμαι ενήμερος, τα γουστάρω, τα αγαπάω, τα λατρεύω. Αλλά όχι, δεν έχω προβλήματα να τα δω γιατί έχουν 250 με 500 επεισόδια. Το One Piece μπορεί να έχει περάσει και τα 1000 νομίζω. Το Dragon Ball έχουν βγει 27 διαφορετικές εκδοχές από 200 επεισόδια η καμία. Η καθεμία, όχι η καμία. Κυριάκο είδε στο Spider-Man Mario's Nikia την πρώτη μέρα που βγήκε. Well, baby. Και θέλω να το ξαναδώ κιόλας. Και γινόταν και στο σινεμά. Μία ώρα αναμονή για τα popcorn και άλλη μία για το εισιτήριο. Γιατί δεν έβρισκε εισιτήριο την ώρα που ήθελε σε κάπως αξιοπρεπή θέση. Οπότε έπρεπε να πας και δεύτερη φορά στην ουρά. Δεν το βγάζεις ηλεκτρονικά εκεί που έχει τα touch screen, να μου πεις, Γιατί μπούφος. Marvel ή DC, η Marvel πάει πιο καλά. Η DC είναι πιο καλή στα animation. Αν και της Marvel, το X-Men 97, τα zombies. Είναι πολύ καλές, είναι πολύ καλές παραγωγές. Το Street Fighter να το δεις, κάτσε να βγούμε, να βγει, να κυκλοφορήσει το καινούριο Street Fighter. Είχα δει το παλιό με το Van Damme και την Kylie Minogue στο σινεμά. Με φίλους μου στον Πειραιά. Ο Robert Downey Jr. θα παίξει τον Dr. Doom σίγουρα, αλλά θα συνδέεται και με τον Iron Man γενικότερα ή απλά έχει να κάνει με επιλογή ηθοποιού σε νέο ρόλο. Θα δούμε, θα δούμε. Θα μας τα αποκαλύψουν. Εντάξει, φήμες και εικασίες υπάρχουν, αλλά θα δούμε. Πάτε και τα 100 εκατομμυριάκια και βάλε δολάρια 100 πλάς πάλι που πήρε ο Robert Downey. Δεν είναι άσχημα. Εντάξει, το PR είναι. Κεφαλοποιεί την επιτυχία του και όλη αυτή την συνεισφορά που είχε στο να γίνει αυτή η εκρηκτική της ροής στο ταμείο της Disney που έχει τη Marvel. Οπότε κάτι ωραίο, κάτι καλό θα δούμε. Στο σημείο αυτό λοιπόν ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming. Ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργη από την Ιεράπετρα. Να σε καλά για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, ο Γιώργης πάλι μου λέει, πες μου γνώμη για Grand Theft Auto 6. Δεν είμαι gamer, δεν έχω χρόνο να παίζω game. Θα μ' άρεσε πολύ, τα γουστάρω, τα λατρεύω, αλλά δεν έχω τη δυνατότητα ούτε. Και γουστάρω και αυτούς που έχουν και ωραίο και δωμάτιο και μεγάλες οθόνες και ακουστικά και πολυθρόνες και καναπέδες ειδικά φτιαγμένους και χειριστήρια και πυροβόλα για να παίζουν τα games τα αντίστοιχα ενώ που χρειάζονται ή τιμόνια. Είναι ένα παιχνίδι το Grand Theft Auto που όποτε βγαίνει σπάει παγκόσμια τα ταμεία. Και γίνεται το σώσε περιμένει όλος ο πλανήτης των gamers με κομμένη την ανάσα την ώρα και τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει να βγει για να πέσει με τα μούτρα. Αλλά είναι φυσικά για μεγάλα παιδιά, έτσι, δεν για πιτσιρίκια, γιατί έχω και κάτι γονιούς που παίζουν, βάζουν 7χρονα παιδιά να παίζουν δίπλα τους και να υιοθετούν τους ρόλους και τους χαράκτηρες του παιχνιδιού που είναι για ενήλικους. Έχουν και ωραία soundtrack τα οποία παίρνω ιδέες και playlists για να βάζω μουσικές. Εντάξει, όχι τίποτα εξειδικευμένο και φοβερό δηλαδή. Μπορεί να το κάνεις και ο καθένας μόνος του που έχει λίγη εμπειρία και γνώσεις μουσικές, αλλά έχει ωραίους ραδιοφωνικούς σταθμούς μέσα οι παλιότερες βερσιόν του παιχνιδιού που έχουν τις ανάλογες playlists. Πες για τον Μπραγκάνσα που έχει δύο χιαστούς και για τον Μέντι που ετοιμάζονται να τον φάνε και άστα σινεμά. Τι να σου πω, ρε φίλε, είναι πολύ προβληματική η εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι συνέχεια της περσινής χρεζονιάς. Και το κυριότερο δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός απέτυχε πέρσι και δεν βλέπουμε και καλά να ξεκινάει η φετινή χρονιά. Είναι ότι δεν περνάμε καλά βλέποντας τον Ολυμπιακό. Δεν διασκεδάζουμε. Δεν περνάμε ευχάριστα και όλο αυτό το πράγμα που κάνετε μια βαθιά παλιά να βγει ο Ελκαμπή να το κολλήσει. Έχει αρχίσει και κουράζει και ο Ελκαμπή, εντάξει, δεν είναι ο Σούπερμαν. Ήταν Σούπερμαν για δύο χρόνια και. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται τώρα να είναι τόσο αποτελεσματικός και να σπάει τα κοντέρ που τα σπάγε συνέχεια. Και όταν γνωρίζει όλος ο πλανήτης πια πως παίζουμε. Μακάρι, μακάρι να ανατραπούν τα προγνωστικά και να γίνει το θαύμα. Αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν θα προχωρήσει. Δεν θα καταφέρει να πάει καλά. Ήταν και θαύμα που λήξε 0-0 το μάτς στο Καραϊσκάκι τον προηγούμενη Τρίτη. Ειδικά εκεί το 20 λεπτό που δεν μπορούσε να βγάλει ο Ολυμπιακός την μπάλα από την άμυνα και ό,τι ώρα ήθελε, ό,τι ώρα και στιγμή φυγάναν μέσα στην περιοχή οι Ολλανδοί και ήταν υπερφύαλοι και δεν μπορούσαν να σουτάρουν. Ευτυχώς έγινε η αλλαγή του Κάρμου με τον Πιρόλα και λίγο οι κίνδυνοι εκμηδενίστηκαν και έδωσε πάρα πολλά ο Ιταλός στο ανασταλτικό κομμάτι, όπως και ο Ζόλτα Σίλβα που έβγαινε μπροστά, άρχισε να αποτελεί μία απειλή και λίγο οι Ολλανδοί να μαζεύονται και να μην είναι τόσο γιούρια. Ο Μάκης από το Μοσκάτο μου λέει ότι μία ένιτε είναι η Άρα το πρώτο Blade με το Wesley Snipes. Ήταν ωραία τριλογία του Blade με το Wesley Snipes. Ήταν ωραία και επαναφορά του στο Deadpool and Wolverine που τον είδαμε για λίγα λεπτά και συγκινητικό. Δεν κατάφερε να βγάλει 6 χρόνια η Marvel από τότε που ανακοίνωσε ότι θα βγάλει καινούργια ταινία του Blade και είχε προσλάβει το Mahershala Ali στο ρόλο του Blade. Ακυρώθηκε πάρα πολλές φορές η ταινία, άλλαξαν πολλοί σκηνοθέτες, πολλοί σκηναριογράφοι, δεν κατάφεραν να φτιάξουν μια ταινία της παραγωγής. Απίβησα αγανάκτησε μετά από 6 χρόνια ο άνθρωπος ο Μαχερσάλα Άλλη, τώρα ο σκαρικός ηθοποιός με πάρα πολλές ικανότητες, τα βρόντιξε και είπε «Γεια και χαρά». Έληξε και το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, οπότε πάμε παρακάτω. Πειράτες Καραϊβικής άρεσε, η πρώτη ταινία έχει ένα σενάριο, οι υπόλοιπες ήταν θεαματικές, αλλά εντάξει, όσο πέρναγε η περίοδος και ο χρόνος, έφθυναν. Υπήρχε ένα σενάριο μέχρι το τρίτο, το δεύτερο και το πέμπτο ήταν μάλε βράσε. Είχε όμως την πλάκα, εντάξει, εμβληματική μουσική. Άλλαξε όλη η ζωή του Johnny Depp, και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο. Λοιπόν, βλέπω εδώ και φίλους του Ολυμπιακού αγανακτισμένο. Η ομάδα δεν έχει παίχτες, ο πρόεδρος κουνάει λευκή πετσέτα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, φίλε. Αλλά γενικώς ότι προβληματίζομαι με την εικόνα και δεν βλέπω με αισιοδοξία το μέλλον. Και βλέπω καιρό να κάνουμε να ανακάμψουμε. Το βλέπω, μακάρι να διαψευστώ, γιατί δεν είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Μπορεί περιστασιακά να χειρίζομαι το μικρόφωνο. Σας έχω πει τα παδικά μου αισθήματα, έτσι δεν το κρύβω από εσάς. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι που χρειάζεται να το κρύψω, άσχετα αν εντάξει, όσοι είστε Ολυμπιακοί και συμπαθούντες μπορεί να γουστάρετε, όσοι είστε μη Ολυμπιακοί μπορεί να αντιπαθείτε. Θα ήθελα να πάει καλά η ομάδα, αλλά δεν βλέπω αυτή την περίοδο να πηγαίνει καλά. Νομίζω ότι δυστυχώς ένας κύκλος ολοκληρώθηκε. Κοιτάξτε, επειδή σαν λαός έχουμε πολλά στοιχεία και καλά και κακά, ένα από τα στοιχεία που μας χαρακτηρίζει ότι είμαστε ένας συστηματικός λαός. Τον προπονητή που έδωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στο σύλλογο στα 101 χρόνια προς 102 που πάει φέτος, η ιστορία σου στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι εύκολο να τον αποχωριστείς και να χωρίσουν οι δρόμοι σου, το καταλαβαίνετε. Είναι και ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, μια πάρα πολύ συμπαθής φυσιογνωμία και προσωπικότητα, είναι καθαρός άνθρωπος. Αλλά φαίνεται ότι το πλάνο το ποδοσφαιρικό που υπηρετεί και γουστάρει έχει ολοκληρωθεί. Είναι δύσκολο να συνεχίσει, δεν συγκινεί κιόλας ο τρόπος που παίζει. Ο Ολυμπιακός θέλει να παίζει με την μπάλα, όχι αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο δηλαδή που παίζουμε. Δεν χαροποιεί τον κόσμο και δεν δίνει και αποτελέσματα πλέον. Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας, δεν μ' αρέσει η γκρίνια και η μύρλα. Και στα καλά και στα κακά, είμαστε κοντά στις ομάδες που αγαπάμε, γιατί υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο, ειδικά όσοι είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας, δεκαετιών, και αυτό δεν μπορεί να το κόψει κανένας. Είναι προσωπική επιλογή, είναι ζήτημα του χαρακτήρα μας και της ταυτότητάς μας, οι ομάδες που υποστηρίζουμε και το δέσιμο που έχουμε ο καθένας. Οπότε έχουμε μάθει ότι υπάρχουν καλές, υπάρχουν κακές στιγμές και περιόδους που γυρνάνε μονομιάς. Οπότε ψυχραιμία, χαλαρότητα και υποστήριξη. Δεν χαροποίησαν κανένα οι εικόνες των ομάδων μας, των τριών εκπροσώπων μας που αγωνίστηκαν αυτές τις ημέρες στα ευρωπαϊκά κύπελα. Στεναχωρήθηκε ο καθένας από μεριά του για τα αποτελέσματα που φέρανε. Είναι δύσκολες και οι ρεβάντς. Δεν είναι πολύ εύκολο. Θα δούμε, βλέποντας και κάνοντας, εδώ κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ό,τι είδηση υπάρχει, είτε με το πάνω στο ρεπορτάζ των ομάδων, είτε πάνω στις προσθήκες και στις αφαιρέσεις του ρόστερ που γίνονται, καθώς είναι και περίοδος μεταγραφών, τις ακούτε εδώ πέρα. Πάντοτε συντονισμένοι στο Big Wings FM και τους 94,6. Let's get physical!

Netflix. Συνεχίζω, βλέπω, έρχονται καταιγιστικά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα που μου κάνετε, τη συντροφιά μου και την αλληλεπίδραση που έχουμε έτσι δημιουργώντας την σκαλέτα της εκπομπής. Στην ενότητα 8 με 10 πριν έρθει ο Τσούτσικας και ο Τσόχος για να μας κάνουν πρεσάρισμα που δεν κατάφερα να κάνουν οι ελληνικές ομάδες στις τρεις ημέρες που πέρασαν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Βλέπω καταιγισμό ερωτήσεων είτε pop culture για ταινίες, σειρές, κόμικ είτε για ποδόσφαιρο, οπότε θα έχουμε αυτό το... την εναλλαγή μηνυμάτων. Δεν μπορώ όμως να αφήσω κανένα παρά μόνο εμένα. Θα προσπαθήσω να σας ικανοποιήσω όλους. Χαίρομαι πάντως που σας βλέπω σε ύφος νορμάλ όλους και όχι... θέλω να μου είστε αυγουστιάτικοι. Κάνουμε, δεν κάνουμε διακοπές. Βάλτε και μια πισίνα πλαστική και βουτήξε εκεί μέσα και αυτό καλό είναι. Λοιπόν, από πού τώρα να ξεκινήσω. Καλημέρα, θα δεις το Ανταρσία με το Στέιθαμ. Ό,τι και να παίζει ο Τζέισον ο Στέιθαμ και ένα κουτί με δρακουλίνια και φοφίκο να έχει και να τα μασουλάει, τον εγουστάρω και τον ελατρεύω τόσο πολύ που βλέπω τα πάντα. Όπως και γουστάρω και όλη τη φάση του με τη γυναικάρα του Ρόζι Χάιντι, το παιδάκι του και το στυλάκι που έχει και δεν θέλει την υπερπροβολή και όλα τα φώτα της δημοσιότητας να στρέφουν επάνω τους. Ο τυπάρας, ο ένας ο μοναδικός, ο Τζέισον Στέιθαμ, ο καράφλας της καρδιάς μας. Οι Thundercats μου λέει ο Νόντας από το Ήλιον δεν βγήκαν ακόμα στο σινέμα, θα βγούνε προσεχώς, αλλά είναι δύσκολο ρε παιδί μου, είναι πολύ δύσκολο. Αυτά τα κόμικ τα αγαπημένα, τα λατρεμένα των 80's, είναι δύσκολο να αποτυπωθούν κινηματογραφικά και να έχουν την ίδια απήχηση που είχαν σαν animation. Δηλαδή βγήκε το He-Man, το οποίο δόθηκε πολύ αγάπη, πολύ στροϊκή, πολύ προσοχή σε σχέση με τη version του 87 με τον Dolph Lundgren. Τώρα το καλοκαίρι προσπάθησαν να αποτυπώσουν πάρα πολύ την original σειρά, γιατί έχει βγει πάρα πολλές version animation. Έβγαλε και το Netflix πολλές γύρω στο 2020 του He-Man με τον Kevin Smith, τον λατρεμένο κινηματογραφικό ήρωα και σεναριογράφο και σκηνοθέτη κλπ. Αλλά σαν ουσία και σαν καρδιά και σαν ψυχή η ταινία κάτι της έλειπε. Είχε όμως την πλάκα της. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και με το Thundercats που έχουν και βάλει σκοπό να το κάνουν και αυτό. Άρρωστος μου λες με το Back to the Future, με τον Aquaman και το Jason Momoa όπως έπαιξε τον Aquaman, μου λέει ο Νόντας από το Ήλιον. Ήταν ωραίος και ως Λόμπο, άλλον κινηματογραφικό χαρακτήρα που τον είχε μαράζει ο Momoa να τον υποδηθεί στο Supergirl, καρτουνοειδής χαρακτήρας ο Λόμπο. Είχε την πλάκα του όμως. Ωραίος, ωραίος τύπος ο Momoa, τον γουστάρω πάρα πάρα πολύ. Είναι τώρα με την κυρία Άντρια Ρόχα, φωτιά και λάβρα. Είναι και λάβερ, μεγάλος ο Momoa. Ήτανε με την... με τη μάνα της Ζόη Κράβιτς, που κάνει την κόρη του Μπιλ Κόσμπι. Ελά τη Λίζα Μπονέ, μπράβο. Λοιπόν, ένας αισιόδοξος φίλος ο Λέπουρας από το Ολυμπιακό χωριό μου λέει πιστεύω 2 στις 3 ομάδες μας θα περάσουν στην επόμενη φάση στην Ευρώπη. Λέπουρά μου, καλημέρα φιλαράκι μου, καλό, αισιόδοξο σε βρίσκω. Εγώ στον Παναθηναϊκό θα δίνα κάποιες πιθανότητες, τους άλλους τους βλέπω να έχουν πιο δύσκολο έργο, παίζουν και με πιο δύσκολες ομάδες, αλλά να δούμε, μακάρι να περάσουν και 3 και να διαψευθώ. Δεν γουστάρω τη μύρνα και τη μιζέρια. Give me hope. Τζοάννα, give me hope. Όλοι θέλουμε μια Τζοάννα να give me hope. Σταθερά και αμύωτα που λέγε και ο Πασχάλης. Στην ελληνική βερσιόν. Ένας φίλος θέλει να κατακεραυνώσουμε το Βαγγέλη Μαρινάκη και τις επιλογές στη διοίκηση του Ολυμπιακού. Η ομάδα δεν έχει καν παίχτες. Εγώ ρε φίλε πιστεύω ότι είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Δεν είμαι πια τόσο εύκολο στην κριτική μου. Εντάξει, η στεναχώρια είναι στεναχώρια, η χαρά είναι χαρά. Αλλά όχι, δεν θα ουρλιάξω.

0: και θα αρχίζουν να κουνάω δάχτυλα. Υπάρχουν ζητήματα, προσπαθούν να γίνουν προσθήκες στον Ολυμπιακό κάθε μέρα, κάθε ώρα και στιγμή. Σίγουρα άλλοι τέσσερις παίχτες θα αποκτηθούν τουλάχιστον και βλέπουμε, αλλά θέλει και ψυχραιμία. Τώρα παίρνω 10-20 παίχτες που έχουν γίνει αρκετές φορές στο παρελθόν στον Ολυμπιακό, δεν οδήγησε σε καλά αποτέλεσματα. Οπότε ψυχραιμία. Τι να κάνουμε, μπορεί να χρειαστεί να παίξουμε και στη League Face του Europa League. Δεν θα τα βάψουμε μαύρα. Δεν μας αρέσει να χάνουμε, δεν μας αρέσει να πέφτουμε. Να ρίχνουμε χαμηλά τον πύχη μας. Όλοι πρέπει να στοχεύουμε ψηλότερα, να παίζουμε στο υψηλότερο.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλασέ. Κάνει το γλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ είναι 2-0.
1: Sport FM Πάτρα.
0: Δία. Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα. Game changers ή game over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι! Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, κάλεσε στο 210-010-6700. Δελτίο αθλητικής ενημέρωσης και άλλη μια ωρίτσα παρεούλα μέχρι να έρθει ο Βάιος και ο Μιχάλης.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
8: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
9: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά

0: aksiopistia.gr.
1: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 1-0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα και η πρόκριση στα play-off του Europa League θα κριθεί στις Βρυξέλλες όπου θα ψάξει νίκη με 2 γκολ διαφορά. Χαμένο πέναλτι είχε ο Μιχαηλίδης, χάνει τη ρεβάν στις 5 ο Χατζηδιάκος που συμπλήρωσε κάρτες. Αξίζαμε κάτι παραπάνω, έχουμε μεγάλη πίστη στην όψη της ρεβάν, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό που ξεκίνησε προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Πρώτη προπόνηση για τον Λιβάη Γκαρσία που θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα της Τρίτης. Έντονο ενδιαφέρον από τους φιλάθλους καθώς έχουν διατεθεί πάνω από 1.000 από τα 1.600 εισιτήρια που πήραν οι πράσινοι. Πρόταση στην Πόρτο για το δανεισμό του αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα ετοιμάζει ο Ολυμπιακός όπως αναφέρει ρεκόρντ. Προλαβαίνουν τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν, η αίσθηση πιώνει και Ρέτσος. Θα σας στηρίζω σαν οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου, τόνισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του Ορτέγκα που ανακοινώθηκε από τη River Plate. Ο Τζέφρι Μονκαντά αποτελεί το νέο υπερτεχνικό διευθυντή στους Ερυθρόλευκους και την Νότιγχαμ. Ανάρπαστα έγιναν τα 7.500 εισιτήρια που παρέλαβε η ΑΕΚ για το Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο, αφού εξαντλήθηκαν μέσα σε κάτι παραπάνω από 24 ώρες. Τιμή να είμαι μέλος αυτού του συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Μιλάν Βιτάλης, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2030 και έκανε χθες την πρώτη του προπόνηση. Ευχαριστά στον Άρη με τον Ράφα Μύρο, ο οποίος ολοκλήρωσε το διήμερο εργομετρικών εξετάσεων και εντάχθηκε άμεσα στο πρόγραμμα προπονήσεων της ομάδας. Επιστροφή μετά από μια εβδομάδα και για το Μωρόν, συντηρητικό πρόγραμμα ξεκίνησε ο Νίγκ που είχε ένα χτύπημα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο στο δεξιγόνατο. Με ήττα 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίες επί πολωνικού εδάφους ο Ατρόμητος με την αποστολή να επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα. Το γκολ πέτυχε ο Τσαντίλας. Σε άλλο φιλικό προετοιμασίας που έγινε στο Λάμπρος Κατσόνης, ο Λεβαδιακός νίκησε 1-0 τον Πανετολικό με σκόρερ τον Ζέγκοβιτς. Την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού forward Lander Snowley ανακοίνωσε η ΚΑΕΚ. Ο πρώην παίκτης του Άρη υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την Ένωση. Μεταγραφών συνέχεια και για τον Άρη Μπέτσον που ενισχύθηκε με τον 28χρονο Γάλλο γκάρντ Άνταμ Μοκόκα που υπέγραψε για 2 χρόνια. Κάτοικος Μαδρίτης μέχρι το 2032 θα παραμείνει ο Βινίσιους, αφού ο Βραζιλιάνος άσουσε ανανέωση το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ. Άνοιξε ο δρόμος για τη μετακόμιση του Ρόδρι στην Μπαρτσελόνα, αφού ο MVP του Μουντιάλ τα βρήκε με τους Καταλανούς και έδωσε το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις των Μπλαουγκράνα με τη Manchester City. Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας νίκησε 3-0 εκτός έδρας στη Μακάμπι Τελαβίβ και βρίσκεται με το 1,5 πόδι στα play-off του Europa League όπου περιμένει όφη. Σε άλλα παιχνίδια Μπενφίκα Χάρτς 6-1 με τον Παυλίδη να πετυχαίνει γκολ. Σάλτσμπουργκ Πάφος 1-0 και Λίνκολν Ρεντ Ιπς Ομόνια 1-1. Σε παιχνίδια του Conference League Ajax Elbun 3-1 και Δυνάμο Κιέβου Καραμπάγκα 1-0. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο sportfm.gr. Επόμενη ενημέρωση από το BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Και μετά το δελτίο ειδήσεων της Σοφίας μας, ζητήσατε Prince από τον Batman του 1989 το soundtrack, ζητήσατε Olivia Newton-John και Physical, Μακαρίτης και ο Prince, Μακαρίτησα και Olivia Newton-John, δυστυχώς, θα τους έχετε όμως. Για σας και μόνο αποκλειστικά. Ο οποίος κύριος Prince τότε το είχε βγάλει το κορίτσι, την Kim Basinger, ραντεβουδάκι. Πράγμα που να βγάλει στο 1989 ραντεβουδάκι την Kim, την Basinger, ήταν για μας τα βεγγαλικά, για μας η χορή, για μας όλα. Και μπράβο του. Του πρικισμένου κύριου Prince, σύμφωνα με τους μύθους της τότε εποχής, ο οποίος είχε ατέλειωτο κατάλογο κυριών, τις οποίες είχε βγει ραντεβού που δεν τις βλέπαμε ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα τότε, και μπράβο του. Με την παρόλη την κεντρική εμφάνιση και φυσιογνωμία του, αυτός ο τρομερός συνθέτης αναρρύθμιτων επιτυχιών και hits, όχι μόνο δικών του. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα ασωρία μηνυμάτων. Θα προσπαθήσω να τα απαντήσω όλα ήρεμα, χαλαρά και φρόνημα. Εδώ θα είμαστε βρέξει χιονίσει. Χάσουμε, κερδίσουμε. Εντάξει, το εμείς θα το γλεντήσουμε που λένε οι Αργεντίνοι, δεν είμαι τόσο τραλαλή τραλαλό. Αλλά εδώ θα είμαστε, αυτές τις ομάδες έχουμε, αυτές αγαπάμε. είτε κράξουμε ούτε ουρλιάξουμε, μαζί θα είμαστε και εμείς είμαστε αυτοί που θα κληθούμε να τις υποστηρίξουμε και να τις στηρίξουμε όταν δεν πάνε καλά. Στα εύκολα βγαίνουνε και αυτοί που δεν ξέρουν αν η μπάλα είναι στρογγυλή, τρίγωνη, τετράγωνη να δούνε. Καλημέρα και στον ένα μοναδικό υπερπαίχτη και υπεργαλείο Μανώλη Μουτζουράκη που ήρθε εδώ να οργανώσει την παραγωγή και δεν φοβάμαι πλέον τίποτα γιατί έχω τρομερό backup. Θα τα ακούσετε όλα και σε σωστό χρόνο με προγραμματισμό δευτερολέπτου. Μανώλος δεν υπάρχει, είναι ένας και μοναδικός. Όσοι νέοι Spider-Man για να βγουν σαν τον Tobey Maguire δεν είναι κανείς, είναι ο Spider-Man των παιδικών μας ετών. Φίλε, τους Spider-Man τους αγαπάω και τους λατρεύω, τους, το ίδιο όλους. Και τον Maguire και τον Garfield και τον Holland. Έγινε το όνειρά μας το μοναδικό, το ένα και το ανεπανάληπτο, να τους βάλουν και τους τρεις μαζί, το οποίο ακόμα δεν μπορώ να ξεπεράσω πόσο όμορφα είχα νιώσει στο σινεμά όταν είχα δει αυτή την εικόνα και πώς χοροπήδαγα σαν μωρό παιδί. Μαζί με όλο το κινηματογράφο, ήταν από τις λίγες φορές στη ζωή μου, δηλαδή ίσως η μοναδική που νόμιζα ότι έχει μπει γκολ σε ντέρμπι σε γήπεδο. Έτσι, παιδιά, στο Spider-Man εκείνο όταν βγήκαν εκεί τρεις μαζί. Και ο Daredevil να λέει I'm a real good lawyer. Αλλά νομίζω ο Holland τώρα που σπάσε και το κοντέρ και έπαιξε και τέταρτη ταινία solo των Spider-Man, αν εξαιρέσει και τις ταινίες που έχει εμφανιστεί στα Avengers και στο Captain America Civil War, έχει σπάσει τα κοντέρ. Ίσως να τον αγαπάμε τον Αγγλάκο λίγο πιο πολύ. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί να τους ξαναδούμε και τους άλλους στα Secret Wars τώρα και στο Doomsday. Ίσως το Maguire, θα δούμε, φήμες είναι. Είναι και μυστικοπαθής και κρυψίνα η Marvel. Λέει δεν φταίει το θέαμα του με τη Λίμπα, να βγάλουμε τον αγιαταγιδισμό από πάνω μας, να δούμε ποιος πραγματικά φταίει. Ο Παναγιώτης από τον Πειραιά. Παναγιώτη, πολύ βαριά έκφραση η λέξη αγιαταγιδισμός. Πολύ βαριά φράση ρε φίλε. Γιατί τόσο βαριά? Ναι, θες να πεις ότι φταίει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και όχι ο Μεντιλίμπα? Ρε φίλε, δεν είναι τόσο απλό. Είναι σύνθετο το ποδόσφαιρο. Κανείς καταρχάς δεν έχει πρόθεση να σηκωθεί το πρωί και να σου κάνει τη ζωή μαύρη για να πει πώς θα καταστρέψουμε τον Ολυμπιακό και πώς θα παίξουμε απέσια. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Τι να κάνουμε? Ο καθένας την ευθύνη του. Αλλά στο τέλος της ημέρας η ομάδα που υποστηρίζουμε είναι. Καταλαβαίνω τη θέση του και δεν απαιτώ να πάρει θέση μου. Παίρνω θέση ρε φίλε και μιλάω, ξέρω να μιλήσω ελληνικά και δεν είμαι όλα κάτι τα όλα λίμπα. Μου λέει ο Πάνος, αλλά λέει όλοι έχουν πάρει χαμπάρι το Μαρινάκι. Όχι, εγώ δεν έχω πάρει τίποτα χαμπάρι. Εγώ βλέπω ότι ό,τι μπορεί να γίνει, γίνεται στα πλαίσια του εφικτού. Ίσως να θέλαμε να γίνουν παραπάνω, αλλά τι να κάνουμε, αυτό γίνεται. Δεν μπορούμε να έχουμε ό,τι θέλουμε. Ο άλλος φίλος μου λέει και πότε θα πάρουμε παίχτες. Όταν αποκλειστούμε, τι να κάνουμε. Στη χρονική περίοδο που είναι εφικτό να έρθουν όσοι είναι να έρθουν. Τι να κάνουμε. Γίνονται και πωλήσεις, γίνονται και προσθήκες. Γιατί άμα πάρουμε παίχτες τώρα θα παίξουν με την ΕΜΕ και στον επαναληπτικό, ή άμα πες ότι υπήρχε αυτή η δυνατότητα θα μπορούσαν να μπουν και να ξέρουν που παίζουν και που βρίσκονται. Ο Λιβάη Γκαρσία ίσως να παίξει στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τζέσικα 1948. Αλλά και αυτό που λέγανε ότι ήρθε την Τρίτη το Τετάρτη και θα έμπαινε τη... Μάλλον ναι, την Τετάρτη που έγινε το μάτσο, ότι λίγες ώρες πριν είχε έρθει και θα έμπαινε να παίξει, και αυτό υπερβολή δεν ήταν? Ο Μπραγκάν σαν το χτάρι της Sporting είναι παίχτης που θα παίξει δίπλα στον Έσε. Λέει αυτό ζητάει ο Μέντι, αλλάζει φιλοσοφία. Θα δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να δούμε πώς θα πάει η φάση με τον τραυματισμό του Έσε που είχε αποκομίσει στο φιλικό με την Αλκμαρ. Ο Αργεντινός, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και κομβικός παίχτης για τον Ολυμπιακό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να αγωνιστεί στη ρεβάνς με την Αεμέγεν. Είναι πραγματικά δύναμη της και δίνει πάρα πολύ ενέργεια. Όπως και ο Ολυμπιακός με το σύστημα που αγωνίζεται είναι καλύτερος, δυστυχώς, για τον Ολυμπιακό που έχουμε γνωρίσει εδώ και δεκαετίες. Να επιτίθεται κατά κύματα στο Καραϊσκάκι. Με τον Μεντιλίμπαρ παίζει καλύτερα εκτός έδρας. Αλλά είναι πολλά τα αν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάνο. Μου λέει από κάποιο πλοίο στην Άξο, από ό,τι κατάλαβα. Πάμε διακοπές στην Άξο. Καλή επιτυχία τον Ολυμπιακό στη ρεβάνς, λέει ο Μάνος. Καλές διακοπές να έχεις, Μάνο. Και καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας μας στους επαναληπτικούς τους δύσκολους που έχουν ανταπεξέλθουν τα άσχημα αποτελέσματα που φέρανε στα πρώτα μάτς εντός έδρας. Κανίβαλε, αγαπημένε μου, λατρεμένε μου, φίλε μου, παλιέ, καλέ, από το Λονδίνο, φιλιά και σε σένα, ναι, ρε. We know each other. Είσαι θεός ρε, έχεις λείψει πολύ. Και σε ευχαριστώ που με θυμάσαι και μου στέλνεις μηνύματα. Δεν θεωρείς ότι ο Ροντινέ είναι υπερτιμημένος από το Μέντι? Ο Ροντινέ είναι σημαντικός παίκτης, έχει δώσει πάρα πολλά στον Ολυμπιακό. Ξέρει πάρα πολύ μπάλα, αλλά γέρασε πάρα πολύ απότομα πέρσι. Ήταν πολύ κακό στη θέση του δεξιού μπακ. Βοήθησαν τα 4 γκολ που έβαλε στα play-off πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να κρατήσει τη δεύτερη θέση και να παίξει τα προκριματικά του Champions League. Δεν θεωρώ την ιδανική επιλογή για τα extreme. Θεωρώ και ακατανόητο να χτυπάει όλα τα στημένα, και ειδικά έτσι όπως τα χτύπαγε στο παιχνίδι της Τρίτης. Εντάξει, τώρα να του πει σηκωφή και δεν ξέρω, αλλά ίσως να ήταν καλή επιλογή η πρόταση που ήρθε να γίνονταν αποδεκτή. Καλό παιδί, αγαπητό πολύ, λατρεμένο, έχει δώσει και αυτός πάρα πολλά, είναι και φυσιογνωμία μυθική, αλλά γενικώς μην βλέπετε τα 4 γκολ που βάλε στα play-off πέρσι, δεν τράβηξε πολύ. Γεια σου ρε Λίνε, παιχταρά, ταινιοφάγε, λέει την καλημέρα μου και την αγάπη μου, επίσης και εμένα, λατρεμένε σιτιστή, όλοι του κόσμου στο μοναστηράκι. Όταν λέει αναγκάζουν να κάνει μεταγραφές από Ρίο Άβε και Νότιχαμ, τι να κάνει ο Μέντι, σπαθιά να καταπιεί. Αξιολογεί ρε φίλε και βλέπει. Άμα είναι να βγει να πει δεν τους θέλω, δει, σιγά. Μπορεί να το κάνει. Το πρόβλημα λέει στον Ολυμπιακό ότι έχει μείνει 100 χρόνια πίσω στον τρόπο που κάνει μεταγραφές και με τις καραβιές παιχτών. Μήπως και του κάτσει κάποιος, δεν κάνει τίποτα, λέει Γιάννης από το Κρεσένα. Παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει φέρει όλο το σύμπαν κατά καιρούς. Άλλοι έχουν βγει, άλλοι δεν έχουν πει. Αλλά έχουν φέρει και παίχτες που ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα ονειρευόμασταν να δούμε. Έχει ανοίξει η αγορά και μπορούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έρχονται πλέον και καλοί παίχτες που τα χρόνια της κρίσης μας πήγαν πίσω και ερχόντουσαν χαμηλότερης εμβέλειας παίχτες. Αλλά τώρα μην λέμε και ότι θέλουμε. Έχουν έρθει πάρα πολύ σημαντικοί ποδοσφαιριστές σε όλες τις ομάδες. Ο φίλος λέει από το Άμστερνταμ, φεύγουμε για διακοπές στην όμορφη Ελλάδα με το καλό να έρθεις και καλά να περάσεις και να το ευχαριστηθείς και να το απολαύσεις, φίλε μου. Αμάν με τη λατρεία λέει του καλύτερα, για του Champions League λέει, καλύτερα Europe, έχεις πιο πολλές ελπίδες για διάκριση. Ναι ρε φίλε, δεν πάει έτσι, όμως στοχεύεις το ψηλότερο και το κάθε στόχο τον κυνηγάς. Τον κυνηγάς άσχετα το ότι ναι, σίγουρα όσο πιο χαμηλή η διοργάνωση έχεις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης και διάκρισης. Αλλά δεν είναι λογική αυτό ρε φίλε, δεν είναι λογική. Είναι το παθής λογική αυτό και ναι, με βρίσκει κάθετα αντίθετο.

Λοιπόν, ξέρεις, λέει, εφημερεύοντα φαρμακιά, όχι ρε φίλε. Λοιπόν, άλλα μηνύματα που έρχονται εδώ πέρα. Το καλύτερο soundtrack game, λέει, είναι το Horizon Forza Odessa Moments Apart, μου λέει ένας φίλος. Κάτσα, ξέρεις, δεν το ξέρω αυτό. Άλλος τύπος πάλι μου λέει για ταινίες, το Prisoner, το Shutter Island, το Contra Tiempo, το Inception και το Prestige, οι καλύτερες ταινίες μυστηρίου που έχω δει. Α, το Prisoner στην ταινία, λες, του Mangold. Πολύ καλά έργα όλα αυτά, τα έχω δει τα περισσότερα σινεμά, του Nolan πολλές ταινίες βλέπω έχεις βάλει. Ένας φίλος μου λέει για το Red Dead Redemption, είναι πολύ αγαπητό video game western, είναι, γίνεται χαμός και με αυτό, έχει πάρα πολλούς fans. Πόσα λεφτά είπες ότι έβγαλε ο Robert Downey Jr. Πρέπει να κοντεύει κανένα δισεκατομμύριο δολάριο να έχει βγάλει από τη Marvel από το 2008 και μετά. Από εκεί που ήταν στα ζήτητα με τις προσωπικές ιστορίες και τους εθνισμούς που είχε, πέταξε στα σύννεφα ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης με τις πολύ ψηλές δυνατότητες.

0: ο Κωνσταντέλιας ο Έλληνας Νεϊμάρ ή μήπως με τα πολλά κουμπλιμέντα πήρε το μυαλό του αέρα χωρίς λόγο. Ο Κωνσταντέλιας είναι παιχταράς, είναι καλλιτέχνης, αλλά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πολυτέλεια για το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά από τόσα χρόνια που έχει παίξει θα ήταν ένας παίχτης που θα έπρεπε να στοχεύσει την υπέρβαση. Είναι κακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά τώρα για το παιδί και τις ικανότητες και τις δυνατότητες που έχει. Θα ήθελα τον έβλεπα και αυτό σε μια Dortmund που πήγε ο Καρέτσας και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει παπάδες. Είναι ομάδα που ευνοεί το επιθετικό ταλέντο και έχει αναδείξει αναρρύθμιτους ποδοσφαιριστές παίζοντας πάντα επιθετικό ποδόσφαιρο, όποιο προπονητή και να έχει η Μπορούσια του Dortmund. Για τις υπερπαραγωγές Fast and Furious δεν είπες τίποτα, προλάβεις και μπορείς να πεις αγαπημένες παραγωγές, λέει ο Τάκης. Φίλε, τα γουστάρω. Είναι καγκουροτενίες με κόντρες και αμάξια που ξεκίνησα στις αρχές του 2000 στα Fast and Furious με τον Vin Diesel και τον Μαγαρίτη, τον Paul Walker. Εξελίχθηκαν, έπηγαιναν ταινίες με αμάξια να πετάνε στο διάστημα χωρίς κανένα σενάριο και καμιά μπλοκή, αλλά πάρα πολύ διασκεδαστικές, ευχάριστες. Και ανάλαφρες ταινίες παίξανε όλοι οι action star του πλανήτη και από το τρίτο που ήσαν ίσον στο χειρότερο της σειράς, στο Tokyo Drift και μετά, τα έχω δει όλα στον κινηματογράφο, όλα. Ακόμα και το spin-off, το Hobbs & Shaw που είναι ο Statham με το Rock, τα έχω δει όλα, μόνο τα δύο πρώτα δεν τα είχα δει που ήταν ακόμα εποχή του DVD. Αλλά λατρεμένα, περνάω καλά, διασκεδάζω, έχουν ατέλειο την πλάκα, περιμένω και το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς των ταινιών που θα σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής του Vin Diesel και της παρέας. Καθώς όπως ξέρετε κάθε franchise ταινιών το οποίο κόβει εισιτήρια και δημιουργεί προσδοκίες και έχει ενδιαφέρον του κοινού, ξαναβγαίνει ξανά και ξανά και ξανά μέχρι όσα χρόνια ζήσουμε. Δηλαδή μην νομίζω ότι άμα βγει το τελευταίο έργο με τον Vin Diesel και όλους τους άλλους μετά από 3-4 χρόνια θα ξαναβγεί καινούργια φουνιά Fast and Furious, έτσι μην αυταπατάστε, όλα αυτά θα βγαίνουν για πάντα. Right. Γιατί αυτά είναι που θρεύουνε, ζουνε και επιβιώνει ο κινηματογράφος. Θα κάνει κάνα δύο χρόνια ακόμα το Fast and Furious. Δεν έχω δει να έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει τα γυρίσματα και όλα στις τελευταίες ταινίες, αλλά φαντάζομαι άμα δεν έχουν ξεκινήσει, μια διετία τι θέλουμε για πλάκα. Καλημέρα Παναγιώτη από το Χαλάντρι. Σε μια να δεν είμαι ένας ηχολήπτης, είμαι που εκτελώ και χρέη ραδιοφωνικού παραγωγού κατά καιρούς και. Εντάξει, έχω πει ότι υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Δεν είμαι ποδοσφαιριστής ούτε κάποιος σημαντικός. Πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και τον μπαμπά του που ήταν και αυτός στο ποιού. Υπάρχει στο Netflix, δεν έχω προλάβει να το δω. Θα με ενδιαφέρε πολύ γιατί είναι τρομερός. Τρομερός, είναι ανεπανάληπτος. Εντάξει, τώρα είναι μολαδικό ταλέντο. Τόσα χρήματα δεν σου δίνουν αν είσαι κάποιος τυχαίος. Και επενδύει και πάρα πολλά τα χρήματα που έχει βάλει για τις έχει περιβαλλοντικές ανησυχίες και θέλει, ψάχνεται πολύ επιστημονικά να δει τι παρέμβαση μπορεί να κάνει κάποιος άνθρωπος και τι να αλλάξει σε ζητήματα που αφορούν όλους μας όσον αφορά το κλίμα και το περιβάλλον. Λοιπόν, λόγω Οδύσσιας λέει, θυμάσαι την παροδία με τις βρισκές που κυκλοφορούσε, την έχω σε εκτύπωση. Όχι, όχι, δεν τη θυμάμαι φίλε. Πολύ γκρίνια βλέπω από φίλους του Ολυμπιακού για τον Μεντιλίμπαρ, για τον Μαρινάκη, για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, ψυχραιμία. Υπάρχουν και άσχημες εποχές στην ιστορία κάθε ομάδας και τα άσχημα αποτελέσματα. Μην προδικάζουμε κάτι. Δεν φαίνεται εύκολο το έργο του Ολυμπιακού στο μάτς με την Ναϊμέ και στην Ολλανδία, αλλά εγώ λέω να στηρίζουμε και ό,τι και να συμβεί να είμαστε κοντά στην ομάδα, να ουρλιάξουμε, να φωνάξουμε, να βρίσουμε, να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε απλώς κριτική, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει. Στη χαρά χαιρόμαστε, στη λύπη στεναχωριόμαστε. Δεν θα το αλλάξουμε αυτό, ούτε θα πούμε τι ωραία και τι καλά είναι. Είναι προβληματική η εικόνα της ομάδας από πέρσι. Δηλαδή, όταν βλέπεις να μην μπορεί να παίξει και να παράξει ποδόσφαιρο Ολυμπιακός με το Καραϊσκάκη, είτε παίζει τελευταία αγωνιστική της κανονικής σεζόν της Super League, πέσει με τη Λάρισα που υποβιβάσκεται και έρχεται 0-0 με απληρωματικούς η Λάρισα τότε σε εκείνες τις συνθήκες του αγώνα λόγω των τραυματιών και των καρτών που είχε. Όταν βλέπεις με τον ΠΑΟΚ που είναι σε κακή κατάσταση και έρχεται πάλι 0-0 στο Καραϊσκάκι, πάλι με αναπληρωματικούς ο ΠΑΟΚ και σου κάνει επικίνδυνες φάσεις. Που σε έχει αποκλείσει το Γενάρη περίπατο με στο Καραϊσκάκι. Το Τζολάκι να σε σώσει από συντριβή εκείνη τη μέρα που χάσεις 0-2. Και όταν στα πλέι ο Βάζικας κατά τη συνθήκη εξτρέμ το Ροντινέι και σου βάζει 4 γκολ ερχόμενος από πίσω σαν τρέιλερ. Είναι δυστυχία αυτό. Δεν ευχαριστιέσαι το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα σου. Που ιστορικά ο Ολυμπιακός μπαίνει και επιτίθεται κατά κύματα στο Καραϊσκάκι. Είτε σε καλές του εποχές, είτε σε κακές εποχές που η άμυνά του ήταν για τα πανηγύρια και έμπαζε νερά από πίσω. Το να επιτίθεται μέσα στον Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός, είτε μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, σε εποχές που χρησιμοποιούσε το Ολυμπιακό στάδιο και τη Ριζούπολη σαν έδρα, ήταν κάτι σαν καθήκον. Το να βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα δεν είναι ωραίο. Σε οδήγησε βέβαια στη χρυσότερη και στην πιο χρυσή και την πιο ένδοξη στιγμή της ιστορίας σου, στην κατάκτηση του Conference League. Σύμφωνοι, αλλά σε βάθος χρόνου θέλεις να βλέπεις την ομάδα σου να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο όπως και ο κάθε φιλάθλος, όχι μόνο ο Ολυμπιακός. Σεμνά και ταπεινά, παιδιά. Κριτική και στήριξη. Τα ανάθεμα δεν βγάζουν πουθενά. Μπορεί να είστε μικρότεροι σε ηλικία, να είστε λίγο πιο θερμοί. Σας κατανοώ, σας αντιλαμβάνομαι. Θα περάσει ο χρόνος και θα καταλάβετε ότι δεν βγάζει πουθενά. Τα ουλιαχτάκια λαλάγμη. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε αμέσως.
1: Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6.
0: Και ακούγοντας την κυρία Πάτσι Κένσιτ την περίοδο που ήταν στο 8ο θαύμα τους 8 Wonder και το Cross My Heart, συνεχίζουμε οδεύοντας προς τις 9.30 και το Δελτίο Πολιτικής Ενημέρωσης. Συνεχίζω τα αναρρύθμιτα μηνύματά σας να τα διαβάζω και να ανταλλάσσουμε απόψεις όμορφα αυγουστιάτικα και καλοκαιρινά. Με αγάπη, με λατρεία, με θαυμασμό, με προβληματισμό, με κριτική διάθεση και χωρίς καμία διάθεση ισοπαίδωσης και να τα κάνουμε όλα λίμπα. Cross my heart. Γεια σου Τιτάνα, φίλε αγρότη. Από τη Μυτιλήνη Κωστή που σε Παναθηναϊκός και Μπέτης που μας έχει κάψει και τη γούνα το νησί σου. Αλλά δεν είναι ένα ζήτημα για το ραδιόφωνο αυτό. Να περνάς καλά Κωστή μου. Ρε κούκλε, δεν έχεις παίχτες για να παίξει επίθεση. Ναι, είναι προβληματική φίλε μου η συνεισφορά των εξτρέμ στην παραγωγικότητα και στην επίτευξη τερμάτων στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Έχει βάλει ο Ζέλσον κάποια γκολ πέρσι. Καλός παίχτης μεν, αλλά μικρό το ποσοστό επιτυχίας τερμάτων σε σχέση με τις φάσεις που κάνει. Βέβαια τα γκολ του Ζέλσον ήταν κρίσιμα πέρσι για να πας στα μάτς με τη Leverkusen και να περάσει τη League Face. Ο Ελκάμπη που είναι το βιολί. Τα δύο καλά φορ που είχε ο Γιάρεμτσου και ο Ταρέμι απογοήτευσαν και απογοητεύει ακόμα περισσότερο και η διάθεση που δείχνουν στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Κυρίως του Γιάρεμτσουκ που είχε συνεισφέρει πρόπερση. Ο Ταρέμι ίσως να είναι τα χαρακτηριστικά του που οδηγούν τον Ολυμπιακό σε πώληση και όχι ότι είναι τόσο ο χαρακτήρας του περίεργος. Τα εξτρέμ του Ολυμπιακού δεν δίνουν γκολ, τελεία. Και ο Πεντένσε πέρσι, ο οποίος είναι παιχτάρα, είναι λατρεία, είναι παίχτης ο οποίος έχει χαρίσει φοβερές συγκινήσεις στο φύλαθλο κόσμο με τις ικανότητες και τις δυνατότητες του, πέρσι ήταν απογοητευτικός. Και καλώς δεν έγιναν προσπάθειες για εκ νέου απόκτησή του. Λοιπόν, πολύ Ολυμπιακό. Βλέπω, εντάξει, ναι, ο περισσότερος κόσμος τώρα είναι. Αλλά μετά ένας φίλος μου λέει: ρε φίλε, οι Ολυμπιακοί λες την γκρινιάρετε. Σε ένα χρόνο δεν πήρα το πρωτάθλημα και φέρατε την καταστροφή. Κοίτα να δεις, φίλε. Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλοι ομάδες. Έχουν πολύ μεγάλη βάση φιλάθλων που είναι σχεδόν το 95% των φιλάθλων της Ελλάδας, των τεσσάρων μεγάλων ομάδων, κατά τη δική μου γνώμη. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω όλους τους φιλάθλους που υποστηρίζουν τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Και έχουν το πολύ δύσκολο, το πάρα πολύ βαρύ φορτίο και τα καθήκον που επιτάσσει η ιστορία τους να διεκδικούν κάθε χρόνο το πρωτάθλημα και το κύπελο και την ευρωπαϊκή διάκριση. Είναι βαρύ, είναι δύσκολο, είναι ασύμφορο, είναι αβάσταχτο, ακόμα και οι δυνατότεροι επιχειρηματίες όλων των εποχών στο ελληνικό επιχειρήν που επενδύουν στο πρωτάθλημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, που είναι τα πιο δημοφιλή και προβλεπλημένα αθλήματα και με τις μεγαλύτερες διακρίσεις και τα πιο εμπορικά, έχουν να επομισθούν αυτό το πολύ βαρύ φορτίο κάθε μέρα, να είναι αναγκασμένοι να νικάνε συνέχεια. Είναι βαρύ, είναι ασήκωτο, αλλά είναι η ιστορία των ομάδων που εκπροσωπούν που το επιτάσσει αυτό το πράγμα. Και πραγματικά, ναι, κάθε φορά που δεν κερδίσουν οι συγκεκριμένες ομάδες, ο Ολυμπιακός, επειδή ας πούμε, ας παραδεχτούμε ότι έχει τη μεγαλύτερη βάση φιλάθλων, τις μεγαλύτερες επιτυχίες, τις μεγαλύτερες κατακτήσεις τίτλων, έχει ακόμα περισσότερη πίεση. Είναι και το περιοδικό, το έτσι, το αλλιώς, τα λοιπά. Αλλά σαν ο Παναθηναϊκός, τι. Έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Δεν θα συνεχιστεί αυτό για πολύ, σίγουρα. Αλλά και ένα χρόνο να έχει να κατακτήσει το πρωτάθλημα, πιστεύεις ο Παναθηναϊκός πάλι δεν θα υπήρχε γκρινιά. Ή η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο, είναι βαρύ, αλλά το ξέρεις όταν επενδύεις και είσαι μεγαλομέτοχος του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού, ότι κάθε εβδομάδα θα τα ακούς. Και 3-0 να κερδίσεις θα σου λένε και αν δεν κέρδισες 4-0. Και 4-0 να κερδίσουν θα σου πούνε γιατί δεν έχεις παίχτες να κάνουν τρίπλες, να κάνουν ανάποδα ψαλίδια, να βάζουν γκόσα για αυτό που είχε βάλει ο Ριβάλτο με τον Τζιοβάνι και τον Καστίγιο στον ΠΑΟΚ που χάθηκε η μπάλα. Είναι απαιτητικό το κοινό και

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Αχ, τι έπαθα!
5: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
0: Sport FM Πάτρας.
10: Εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώρες επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανάρσυρση 53χρονης χωρίς τις αισθήσεις της από ακάλυπτο χώρο πολυκατοικία στην Αθήνα. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης, ενώ άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
14: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
11: Bwin Sport FM 94,6.

Συνεχίζουμε πάντα παρεούλα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM και του 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ακούμε μουσικούλες. Κουνάμε μαντήλι σε όσες και όσους από εσάς πάνε διακοπές. Σε όσους από εσάς πάτε και ρίχνετε μια βουτιά. Κάνουμε την κουβεντούλα μας, ανταλλάσσουμε τα μηνύματά σας, βγάζουμε και λίγο τη στεναχώρια μας και την κρίνια μας, γιατί δεν πήγανε καλά οι ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελα τις τρεις προηγούμενες μέρες και μας προβλημάτισαν με την απόδοσή τους. Μερίδα του λέοντος μεγαλύτερη, κυρίως από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την εικόνα της ομάδας στο μάτς με την Αϊμέγεν και το τι μελιγενέστε. Εδώ είμαστε, θα τα αντέξουμε όλα, θα τα συζητήσουμε, θα ηρεμήσουμε, θα χαλαρώσουμε, γιατί δεν θα βγάλει τίποτα να κάτσουμε και να σκάσουμε. Εντάξει, θα την κάνουμε, είπαμε, και την κριτική μας και την κουβέντα μας και τα μηνύματα όλα θα τα διαβάσουμε. Ηρεμία, ηρεμία, ρε μη μουρμουράτε, ρε μη γκρινιάζετε. Άιντε, μπράβο. Πείτε ένα Σοφία Βεργάρα και δείτε τι ωραία που θα γίνει η ζωή. Βγάλετε και τέτοιες ωραίες εικόνες στο μυαλό σας. Άιντε, μπράβο. Λοιπόν, ο Μαρινάκης προσπαθεί να διώξει το Μελντιλίμπαρ για να του χαλάσει τα μανατζεριλίκια. Ναι, και εγώ είμαι ο Κάπτεν Αμέρικα. Τι λες ρε αδερφέ, τι λες ρε αδερφέ. Ναι, προσπαθεί να χαλάσει την ομάδα, να πούμε, και τα λεφτά που πλήρωνα την τσέπη του. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Τώρα σοβαρά. Και ο κάθε ένας, ο κάθε πρόεδρος αυτό δηλαδή. Λίγοι και καλοί αυτοί να μείνουνε, μου λέει τουλάχιστον ένας φίλος. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος μου γράφει εδώ διατροφή και κληρονομικό. Είχα περίεργα, ναι, για υγιεινή. Να σε καλά, φίλε, και σε σένα ευχαριστώ. Να τα φιλτράρω και μερικά, δεν είναι όλα για διάβασμα. Θυμάσαι το βίντεο κλιπ της Debbie Gibson Electric Youth? Το αγαπημένο σημείο είναι που δείχνει τον Michael Jordan σε κάθε beat από μια φωτό και καλά από πιο μικρός ως μεγάλος. Την Debbie Gibson δεν μπορώ να την ξεχάσω, το Electric Youth φυσικά και το θυμάμαι, αλλά τη λεπτομέρεια αυτή στο βίντεο κλιπ, όχι, δεν τη θυμόμουν γύρω από τον Jordan. Καλημέρα στον Κωστή από το Βερολίνο που το λατρεύω και το αγαπάω και έχω περάσει πολύ όμορφα δύο φορές που πάει. Το γνελέει, το γνωρίζουμε το πρόβλημα του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε από πέρσι και δυστυχώς δεν γίνεται τίποτα για να διαρθρωθεί. Δεν είναι και τόσο εύκολο, παιδιά. Τα προβλήματα που προκύπτουν σε τόσο μεγάλους οργανισμούς όσο οι ομάδες δεν είναι τόσο εύκολα και απλά. Και να τα εντοπίσεις. Δεν είναι, δεν υπάρχει μαγικό ράδι. Θέλουν χρόνο. Τι να κάνουμε. Ούτε ο παιχταράς που βλέπουμε και βγάζουμε συμπεράσματα από ένα μονταρισμένο τρίλεπτο στο YouTube είναι τόσο εύκολο να έρθει στην ομάδα που αγαπάμε και να αποδώσει έτσι όπως τον φανταζόμαστε. Δώσε την μπάλα στο Σκάρπα να περάσει το σύνταγμα. Ήρθε ο Σκάρπα από τη Βραζιλία τότε που γινόταν χαμός, πήγε στην Νότιχαμ, δεν πήγε καλά, που είχε λησάξει να πάει στην Premier League. Ήρθε και στον Ολυμπιακό, ούτε στον Ολυμπιακό πήγε καλά το παιδί. Τι να κάνουμε, είχε καλές προδιαγραφές, δεν ήταν αυτό που φανταζόμαστε. Ένα παράδειγμα λέω. Των πολλών και διάφορων παιχτών σε κάθε ομάδα που έχουν έρθει και δεν έχουν λάμψει όπως προσδοκούσαμε. Λοιπόν, Marvel και Super Hero Movies καταστρέφουν τον κινηματογράφο και τη μυθοπλασία. Καμία μορφή τέχνης, πραγματικά σκουπίδια. Ναι, όμως φίλε, άμα το κλείσει την πρίζα και η Marvel, πάει το σινεμά, πάει, το κλείσαμε τον κινηματογράφο. Δεν γεμίζουμε ταξί ούτε με τον ταξιτζή, αδερφέ. Τον έχει σώσει τα τελευταία 10 χρόνια η Marvel και όλα αυτά τα franchise, τα εμπορικά, τα χωρίς τα βαθιά νοήματα κτλ. Τους κινηματογράφους λουκέτο θα βαρέσουνε. Τι να κάνουμε, τα πιτσιρίκια και οι νεότερες γενιές λατρεύουν τα franchise και τις action movies. Τα σοβαρά και τα βαριά έργα με τα βαθιά νοήματα δεν είναι, διασκεδάζουν. Είναι καλά, χρειάζονται και αυτά, προβληματίζουν, είναι ανώτατη μορφή τέχνης, σύμφωνοι, αλλά δεν επιβιώνουν τα σινεμά έτσι. Και όλη αυτή η παγκόσμια βιομηχανία που θρέφει δεκάδες εκατομμύρια κόσμου. Λοιπόν, μια ερώτηση, αλλά δεν την απαντά κανείς. Στη Ρωσία έχει εμπάργκο. Πόσο ΠΑΟΚ πήρε το Λιβάι από τη Σπάρτα και ενώ η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει το χαφ που ήθελε, λέει ο Γιάννης. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες. Σίγουρα υπάρχει τρόπος. Καταρχάς τον πήρε δανεικό το Λιβάι ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν τον πήρε με μεταγραφή. Αλλά κάποιο, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιο
ποδοσφαιριστής να παίζει στο ρωσικό πρωτάθλημα, που φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να φύγουν αυτή τη στιγμή γιατί δεν είναι και ασφαλές περιβάλλον. Όσοι τουλάχιστον δεν είναι Ρώσοι, δεν μπορεί να μην τους επιτρέπεις να φύγουν. Ένας φίλος λέει μετά από καιρό ακούω το original Blue από Eiffel 65. Εντάξει, και η διασκευή του David Guetta ωραία είναι με την κοπελίτσα αυτή την ξανθούλα. Με τα προσόντα. Κυριάκο Σοφία Βεργκάρα ή Σακύρα Βεργκάρα, γιατί είναι πιο μπάστη που λένε και στο χωριό μου. Αλλά και η Σακύρα με κλειστά μάτια, εντάξει. Άμα μου έλεγες, θα έχεις τη δυνατότητα να σου σκάσει χαμόγελο, έτσι, για να είμαστε ρεαλιστές. Μία από τις δύο θα κλείνα τα μάτια και θα έλεγα όποια να έρθει. Θεότητες και δύο από τη λατραμένη ποδοσφαιρομάνα Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Το κοινό σημείο είναι ότι είναι η γενέτειρα και των δύο αυτών υπέροχων κυριών είναι η Μπαρανκίγια.

Η Οδύσσια δεν πάτωσε. Πώς να πάτωσε, ρε παιδιά, ταινία του Νόλαν είναι. Ο Νόλαν είναι ο καλύτερος σκηνοθέτης του κόσμου τώρα, τι λέτε. Ρε μην ακούτε. Παιδιά, είμαστε πολύ μικρή χώρα και πολύ μικρή αγορά για να λέμε μπαρούφες και γνώμες και να τις παίρνει κάποιο σοβαρά δηλαδή. Και όταν η κριτική δεν βασίζεται τώρα σε κάτι χειροπιαστό, είναι άρες μάρες κουκουνάρες. Ταινιάρα, είναι εντάξει, έχει μια εκδοχή δική του του Νόλαν, οπτική. Καλή ταινία, υπερθέαμα. Έχει κάποια πράγματα που μπορεί να έχει εστάσει, έχω εστάσει κι εγώ, αλλά είναι ταινιάρα. Η πιο ακρίβη παραγωγή της Οδύσσης που έχει. Άμα δεν σ' αρέσει, δες τις προηγούμενες εκδοχές της Οδύσσης, ας πούμε, είναι πιο κοντά στο πώς είναι γραμμένες από τον Όμηρο. Η τρία πάντως του Πέτερσεν το 2003 έχει περισσότερες αυθαιρεσίες της Ιλιάδας στο μύθο σε σχέση με την Οδύσσια. Αλλά άμα δεν σ' αρέσει, μην το δεις, ρε παιδί μου. Διάβασετε τις ταινίες ή τα εικονογραφημένα αυτά που είχα εγώ μικρός πριν πάω πρώτη δημοτικού του Όμηρου και διάβασα. Κούλη γλιστρίδα έφαγες. Αυτό μου είπα να κάνω πρωί πρωί, παιδιά. Αυτό κάνω. Ωπα, εδώ έχουμε τώρα ενστάσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές που βγάζουν στο φιλοθέαμο κοινό η Σοφία Βεργκάρα και η Σακύρα. Φίλε, φίλε, δεν θα τσακωθούμε εδώ. Δεν θα τσακωθούμε. Έχουν προσόντα μεγάλου παίχτη και οι δύο κυρίες. Τις χειροκροτούμε, τις θαυμάζουμε, αναφωνούμε. Ζήτω η Σακύρα, ζήτω η Βεργκάρα. Και συνεχίζουμε. Δεν χωρούν οπαδικά εδώ. Δεν θα τσακωθούμε. Δεν θα τσακωθούμε. Θα ενώσουμε τις καρδιές μας και θα πούμε ζήτω. Αλλά τα έχουν αυτά τα προσόντα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι παίχτες που ανέφερες, τα έχουν. Αλλά θα το διαβάσω γιατί εντάξει. Είμαστε και ραδιόφωνο. Άκουγε ένα μικρό παιδάκι και φέρουμε τη μαμά και τον παπά σε δύσκολη θέση. Τι λέει αυτός, λοιπόν, Βεργκάρα, Χαγιέκ ή Μπελούτσι. Κλείνω τα μάτια και ό,τι βγάλει κληροτίδα, αδερφέ. Ό,τι βγάλει κληροτίδα. Ο Ιφαντίνο να πάρει δρόμο και να μην τον ξαναδούμε μπροστά μας. Γιατί είναι αχαήρευτος και ό,τι άλλο θέλει ας έρθει. Δεν ξέρω ποιανού είναι φίλες η Βεργκάρα και η Σακύρα. Ξέρω ότι έχω ένα φίλο που έχει πρόσβαση σε όλους τους celebrities του πλανήτη και βγάζει φωτογραφίες με όλους. Φίλε, δεν ξέρω τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνει ο Μωάμεθ και τα λοιπά και δεν με ενδιαφέρει κιόλα σκασίλα μου, αλλά να σου πω κάτι. Ξέρω τι είναι μυθολογία, ξέρω την ιστορία, ξέρω την κάθε περίοδο, ξέρω τα έχω καλά με στο κεφάλι μου, είμαι επειδή γούσταρα πολύ φαντασία και υπερηρωικό σύμπαν και τα λοιπά. Ελληνική μυθολογία είναι πάρα πολύ πλούσιο, έχει τρομερές ιστορίες, είναι φοβερό. Επίσης η ελληνική μυθολογία, θα σου πω, βασίζεται στο 12ο, έτσι, δεν έχει σχέση με θρησκείες, δεν είχαν ανακαλυφθεί οι θρησκείες τότε. Εκείνες τις περιόδους που αναφέρεται η ελληνική μυθολογία. Οπότε, καλημέρα στο φίλο από την αρχαία Ολυμπία. Σάλμα Χάγεκ και ξερό ψωμί. Αδελφέ μαζί σου. Και όσο μεγαλώνει και πιο όμορφη γίνεται. Καλά, δεν σταμάτησε να είναι ποτέ όμορφη. Από τότε που την είδαμε στον Τεσπεράντο με τον Μπαντέρας, δεν σταμάτησε να μας απασχολεί. Ή στο Σούρο ως την αυγή, το in original ταινία, την πρώτη του franchise αυτού.

0: και ακούγοντας τους Fine Young Cannibals και το πιο γνωστό και αντιπροσωπευτικό τραγούδι τους, για ακούστε κάτι. Με την Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια. Στην Big Win βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αναμετρήσεις σε live streaming, ενώ με το Build a Bet και στο live μπορείς να συνδυάσεις πολλές επιλογές σε ένα στοίχημα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σάρλις Θέρον μόνο. Φίλε, χωράει αυτό το μήνυμα αμφισβήτηση? Χωράει η αμφισβήτηση? Ρε φίλε, τώρα μιλάς για πλάσματα τα οποία είναι παγκόσμιας ακτινοβολίας. Μόνο που τα βλέπεις μια φωτογραφία τους, δηλαδή, και ένα βλέμμα τους, δηλαδή σε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Τελείωσε, δεν θες κάτι άλλο. Τώρα ένα spoiler μικρό, το οποίο δεν έχει κανένα ρόλο. Όσοι έχετε διαβάσει την Οδύσσια από πρώτη δημοτικού μέχρι χθες το βράδυ, γνωρίζετε ότι κάποια στιγμή από τις περιπέτειες του Οδυσσέα βρέθηκε στο νησί της Καλυψούς. Και πέρασε κάποια χρόνια πολύ ευχάριστα και πάρα πολύ όμορφα με την Καλύψο. Ξένιαστα, ανέμελα, ειδηλιακά, φανταστικά Οδυσσέας. Στην Οδύσσια είναι Σαρλίς Θεόνης, η Σαρλίς Θέρον, η Καλύψο. Φεύγεις ποτέ, ρε Οδυσσέα, από το νησί της Καλυψούς. Όσο και να αγαπάς την Πινελόπη, όσο και να θες να δεις το γιο σου που έχει μεγαλώσει και να γυρίσεις στην Ιθάκη, φεύγεις ποτέ από τη Σαρλίς τη Θερών, ρε Οδυσσέα? Όχι, ρε διάολε. Και στην προηγούμενη βερσιόν με τον Αρμάν Ασάντε έπαιζε η Βανέσα Γουίλιαμς, άλλη κοπελάρα με χειροκρότημα. Μη μου πείτε τώρα ότι και αυτή, επειδή ήταν μαύρη με μπλε μάτια, δεν σας άρεσε και η Βανέσα Γουίλιαμς, κύριοι μου που έχετε τις εστάσεις. Όχι, ρε διάολε, όχι. Παραμένοντας στο νησί της Καλυψούς. Παραμένοντας. Πας Βέγγα, Παναγιώτα Βλαντή. Εσύ είσαι Μερακλής, είσαι... Η Πας Βέγγα είναι αυτή που παίζει στο Portugal Empire και κυκλοφορούσε στα γυρίσματα ολόγυμνη και ήταν και λίγο λαλημένο σαν κορίτσι και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη μαζί της και να συνεννοηθούν? Αυτή είναι η Πας Βέγγα, νομίζω. Χάθηκε και μετά λίγο, όχι γιατί η κοπέλα δεν έχει ταλέντο, γιατί λίγο στα μυαλά είναι λίγο διαταραγμένη και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Αν είναι αυτή που λες, θα κάνω ένα γκουγκλάρισμα στα IMDb. Αν ακούει ο Βάιος να βάλει εσένα εκπομπή με το ράλι, θα ήσασταν καλό δίδυμο Πέτρος Γλυφάδα. Δεν ξέρω τι λες. Ο Βάιος καταρχάς είναι ο κατάλληλος τύπος για να αποφασίζει για τα πάντα, κάτι ξέρει. Και ο Ράλης και ο ένας και ο άλλος και ο Νικόλας και ο Θανάσης είναι υπερπαιχταράδες και πολυεργαλεία, όπως και πάρα πολύ κόσμος εδώ μέσα, οι περισσότεροι θα έλεγα. Και θα γούσταρα πάρα πολύ να συνεργάζομαι μαζί τους, τους γουστάρω και τους δύο. Είναι τιτάνες και ο Θανάσης και ο Νικόλας ο Ράλης. Και έχουμε πολλά πράγματα να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε για να κουβεντιάσουμε μαζί. Και μου αρέσει και η αισθητική τους και οπτική τους γενικώς και η φιλοσοφία τους για τη ζωή που έχουν. Πάρε μια ανάσα, μου λέει ο Κωστής από τις Τζιτζιφιές. Τώρα θα έρθει ο Βάιος και ο Τσόχος και θα πάρω αίρεση. Θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω. Εντάξει, ευτυχώς. Είμαι μόνο δύο ρίτσες στο μικρόφωνο αυτές τις ημέρες. Με λυπήθηκε ο Σταύρακας, μου έκανε τη χάρη για να έχω ενέργεια και φρεσκάδα. Απλώς ο Οδυσσέας θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια ότι έχει γυναίκα και παιδί. Δεν ξέρω, μην κάνεις spoiler. Καλημέρα, Έμιλι Ρατακόσκι, και τελειώνει η συζήτηση. Για μας τα βεγγαλικά, για μια χωρέ. Παιδιά, είναι τέλεια. Είναι Φεράρι η Ρατακόσκι. Και ποιον θα φέρουν, ρε Συγκυριάκο, τώρα που θα φύγει ο Μέντι? Αυτά είναι τα δύσκολα, φίλε. Άμα πάμε σε αυτή τη λογική, που για μένα να ξέρεις ότι δεν είναι καλό αυτό. Δεν θα είναι καλό να πάει σε τέτοια λογική Ολυμπιακός, γιατί μετά, όποιος έρθει μετά, για αυτός δεν θα έχει εύκολο έργο. Μη σου πω ότι θα είναι καμένος από γούνα. Οπότε κάτσε με το θείο Μέντι όσο πάει και προσπάθησε να του περάσεις και να περάσει και αυτός τον εαυτό του λίγο, να κάνει κάποιες αλλαγές. Να γίνουν αλλαγές προσώπων, να δούμε αυτά τα πρόσωπα πώς θα μπουν στην εξίσωση της ομάδας και τι αποτέλεσμα θα βγάλουν. Γιατί άμα αρχίσουν, φύγε εσύ, έλα εσύ και γίνει κέντρο αφήξεων και αναχωρήσεων, όπως είχε γίνει εκείνη τη χρονιά με τον Μπόουελ, τον Ντελαφουέντε, τον Χουάνγκ Γουάιτζο και όλο εκείνο το αναρρύθμιτο ρόστερ γίνει σεζόν και τις αλλαγές προπονητών, τακτικών και συστημάτων, τα πιάσαμε τα λεφτά μας. Το Μαρτσέλο που ήρθε και έκανε τουρισμό, το Χάμες που παίξε κάποιες ματσάρες αλλά μετά έπαθε μια θλασούλα και καπαπαλά. Άστο, άστο.
με τα τέσσερα δεκάρια τότε που είχαμε. Είχαμε τον Μπιέλ, είχαμε τον Χάμες, είχαμε τον Φορτούνι, είχαμε τον Βαλμπουένα να έρχεται αλλαγή. Είχαμε τον Χουάνγκ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος παίκτης, τον Ινμπέομ εκείνη τη χρονιά. Που όποτε παίρναν την μπάλα ήταν εδώ μου χίλια μάτια να τους βλέπω. Αλλά όποτε χάναμε την μπάλα πίσω, γκολ, το ρουφάγαμε. Δεν θα είναι καλό κι αυτό. Τα ξεράδια σας όλοι εκεί. Σε ευχαριστώ και σένα καλέ μου φίλε. Πες μας για Χιούι, άσε τον Οδυσσέα και ασχολήσουμε κάτι που γνωρίζεις. Φίλε, νομίζω ότι για τον Οδυσσέα ξέρω παραπάνω και μη μου πας κόντρα. Η Ιλιάδα και ο Οδυσσέα ήταν τα αγαπημένα μου παραμύθια όταν ήμουν μικρός. Τα λάτρευα. Λοιπόν, αλλά και για το Χιούι, το Λιούι και το Ντιούι που δεν τον αναφέρεις. Τι έχει ο κύριος Ντιούι δηλαδή? Ο Λέρα έχει τον αναφέρεις δηλαδή? Τη Λιμνούπολη, τον Σκρούτζ Μακντάκ, τον Ντόναλτ, το Φέθρι, την Ντέιζι και τα άλλα παιδιά. Να σέβεσαι και για αυτός και για τους κακούς λύκους. Όλα θα τα πούμε εδώ πέρα. Ο Λάμπρος μου ζητάει ένα τραγούδι, ναι, τώρα νομίζω ότι προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω. Αλλά είμαστε και άλλες τρεις μέρες παρεούλα μέχρι την Τρίτη. Οπότε ό,τι ανταλλαγή απόψεων και μηνυμάτων υπάρχει θα την κάνουμε. Καλημέρα μόνο Βλαντί και Βεργάρα, Άιντραχ Φραγκφούρτης και είμαι μαζί σου και με σένα, ναι. Είναι και η κυρία Βλαντί, καταπληκτική, μοναδική και ανεπανάληπτη. Έχει πλάκα που εσείς οι αμόρφωτοι αθλητικοί δημοσιογράφοι μάθατε λέξεις όπως η εξίσωση. Φίλε, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά δεν χρειάζεται να με λες δημοσιογράφος γιατί δεν έχω τέτοια προσόντα, τέτοιες δυνατότητες και δεν είμαι τέτοιος. Από Δευτέρα 6 με 8 δεν ξέρω ποιος έχει εκπομπή, ο ηχογραφημένος φίλε Άλεξη. Για κάποιες ημέρες, γιατί είναι περίοδος που πρέπει και κάποιοι να ξεκουραστούν, να ερεμήσουν για να γυρίσουν δρυμύτεροι. Εγώ έχω πρόβλημα που γουστάρω την Kirsten Dunst. Όχι ρε φίλε, τρομερή είναι, φοβερή. Τέτοιο φιλί που της έδωσε ο Maguire στον πρώτο Spider-Man, ξεχνιέται. Ο φίλος πριν μου έχει στείλει αν θυμάμαι ποια είναι η Τζοάννα Τζόνσον. Είναι δυνατόν να μην θυμάμαι ότι η Τζοάννα Τζόνσον ήταν κυρία Καρολάιν από την Τόλμη και Γοητεία τόσο που είχε ξεκινήσει και επειδή υπήρχε μόνο RT1-R2 και δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, όλα εμείς τα μικρά παιδάκια βλέπαμε μέχρι και αμερικάνικες σαμπουνόπερες που διαρκούν 45-50 χρόνια ακόμα μετά. Το οποίο δεν βλέπω ούτε ένα δίλεπτο πλέον στο σήμερα που έχουμε τις ατελείωτες επιλογές. Αλλά τότε βλέπαμε The Bold and the Beautiful όλοι. Αλλά γιατί σ' αρέσει η κυρία Τζοάννα Τζόνσον που έπαιζε την Καρολάιν και όχι η κυρία Κάθλι Κέρι Λάνγκ που έπαιζε την Μπρουκ και είναι ακόμα και τώρα στα 60 της μπιστόλη? Γιατί? Τι έχεις με την Group Μπρουκ και προμοτάρεις την Καρολάιν κύριε? Γιατί? Τι έχεις με την Group Μπρουκ και προμοτάρεις την Καρολάιν κύριε?

η παλάδα. Επίσης, πες μου τώρα, άμα τα έχεις τα κότσια, για να σε παραδεχτώ και να πω δημόσια, με ποια ομάδα έπαιζε ο κάθε θεός στην Ιλιάδα. Αυτό δεν αποδιώνεται, ότι είχαν πάρει σπαθιά περικεφαλές, ασπίδες, τόξα κλπ. Και τις παίζανε κανονικά το 12 θεός στην Ιλιάδα. Θέλω να μου πεις ο καθένας στην Τρία, στον πόλεμο της Τρίας, ε. Όχι μετά που συνέβησαν γεγονότα και μερικοί αλλάξανε πλευρά. Με ποια ομάδα έπαιζαν ο καθένας. Και πόσες φορές κατέβαινε ο Δίας και τους πλάκωνε στις μάπες και έκανε το διαιτητή και τους έλεγε θα παίρνετε μέρος. Που ήταν αρματωμένοι και εξοπλισμένοι φουλ. Πες μου ρε τώρα με ποια ομάδα ήταν ο κάθε θεός του 12ου και εγώ θα σε παραδεχτώ. Ε, κοκοκοκοκοκοκο. Βελεροφόντι βρε, ναι. Και ο Περσέας και ο Ιάσονα και όλοι. Και ο Χέρκιουλης και ο Θήσιος. Και πάρει αυτούς και αν τους έχει κακοποιήσει το Χόλιγου, τους έχει κάνει αυτούς που τους έχει, ειδικά τον Ηρακλή που τον έχει γυρίσει 150 φορές. Έναν Ηρακλή της προκοπής δεν έχουμε. Κάπως αυτός του ροκ ήταν συμπαθητικός, αλλά είχε και αυτός καλά το Θησαία. Από εκεί αυτόν και αν τον εμαδίσανε. Τι παίζει με Ντόρσεϊ και Walkup, μας δουλεύουν, δεν ξέρουμε. Θέλουν σίγουρα παραπάνω φράγκα και οι δύο. Έχει στραβώσει λίγο η κατάσταση. Είναι δύο πολύ αγαπητά και λατρεμένα παιδιά στον Ολυμπιακό. Και ο Walkup και ο Ντόρσεϊ έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, έχουν μεγάλη συνεισφορά, αλλά υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Και διενέξεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Μου λέει ένας φίλος, είσαι περισσότερο ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός. Είμαι περισσότερο ποδοσφαιρικός. Μπάσκετ έβλεπα συνεχώς και ασταμάτητα τη δεκαετία του 90. Μετά βλέπω πιο λίγο. Γιατί δεν αντέχω και τις πολλές συγκινήσεις που έχει το άθλημα και τις συνεχείς εναλλάγες συναισθημάτων. Επίσης το μπάσκετ είναι πολύ πιο σύνθετο άθλημα να το καταλάβεις. Έχει πάρα πολύ περισσότερα στοιχεία από το ποδόσφαιρο. Αλλά τα αγαπάω και τα λατρεύω και τα δύο. Και όσο μπορώ παρακολουθώ, γιατί είναι αδύνατο πλέον να παρακολουθήσει. Δεν είναι επίσης τόσο εύκολο να είσαι τόσο καλός και στα δύο. Δηλαδή πρέπει να εστιάσεις σε κάποιο από τα δύο. Αγαπημένα θέμα. Αλλά όχι, περισσότερο ποδοσφαιρικός είμαι. Καλημέρα μόνο Τζένιφερ Άνιστον ρε. Η συμπατριώτησα. Η Ανιστοπούλου. Πλούτονας, ο Πλούτονας, ο θεός του κάτω κόσμου. Αυτό που βούτυξε την Περσεφόνη από τη Δήμητρα και κλαίει η μάνα της στα μνήματα που τη βούτυξε ο Πλούτονας. Ήρα Αφροδίτη Αχαιή. Τι Αχαιή ρε, με τους Τροές ήταν εκεί δύο, τι λες τώρα, και μένος είχανε αυτοί. Αθηνά Αχαιή, σωστός. Και συνέχισε να τον στηρίζει τον Οδυσσέα μέχρι την Ιθάκη. Που τον είχε μεταμορφώσει σε ζητιάνο και μετά έβγαλε την κουκούλα και τους πήρε ο διάολος. Sorry που κάνα spoiler, αλλά... Δεν μου είπες Σβαρτζενέγκερ ή Μομόα καλύτερος Κόναν. Σβαρτζενέγκερ καλύτερος Κόναν. Μ' αρέσει πολύ και το Barbarian και το Destroyer. Είναι διαφορετική η οπτική που έχουν οι δύο ταινίες, αλλά είναι ταινιάρες και οι δύο. Στο Μομόα την ταινία να κρατήσουμε τη σκηνή με τα μπομπόνια της κυρίας Ρέιτσελ Νίκολς. Εκπληκτικής ωραιότητας ηθοποιού. Συμπαθητικούλη ήταν, αλλά ναι, δεν μπορεί να σταθεί τώρα. Στο Σβάρτζ δίπλα δεν στέκεται με τίποτα. Όσο και αν τον αγαπάς τον Μωμόα, Κόναν Σβαρτζενέγκερ τώρα μοναδικός και ανεπανάληπτος. Χαμός. Διαλάει τα σύμπαντα. Αλλά Ρέιτσελ Νίκολς, ο Κόναν του Μωμόα. Κάθηκε αυτό το κοριτσάκι. Είχε παίξει αρκετούς συμπαθητικούς ρόλους σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές αστυνομικής και επιστημονικής φαντασίας. Τη χάσαμε τώρα, αλλά. Έχει κάτι μπομπόνια στο κόμμα, να πω πω πω πω. Μάργκο Τρόμπι. Σούπερσταρ, θεότητα κι αυτή. Παιδιά, δεν χωράνε οπαδικά. Είναι νούμερο ένα όλες αυτές. Είναι ένα, δεν έχει ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Αυτές είναι υπερθέαμα οι κυρίες. Και μπράβο τους. Τελευταία εκπομπή παρουσία, σηκωθείτε από την Βάνια Καναπές Καρέκλες. Αφέαρ μου λέει ο Νικόλας από το Βρυλίσια. Έτσι ακριβό, Άρτεμις Τρόες. Η Άρτεμις, ναι και αυτοί με τους κακούς ήταν. Ρε η Δήμητρα ήταν με τους δικούς μας κακούς. Και πολύ δεν έχει δοθεί ρε παιδί μου το πόσο επικολυρικές ήταν οι μάχες που είχαν οι Τρόες με τους Έλληνες. Δεν μπορεί δηλαδή και έχουν χαθεί έτσι τα 10 χρόνια, πρώτα χρόνια του πολέμου έχουν χαθεί. Δεν υπάρχουν από τις ραψοδίες του Ομίλου. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής δύο ώρης εκπομπής μας, θα υποστείτε αυτό το μαρτύριο ή
ευχαριστώ.

0: Αρίστησε ανάλογα το πώς το εκλαμβάνετε εσείς και τις επόμενες τρεις ημέρες στην ενότητα.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Sport FM Πάτρας 96,3, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, μαζί μου ο Γιώργος ο Προύσαλης, προσωρινά.
1: Προσωρινός, καλημέρα.
0: Μ' άρεσε το πως το πες. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική και περιμένουμε, θέλω να πιστεύω, τον Γιώργο Σωτηρόπουλο. Έτσι, για την τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Έτσι, την τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Τώρα πότε να τα πούμε δεν ξέρω, εκεί, προς τα τέλη του μήνα, αρχές Σεπτέμβρη, εκεί θα είμαστε. Πολλές καλημέρες από την παραλία Στακού, άκου, και Μύτικα, Ποσάκη, Κατερίνα, Πέτρο, Βάσο, Δόμνα, Λάζαρο, καλές διακοπές. Καλημέρα ρε παιδιά, καλά να περάσετε εκεί πέρα, να πάρει αλάτι έτσι το σώμα σας, να ξεκουραστείτε, να πιείτε, να φάτε, γιατί εμείς δεν κάνουμε όλα αυτά, καλοπροαίρετα. Στην επόμενη εβδομάδα εμείς, στην ώρα μας όλα. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Αστέριος, ο Αστέρης, ο Ιαστρινή, η Αστέρο και ο Νικάνορας. Άκου τώρα όνομα, Γιώργο, Νικάνορας. Αν μπεις αύριο μεθαύριο πάω για καφέ με το φίλο μου τον Νικάνορα. Η μέρα μνήμης κατά της γενοκτονίας των Ασσυρίων. Η δύση του ηλίου είναι 2 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 8.30, δηλαδή και 28. Η σελήνη 23,5 ημερών. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ζέστη, αρχίζει και αβόπα. Τι είναι αυτό, ναι. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Αυξάνεται η θερμοκρασία. Πάει 37, 38 και 39 την Κυριακή. Πώς το βλέπεις, Γιώργο, εσύ?
1: Εγώ πότε βλέπω με τον καιρό, πάλι καλά που φεύγω την Κυριακή, γιατί κάτι σαραντάρια που τα βλέπω εδώ δεν θα είναι καθόλου καλά. Πότε καλύτερα που
0: εντάξει, στο Βόλο θα είναι χειρότερα όμως, δεν ξέρω.
1: Στο Βόλο μπορεί να είναι και καλύτερα, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, πάντως έχω προειδοποιήσει ότι από την Κυριακή το βράδυ αυξάνονται οι άνεμοι, θα πάμε δηλαδή σε αρκετό αέρα και αυτό μπορεί να φέρει και τέλος πάντων... Τους κακοπροαίρετους είπαμε, έτσι, που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να μην έχουμε τίποτα να αναπνέουμε. Και από την Τετάρτη ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Όχι ότι θα πέσει με τον αέρα, λίγο έτσι δεν θα είναι 39, θα είναι 36, 37, 38 κατά τόπους, κάπου εκεί. Για να δούμε πού θα πάει η θερμοκρασία. Και πάμε να ξεκινήσουμε την ειδησιογραφία. Πριν έρθει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος εδώ να μας αναλύσει, λες αποκοιμήθηκε. Καλά γνωστό. Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε από την Άντερλεχτ στην Τούμπα 0-1. 0-1, παρακαλώ, και τα πράγματα έχουν ζωρίσει πολύ, γιατί και η Άντερλεχτ στην έδρα της, συνήθως στις ελληνικές ομάδες της κερδίζει, είναι η αλήθεια, βάσει προϊστορίας. Έτσι όπως το πάει ο ΠΑΟΚ, θα χάσει και εκεί. Αλλά τι είδες, Γιώργο, εσύ από το χθεσινό παιχνίδι, να δούμε τι προσέγγιση έχεις πάνω σε αυτό το παιχνίδι.
1: Εγώ είπα θα διαφωνήσουμε. Λοιπόν,
0: θα διαφωνήσεις, αφού έχασε, τι θα διαφωνήσουμε. Θα πεις ότι είναι καλή εμφάνιση.
1: Ήταν.
0: Α, για όλους τους άλλους δηλαδή που είναι καλή εμφάνιση και χάνουν και δεν κερδίζουν. Ενώ ο ΠΑΟΚ.
1: Άμα συγκρίνουν τις άλλες δύο ελληνικές ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, δεν κάναν καλές εμφανίσεις. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε καλή εμφάνιση. Το ότι έφαγε γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Γιατί για άλλη μια φορά η ομάδα του Δικεφάλου έχει αυτό το πρόβλημα. Τα στόπερ της κάνουν έτσι, επιτρέψτε μου τη λέξη, χαζά λάθη. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος για μένα, αν δεν δεχόταν αυτό το ερασιτεχνικό, επιτρέψτε μου τη λέξη, γκολ, θα κέριζε και με 2 και με 3-0. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είδα ένα ΠΑΟΚ ο οποίος είχε την μπάλα στα πόδια του, είχε την κατοχή. Βέβαια, δεν περιμένω και να μην περιμένετε κι εσείς ότι στις Βρυξέλλες θα είναι το ίδιο. Ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει την κατοχή. Το ποσοστό κατοχής που είχε η Άντερλεχ στην Τούμπα, δηλαδή γύρω στο 30%, πιστεύω τόσο θα έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω η Άντερλεχ στην έδρα της ειδικότερα να αφήσει την κατοχή στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω δηλαδή ότι θα μπει δυναμικά, θα μπει να βάλει ένα γρήγορο γκολ και να τελειώσει την παρτίδα. Τώρα, φωνάζει ο ΠΑΟΚ για φόρ. Εδώ και πολλά χρόνια. Είχε πέρσι το Διακουμάκι, δυστυχώς αυτός τραυματίστηκε, μετέχασε πολλά παιχνίδια. Παρόλο που ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός και βοήθησε την ομάδα. Μύθου δεν είναι αρκετά όμως για να παίξει στην Ευρώπη. Το παιδί δυστυχώς πρέπει να πάρει πολλά περισσότερα λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα, ώστε να έχει μια ωριμότητα και μια έτσι, αντίληψη του χώρου για να καταλάβει τι γίνεται σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Καταλαβαίνω ότι είναι νεαρός και υπάρχει πίεση, αλλά έχεις και ένα βάρος το ότι πρέπει να ανταπεξέλθω και πρέπει να παίξω ποδόσφαιρο. Δυστυχώς αυτό δεν το έκανε ο Μύθου. Ούτε ο Γερεμέ γι' αυτό έκανε. Ο Πάουκ θέλει φορ. Φωνάζει για φορ. Χρόνια φωνάζει για φορ. Το χρειάζεται. Ο Χατζηδιάκος για μένα είναι ένας μέτριος στόπερ. Υπάρχουν στιγμές που είναι καλός, υπάρχουν στιγμές που δεν μου αρέσει. Γενικότερα μια μετριότητα. Ο Μιχαλίδης και ο Χατζηδιάκος δεν είναι δύο στόπερ που θα σου φέρουν την άνοιξη. Ο Παυλάκα που ξαναλέω εμένα δεν μου αρέσει και θέλω να δω τον Τζιφτσί. Ο Τζόναθαν Γκόμεζ, ο οποίος ήμουν έτοιμος να πω ότι δεν έκανε καλό μάτς, αλλά τελικά ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Μπάμπα, ο οποίος φαίνεται κουρασμένος, ήρθε ο Γιαννούλης να βοηθήσει. Πιστεύω ότι τα λεπτά του Μπάμπα όλο και όσο περνάει ο καιρός θα μειωθούν. Ο Τέιλος στη μεσαία γραμμή ήταν καλός. Δεν μου άρεσε ξεκάθαρα που στο πρώτο ημίχρονο η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ ήταν κενή. Ο Μπαπτίστη Σάντα Μαρία δεν ήταν καλός. Ο Ζαφίρης άρχισε να μπει στο κόλπο. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έκανε τα μαγικά του, για τις φάσεις του πέναλτι βασικά, εντάξει, ότι βάρεσε ο Μιχαλίδης πέναλτι και λέει ο Αλέσιο Λύση, ήταν λέει ο Μιχαλίδης ο πρώτος εκτελεστής στον αγωνιστικό χώρο. Δεν γίνεται να το λες αυτό όταν υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο ο Ζίφκοβιτς, ο Ζαφίρης, ακόμα και ο Μύθου να βαρέσει, ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας. Δεν βάζεις το στόπερ. Δεν είμαι ο Μουρίνιο όταν είχε παίξει τελικό Europa League, αν θυμάμαι καλά, με τη Σεβίλη και είχε βάλει τα στόπερ να βαρέσουν πρώτα. Δεν βάζεις στόπερ σε ένα τέτοιο παιχνίδι να βαρέσει πέναλτι. Διότι αν έβαζε κάποιον άλλον και το ευστοχούσε αυτός ο ποδοσφαιριστής, τότε ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε με 3-1 και θα μιλούσαμε για μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση. Όμως, ξαναλέω, πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, σίγουρα. Πιστεύω ότι στο Βέλγιο θα κάνει τη δουλειά. Μπορεί να πάρει την πρόκριση. Όπως μπορεί να το κάνει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι σοβαρές αυτές ομάδες μπορούν να το κάνουν. Έτσι πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει και ο ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι εύκολο. Εννοείται, κανένα εκτός έδρας παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Πρέπει ξεκάθαρο ο ΠΑΟΚ να φτιάξει την αμυντική του λειτουργία. Πρέπει να δει πώς θα μπει στην εξίσωση ο Ζαφίρης περισσότερο. Να δούμε αν θα μπει ο Γιαννούλης στην ρεβάνς. Κάποιο άλλο έτσι παράπονο, να το πω, δεν έχω. Για μένα ήταν καλή εμφάνιση. Απλά ήταν αυτό ότι ευθυνδιάστηκε με τον γκολ που έφαγε, με αυτό το χαζό γκολ που έφαγε. Δεν κατάφερε κάπως να αξιοποιήσει τις πολλές ευκαιρίες. Ήταν αναποτελεσματικός. Είχε 40 σέντερες. Τι 40 σέντερες. Δεν γίνεται να κάνει 44 ένα μάτς. Τα κάνει ο Ολυμπιακός πέρσι στην Ευρώπη και δεν μου άρεσε εμένα και δεν μου άρεσε να το βλέπω σε καμιά ελληνική ομάδα να έχει 40 σέντρες. Πρέπει να παίζετε το ποδόσφαιρο κάθετα, πρέπει να παίζετε στο χορτάρι, πρέπει να έχει ποδοσφαιριστές που να τρέχουν στον αγωνιστικό χώρο να ανοίγουν τις άμυνες. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ έχει τον Κωνσταντέλη και τον Τάισον. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω. Εγώ πιστεύω ότι την άλλη εβδομάδα τουλάχιστον θα έχουμε δύο από τις τρεις προκρίσεις. Ελπίζω και μακάρι και εύχομαι να έχουμε τρεις στις τρεις, αλλά κάποιος μάλλον δεν θα προκριθεί. Ποιος πιστεύω ότι δεν, ίσως ο ΠΑΟΚ, αλλά ξαναλέω, ελπίζω για τρεις στις τρεις.
0: Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο γιατί πρέπει να ανατρέψει και σκορ. Οι άλλοι είναι στις ισοπαλίες. Δηλαδή έχει και αυτό τη σημασία του. Θεωρητικά πάντα, γιατί μιλάμε πάντα στη θεωρία. Η θεωρία λέει ότι η Άντελεχ θα σκοράρει εκεί. Λέμε, ρε παιδί μου, εκεί παιδούχος είναι να βάλει ένα γκολ. Άρα, ναι, άρα ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τρία γκολ. Έτσι, θεωρητικά. Δεν είναι. Ή δύο, ναι, ρε παιδί μου, ναι, να πάει στην παρά. Λέω τρία όμως για να δω. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή τώρα και ο ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που δεν έχει σκοράρει, είναι θέμα. Πρέπει να βάλει τρία γκολ εκεί για να είναι σίγουρος και πάλι δεν θα είναι σίγουρος. Δεν θα είναι σίγουρος και με τρία γκολ. Γι' αυτό λέμε ότι καλύτερα να είναι ισοπαλία ένα παιχνίδι. Ναι, μένω με τη Λίμπαρ που είπε αυτό για την ισοπαλία, δεν είναι κακό. Σου λέει δεν χάσαμε. Αυτό θέλει να πει ο άνθρωπος. Να κυνηγάει. Okay. Και η Άντερλεχτ είναι μια ομάδα, ας πούμε, παραδοσιακή στο Βέλγιο. Δεν είναι Μπριζ, δεν είναι Ουνιόν Σεντ-Ζιλουάζ και τα λοιπά που είναι τα τελευταία χρόνια. Καλά. Δεν είναι Σεντ-Ρούιντεν σίγουρα, ούτε Σαρλερουά και τα λοιπά. Είναι μια, ας πούμε, δύναμη στο.
1: Κυρίαρχη ομάδα του Βέλγιο.
0: Ναι. Καλά, τώρα δεν ξέρω αν. Κυρίαρχη, αλλά τελευταία χρόνια δεν υπάρχει.
1: Ναι, το 17
0: που
1: έχει
0: να πάρει. Ναι, τα 4
1: πρωταθλήματα Βελγίου. Ναι, δεν ακούγεσαι. Έχει 34 πρωταθλήματα Βελγίου. Είναι μια ομάδα που την ξέρουμε και στην Ευρώπη και τι κάνει στο Βέλγιο. Είναι μια φανταστική ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο σίγουρα. Ότι θέλει ένα δυνατό ξεκίνημα είναι δεδομένο. Ο Χατζηδιάκος δεν θα είναι γιατί έφαγε αυτή την κίτρινη κάρτα. Χωρίς λόγο. Εντάξει, για διαιτητικές αποφάσεις δεν θα μιλήσω. Όπως δεν μου αρέσουν οι προπονητές να ασχολούνται με τους διαιτητές, έτσι και εγώ δεν θα ασχοληθώ με διαιτητές. Δεν είναι δικαιολογία του διαιτητής, δεν ήταν καλός και δεν έδινε και τις κάρτες. Η εμφάνιση του ΠΑΟΚ, ξαναλέω, ήταν ικανοποιητική. Έψαχνε τον γκολ. δεν είχε το φορ. Αυτό με τα δύο φορ ήταν καλή σκέψη. Το έκανε και ο Λουτσέσκου τη χρονιά 24-25 και βοήθησε λίγο τη Σουντάλη με Τσάλοφ τότε εκείνη τη χρονιά. Αλλά ξαναλέμε, ο ΠΑΟΚ φωνάζει για φορ, ουρλιάζει για φορ, τον χρειάζεται άμεσα. Μακάρι ξαναλέω να πάρει την πρόκληση, αλλά ξαναλέμε, είναι δύσκολο. Δεν περιμένει την Άντελεχ να μην σκοράρει στην έδρα τη με τον πιτσιρικά αυτόν τον Τσέτκοβιτ, πώς λέγεται, που είναι πάρα πολύ καλό. Ο Σικάν, ο οποίο εντάξει, δεν εντυπωσίασε ιδιαίτερα. Γενικότερα, επιθετικά δεν είδαμε πολύ την Άντελεχ. Το τεστ θα είναι ένα παραπάνω τεστ για τον Λύση, θα είναι να καταφέρει κάπω αυτή την επιθετική λειτουργία που πιστεύουμε ότι θα παρουσιάσει η Άντελεχ στην έδρα τη, να μπορέσει κάπω να την εξουδετερώσει. Αν δεν μπορεί στο 100%, τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να μπορεί να κάνει και ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του. Πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του. Αν δεν το κάνει, δεν θα πάρει και την πρόκριση.
0: Μάλιστα. Στα δύσκολα λοιπόν και οι τρεις προπονητές έτσι έχουν ξεκινήσει καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο για την παρουσία σου, γιατί έχω τον άλλο Γιώργο τώρα, Γιώργο Σωτηρόπουλο. Ωραία, μέχρι να τακτοποιηθούμε εδώ πέρα, βάλε μουσική θα τώρα.

0: Νόμιζα να βάλεις τρέμω στην ιδέα πως θα σε χα... Όχι ρε παιδί μου, λέω γιατί δεν είναι. Καλημέρα κύριε Γιώργο Σωτηρόπουλε.
1: Καλημέρα ρε παιδιά. Καθυστέρησα γιατί ήταν ένα φίλο σαν καφέ. Έκατσα, μου λέει, κάτσα να δούμε τι γίνεται κτλ. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Όχι πάνω, κάτω.
0: Λέω, μην πήγες πάνω. Λοιπόν, τι έγινε, τι έχουμε.
1: Τίποτα, δεν ξέρω τίποτα.
0: Καλά, άστο τώρα τι δεν ξέρεις εδώ. Ναι.
1: Δεν ξέρω τίποτα.
0: Θέλω να μάθουμε τα πάντα, όλο το ρεπορτάζ για Παναχαϊκή. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αν συμφωνείς με την πολιτική αυτών είναι σώ με τα διαρκείας, γιατί είχαμε δύο γκρινίτσες εδώ πέρα με τα 100 ευρώ και τα λοιπά. Λέω ρε παιδί μου, 100 ευρώ.
1: Χρηστικό.
0: Λέμε το πιο χαμηλό έτσι, γιατί θα υπάρχουν οικογενειακά, φοιτητικά και. Και χορηγών. Ναι.
1: Δηλαδή το στήριο, το απλό συμπαναγίδα έχει 100 ευρώ. Για να δούμε το Ματσαίο και, και τις άλλες ομάδες με όλο το σεβασμό προς αυτές. Τέλος πάντων, κοίταξε να δεις κάτι. Είναι επίσημο ή είναι ρεπορτάζ τώρα αυτό?
2: Το έχει ορίξει.
1: Α, είναι στην εφημερίδα. Εντάξει. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Κάθε διοίκηση, από τη στιγμή που βάζει τα χρήματά της, κάνει και αυτό που νομίζει. Το να βάλεις στο διαρκεία στα 100 ευρώ, και αυτό αφορά οποιαδήποτε ομάδα, εφόσον τελικά η τιμή είναι αυτή, πρέπει να πεις και τι παρέχεις. Τι εννοώ ότι παρέχεις? Δηλαδή θα δώσω άλλο 100 ευρώ για να έρθει να δει την Παναχαϊκή. Μάλιστα. Μην το πάμε τώρα, α, την Παναχαϊκή θα δεις, α, κάναμε μεταγραφές, θα πάμε για πρωτάθλημα. Αυτό έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια άλλες τόσες φορές. Μην το πάμε εκεί. Τι παρέχεις στον κόσμο? Σε αυτό το γήπεδο δεν του παρέχεις τίποτα. Τώρα αν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής που λένε ότι κάνουν εργασίες, πράγματι αλλάξουν την εικόνα του γηπέδου, αρχίζουν να προσφέρουν και κάτι στον κόσμο, δεν εννοώ να μπαίνει μέσα ο κόσμος για τρυπαϊδάκια. Να είναι κάτι ωραίο όμως αυτό το οποίο υπάρχει εκεί. Δηλαδή να μπει στην είσοδό του, να πάει στο καφέ το οποίο θα είναι περιποιημένο και θα γίνουν πέντε πράγματα ωραία. Θα κάθεται σε κάθισμα το οποίο θα είναι κανονικό κάθισμα κτλ. Να έχει μια τουαλέτα η οποία να είναι normal για τους ανθρώπους και όλα αυτά. Αν αυτά φτιαχτούν, okay, να το συζητήσουμε και να είναι το διαρκές στα 100 ευρώ. Και τέλος πάντων, σου ξαναλέω, η κάθε διοίκηση κάνει ό,τι νομίζει, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό. Τι προσφέρεις? Ρε παιδί μου, οι ομάδες στην Αθήνα και τις μεγάλες εντός και εκτός εισαγωγικών έχουν τα διαρκείας ακριβά, αλλά κάτι δείχνουν. Παίζουν, ας πούμε, στην Ευρώπη, έχουν πάρκινγκ, έχουν κηλικία, έχουν μπουτίκ, έχουν 1002. Καταλαβες. Μακάρι όλα αυτά η Παναχαϊκή να τα φτιάξει και τότε το καδουσάρικο να έχει αντίκρισμα. Ναι, γιατί... Πάντως το 100, 100 για γάμα εθνική είναι ένα ποσό το οποίο είναι, θα έλεγα, προσοτσιμπημένο. Ναι, κατά την άποψή μου.
0: Με αφορμή ότι ο Ατρόμητος το έβαλε 50 ευρώ. Που αυτό δεν κάνουμε σύγκριση, αυτό έλεγα και χθες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Επίσης, διάβασα από τον Αλέξιο, θα υπάρχουν ασημένοι, χρυσή, ασημένοι και χάλκινοι χορηγοί. Και έτσι κάποιες πατρινές εταιρείες που θα μπουν μέσα. Εντάξει, καλό είναι αυτό, προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θα υπάρχουν επίσης, διαβάζουμε, ειστήριο διαρκείας για οικογένειες, VIP και γυναίκες. Ξεχωριστά.
1: Μην μπούμε στη διαδικασία της σύγκρισης με τον Ατρόμητο, αυτό είναι λάθος. Για πολλούς λόγους τώρα. Δεν μπορεί η Παναχαϊκή να συγκριθεί με τον Ατρόμητο σε καμία περίπτωση. Με όλο το σεβασμό προς τον Ατρόμητο, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που φέτος για πρώτη φορά στην ιστορία θα παίξει στη Γάμα Εθνική. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία θέλει να προσεγγίσει και τον κόσμο της Πάτρας γενικά και τους ουδέτερους, όπου μόνο στο 50 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο και κάποιος ουδέτερος που θέλει να τρώει μπορεί να πει να πάρω να διαρκέσει, να στηρίξω την προσπάθεια της ομάδας. Να προσελκύσει τα ζαρουχλέγα και τη συνοικία. Όλα αυτά. Άλλο τον άλλο το άλλο. Παναχαϊκή πρώτα έχει άλλα έξοδα από τον Ατρόμητο. Παναχαϊκή έχει φτιάξει μια ομάδα που θα πάει καρφί για πρωτάθλημα. Με παίκτες οι οποίοι θα αμείβονται ακριβά για τα δεδομένα της κατηγορίας. Εντάξει, οκ. Okay. Το ακούω, αλλά σου λέω και πάλι. Είναι το τι προσφέρεις. Μου δείχνεις τώρα, βλέπω και τα διαρκές του Πανεγιάλιου σε 100 ευρώ. Οκ, okay, εντάξει, να σου πω. Τι να σου πω. Βέβαια με 100 ευρώ πριν τις διαρκές του Πανιόνιου, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και φανέλα δώρο. Απλά το λέω. Ο Πανιόνιος θα πάει για πρωτάθλημα τη Β' στην Αλφαδική. Και φανέλα δώρο.
0: Εδώ να δούμε, ναι. Και βλέπω και στον Πανεγιάλη μια χρυσή κάρτα στα 200 ευρώ που περιλαμβάνει και θέση στην Τρία, συμμετοχή σε κληρώσεις και παιδιακές καμπάνιες, λέει, συλλεκτικά δώρα και υπογεγραμμένες φανέλες. Εντάξει, okay, ο καθένας...
1: Ναι, ναι, θα σας πω κάτι τώρα για να είμαι και δίκαιος και να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου. Δεν θα κάνουμε γκρίνια τώρα για το διαρκείας που είναι στα 100 ευρώ, γιατί να σας πω και κάτι, αν ήταν στα 50 πώς θα παίρνατε. Επειδή το έχω ζήσει, το έχω περάσει, στην ΠΑΕ ήμουνα πολλά χρόνια και όταν ήταν η ομάδα ερασιτεχνική είχα περάσει, όσο και να ήταν το διαρκείας, πάλι θα βρίσκατε αρκετοί από εσάς τρόπους να μην το αγοράσετε. Άρα δεν είναι τόσο η τιμή για μένα. Τώρα εμείς κάνουμε ένα σχολιασμό τη τιμή, οκ, okay, αλλά δεν είναι τώρα ότι σας μπλοκάρει η τιμή. Μην μου πείτε τώρα δηλαδή ότι αν έχει 80 θα το παίρνετε και τώρα που είναι 100 θα το πάρετε. Όσοι δεν θέλουν δεν θα πάρουν. Όσοι θέλουν θα πάρουν. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν διαρκέ στην Παναχαϊκή? Κάθε χρόνο είναι οι ίδιοι, άντε ένα-δύο παραπάνω. Αυτό έχει δείξει η ιστορία. Δεν το λέω εγώ. Υπάρχουν στατιστικά, υπάρχουν πρακτικά, υπάρχουν αυτά τα οποία έχουν όλες οι διοικήσεις οι οποίες πέρασαν, που είχαν τη λίστα με το ποιος έπαιρνε διαρκείας. Και δυστυχώς στην Πάτρα δεν παίρνει διαρκείας ο κόσμος για την Παναχαϊκή. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Η αναγέννηση καρδίτσας πουλάγε περισσότερα από την Παναχαϊκή. Το ξέρετε αυτό.
0: Διαβάζω μήνυμα. Ο Νίκος λέει: έφτασε η ώρα να λάβουν οι αρχαίοι βουλευτές, ο Δήμος και η περιφέρεια τις διαδικασίες για την κατασκευή του γηπέδου. Εδώ πήγε άλλο, βέβαια. Τι?
1: Πάλι το ίδιο τώρα. Με το γήπεδο. Πάλι το ίδιο τώρα. Συζητάμε για το γήπεδο. Τι να αναλάβουν για το γήπεδο. Τι να αναλάβουν για το γήπεδο. Ένα γήπεδο που έχει κλειστεί σκεπαστεί επειδή 30 χρόνια, πόσα χρόνια έχει φτιαχτεί σκεπαστεί, δεν έγινε μια συντήρηση που είναι τώρα η συντήρηση ιστορία. Τώρα δεν την υποβαθμίζω, αλλά για να καταλάβετε. Τη πλάκα τώρα, να το πω λαϊκά. Χωρίς να θέλω να το υποβαθμίσω, το λέω απλά για να καταλάβετε τι εννοώ. Μια ιστορία της πλάκας είναι αυτή. Και αυτό γιατί? Γιατί μονίμως η ερασιτεχνική Παναχαϊκή τα περίμενε από την εκάστοτε ΠΑΕ. Από τον κάθε Κούγια, από τον κάθε Μακρύ. Όχι, να πούμε αλήθεια τώρα. Από τον κάθε Μπάρλο, από τον κάθε Σταθάκη, από τον κάθε Δρόσο, από τον κάθε Καλογερόπουλο. Δικό της είναι το γήπεδο. Ας έκανε κάτι για το γήπεδο της. Και τώρα ο αντίλογος ποιος είναι? Α, μας χρωστάγανε νίκια. Κάτσε ρε φίλε, τι πάει να πεις χρωστάγανε νίκια? Εσύ δεν έχεις ένα σπίτι δικό σου που υποτίθεται το αγαπάς, το προσέχεις και πρέπει να το έχεις πένα. Τι θα πεις, α, επειδή μου πληρώνει ένα νίκιο το αφήνω χρέπει? Εκεί μεγαλώσαμε, παιδιά, τα ξέρουμε. Από μωρά παιδιά εκεί είμαστε.
0: Να σου πω, Γιώργο, τώρα, επειδή εντάξει, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία να δούμε. Δεν ξέρω, το πρώτο φιλικό είναι 22. Αργεί ακόμα, λέγει. Κάτι ακυρώθηκαν. Ακυρώθηκαν κάποια. Γιατί μου είχε στείλει ένα φίλο την Τετάρτη ότι έχει φιλικό με τον Ατρόμητο. Όχι, δεν το. Ναι, δεν σπάω.
1: Μπορεί, το γνωρίζω εγώ.
0: Ναι. Έχουμε τελειώσει με τα γραφικά. Δηλαδή, τι λέει το ρεπορτάζ και κατά πόσον το θέμα Fanfare έχει υποβαθμιστεί, υπάρχει, δεν υπάρχει. Ρωτάνε.
1: Προσωπικά δεν έχω ξανασχοληθεί με το θέμα. Νομίζω δεν έχει ξανασχοληθεί και κανένας με το ζήτημα αυτό. Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Όταν ο μήνας έχει 7 και έχουμε χρονικό περιθώριο για μεταγραφές που δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πότε. Δεν μπορώ να πω ότι τελείωσαν οι μεταγραφές. Δεν μπορείς να το πεις αυτό σε μεταγραφική περίοδο, παιδιά. Ειδικά όταν μιλάμε για γάμα εθνική που υπάρχει περισσότερος χρόνος. Για παράδειγμα, ας πούμε τώρα προπονείται με την Παναχαϊκή τις τελευταίες μέρες ο Παναγιώτης Αμοραΐτης. Δεν ξέρω αν θα πάει στην Παναχαϊκή το παιδί. Όχι, δεν γραφτεί. Σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το ακούτε εδώ.
0: Λοιπόν. Ρε Γιώργο, κάτσε τώρα. Προπονείται ο Αμοραΐτης και δεν το ξέρει κανένα.
1: Εγώ μπορώ να πάρω μια άδεια επιτέλους σε αυτή τη ζωή που ζω. Δηλαδή, μπορώ να έχω μια άδεια. Έχω άδεια από το μόνο μπάλα αυτή τη στιγμή. Έχω άδεια από το μόνο μπάλα. Επομένως, από τη στιγμή που έχω άδεια από το μόνο μπάλα, μην με έχετε καθίσει και λίγο, θα ανεβάσει τίποτα. Τι να ανεβάσω? Προχθές που έβγαλα τις δύο μεταγραφές, για να το πούμε και αυτό, ήμουνα στον Νίκο εκεί. Και έγραφα για την εφημερίδα, γιατί στην εφημερίδα δεν έχω άδεια. Και του λέω, Νίκο, έχω αυτά τα δύο, τα βάλω, μωρέ. Και μα είπε, βάλτα, μην τα βάλει. Τι τα βάλα. Δηλαδή, έτσι απλά λέω, άντε να τα βάλω. Έχω άδεια. Δεν μπορώ δηλαδή εγώ να είμαι alert να γράψω για την Παναχαϊκή. Το καταλαβαίνετε αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Κάτσουμε και λίγο να ξεκουραστούμε. Ωραία, ο Μωραΐτης και να προπονήσουμε την Παναχαϊκή. Δεν το είπα εγώ όμως τώρα γιατί. Α, πήραμε τον Μωραΐτη. Πώς θα αρχίσει η συζήτηση. Γιατί τώρα όποιος άκουσε, είμαι σίγουρος, είπε ο Σωτηρόπουλος παίρνει τον Μωραΐτη. Ο Σωτηρόπουλος δεν είπε αυτό. Εγώ είπα ότι ο Μωραΐτης προπονείται με την Παναχαϊκή. Το παιδί δεν έχει ομάδα. Είναι εδώ ένα περιβάλλον οικείο. Οι μισοί παίκτες είναι φίλοι του και κολλητοί του και το παιδί προπονείται με την Παναχαϊκή. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Όταν παίκτες μένουν ελεύθεροι και μείνουν ίσως στο ράφι, γιατί ο Παναγιώτης, αν δεν βρει ομάδα, θα μείνει στο ράφι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναγιώτης είχε προτάσεις από σχεδόν όλη τη Β' Εθνική, αλλά οι απαιτήσεις του ήταν πολύ μεγάλες. Βέβαια, ήταν πολύ μεγάλες γιατί στον Πανιόνιο, αυτό το μάθατε το βράδυ, είχε ένα συμβόλαιο το οποίο, μας σας το πω τώρα, θα πάθετε κοκομπλόκο. Δηλαδή, έπαιρνε 110 χιλιάρικα στον Πανιόνιο ο Μωραΐτης. Άρα λοιπόν, όταν έρχεται η Λάρισα και σου λέει πάρε 60, θα τη πει κάτσε ρε, πώς. Και πάει μετά ο Μωραΐτης η Λάρισα και ζητάει 80. Και τα 80 είναι πολλά όμως. Είναι μεγάλα ποσά αυτά. Βέβαια, ο κάθε παίχτης μπορεί να αξιολογήσει τον εαυτό του και να τον βάλει σε τιμή όσο νομίζει. Αλλά πρέπει λίγο να πατάμε και στη γη. Όλοι μας. Και πού βρισκόμαστε και ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα γενικότερα εν έτη 2026 προς 2027 και ποια είναι η κατάσταση στο ποδοσφαιρό μας. Γιατί σας τα λέω αυτά τώρα? Για να καταλάβετε λοιπόν ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Επειδή ο Μωραΐτης, ας πούμε, προπονείται με την Παναχαϊκή, για να μείνει σε καλή κατάσταση ο άνθρωπος. Από το συμβόλαιο λοιπόν των 110.000 στον Πανιόνιο, με πόσα θα μπορούσε να έρθει, λέμε δυνητικά τώρα στην Παναχαϊκή. Μόνο αν, αυτό που είπαμε ας πούμε για τον Βαφέρτ, μόνο αν μείνουν στο ράφι παιδιά σαν αυτούς και δεν έχουν ομάδα, όπου εκεί μπορεί να πούνε ναι, πάω για να μην μείνω ξεκρέμαστο και δεν έχω και τίποτα. Βέβαια κάποιοι θα πούνε, δεν θα πάω ούτε στη Γάμα Εθνική, θα περιμένω. Δεν πειράζει, είμαι ελεύθερος και πάω το χειμώνα. Γίνεται και αυτό. Γίνεται και αυτό. Δεν είναι ελκυστική η Γάμα Εθνική, παιδιά, για τέτοιους παίχτες. Και ο Βασιλόγιαννης που ήρθε στην Παναχαϊκή που είχε φτάσει σε ηλικία 35-36 χρονών. Τόσα χρόνια που τον ήθελε η ομάδα δεν ερχόταν. Ήρθε τώρα στη Γάμα Εθνική που όμως και ο Ανδρέας μεγάλωσε. Τι θα κάνουμε. Η ζωή, ξέρεις, εδώ μεγαλώνουμε εμείς, να μεγαλώσει ο Βασιλόγιαννης. Και ήρθε στη Γάμα Εθνική. Τα προηγούμενα χρόνια δεν θα πήγαινε ποτέ στη Γάμα Εθνική. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Ναμπί που ήρθε στην Παναχαϊκή. Τρομερή ποιότητά του, έτσι και το βιογραφικό του. Πού ήταν τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω, αν ήταν Αλφα Εθνική, δεν θα έρχοντανε στη Γάμα Εθνική. Αυτό λέω.
0: Λέω φίλος, πάντως ο ίδιος ο Μωραΐτης πίναμε καφέ χθες το βράδυ. Όχι χθες το βράδυ, μιλάω χθες στο ίδιο μαγαζί. Είπε ότι δεν έχει συμφωνήσει με καμία ομάδα ακόμα. Ο Βασίλης Μπέρσμαν.
1: Ρε φιλαράκι, τώρα δεν θέλω να τσακωθούμε, αλλά στέλνεις ένα μήνυμα με ψευδόνυμο και εγώ τώρα πρέπει να έχω αξιοπιστία για να σου απαντήσω αν πιες καφέ με τον Μωραΐτη. Κατάλαβες. Στείλε μου το ονοματεπώνυμό σου να καταλάβω αν πιες καφέ με τον Μωραΐτη.
0: Δεν είπε πίνανε με τον Μωραΐτη, πίνανε στο ίδιο μαγαζί. Έχει μεγάλη διαφορά. Κάτσε ρε Γιώργο, περίμενε.
1: Άρα δηλαδή ο Μωραΐτης μίλησε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με παρατσούκλι εδώ. Πες μας πώς είσαι, να ξέρουμε ρε φίλε. Και εγώ τον είδα αυτό στο Μωραΐτη με τον Παπατώλη στο καφερέο που πήγαινα για καφέ. Και τι έγινε δηλαδή.
0: Τι θέλετε κύριε, θέλει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτος 96,3. Είναι Παρασκευή 7 Αυγούστου, τελευταία εκπομπή για φέτος. Δεν μπορούσα να μην έχω Γιώργο Σωτηρόπουλο αφού είναι εδώ και είναι αδιούχος. Αλλά μόνο αδιούχος δεν είναι. Πανηγυρίζει ο Θόδωρος εκεί, έτσι, δυνατός. Για πάμε, τι άλλο προκύπτει, Γιώργο, έτσι από Παναχαϊκή? Προκύπτει κάτι, ένας μικρός θερματοφύλακας λένε από την Πάτρα εδώ προπονείται και για τα αριστερό μπακ, από ό,τι λένε.
1: Θα δούμε, ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν ξέρω ποιος προπονείται. Θα δούμε, ρε φίλε. Υπομονή, τώρα αρχίζει κανένα φιλικό. Θα δούμε και λίγο μπάλα, να βγάλουμε κανένα συμπέρασμα αγωνιστικό. Καλά όλα τα άλλα γύρω-γύρω, να δούμε και τίποτα μέσα, στο διατάφτα.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Οκ, okay, τι λέει ο Γιώργος, με πήρε ο ύπνος, λέει. Μόλις τώρα συντονίστηκα. Έλα, κύριε Γιώργο μας, πού είσαστε? Κοιμάστε όρθιοι, καλοπροαίρετα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Δεν είπε και κάτι συγκλονιστικό ο Γιώργος, εντάξει, είναι αυτά τα κλασικά.
1: Τα κλασικά, απλά είπε ότι κάνει μόνο τέτοιες προπονήσεις με την Παναχαϊκή τις τελευταίες μέρες. Αυτό. Έτσι, δεν είπα κάτι συνταρακτικό.
0: Έσκασε η μπόμπα, λέει, όχι ακόμα. Περίμενε.
1: Βόμβα, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή η βόμβα. Στο μεταξύ σχολεία σε ένα φίλο εκεί είδα ο Φώτης εχθές από κάτω, θα υποθούν αλήθειες. Δεν το απάντησα γιατί αποκοιμήθηκα μετά, αλλά ρε φιλαράκι, όσο είμαστε εδώ, έχεις ακούσει κανένα ψέμα? Μόνο αλήθειες λέμε. Τουλάχιστον προσπαθούμε όσα λέμε να είναι πράγματα τα οποία υφίστανται. Τουλάχιστον όσα χρόνια ήμουν εγώ εδώ. Τώρα από εκεί και πέρα και τα παιδιά εδώ φαντάζομαι ότι κινούνται σε τη λογική. Πάντως λέω, είχα άγιο που έφυγα γενικά, αλλά και ειδικά που δεν είχα εκπομπή πέρυσι εδώ. Γιατί αν είχα εκπομπή πέρυσι εδώ με αυτά που γίνανε πέρυσι, πιστεύω θα είχαμε θέμα. Θα είχαμε πρόβλημα. Οπότε σωθήκαμε όλοι.
0: Γιατί δεν κρατιέσαι, δηλαδή είναι, πρέπει να τα βγάζεις αυτά καλοπροαίρετα έτσι από μέσα σου, τα ισόψυχά σου. Ξέρεις πώς το λέω.
1: Ναι, δεν είναι τα ισόψυχά μου, είναι ότι... Ρε παιδί μου, τι γίνεται. Δεν μπορώ να υπάρχει... Να είναι κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και να είναι όλοι σε μια φάση ότι δεν λέμε τίποτα, δεν κάνουμε τίποτα. Ότι, πώς είπες πριν, κοιμάστε όρθιοι, να κοιμούνται όλοι όρθιοι και να πετάω εγώ αετό. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει, πώς να σου πω. Καταλαβες. Δεν μου αρέσει. Ο φίλος μου, Αποστόλης, λέει: μας κουράσατε. Ρε, Τόλης, που σε κουράσαμε. Ένα χρόνο έχουμε εξαφανιστεί, δεν σε κουράζουμε. Γι' αυτό φύγαμε, για να μην κουράζεστε. Πώς σε κούρασα, λοιπόν? Ναι. Με τον ένα τέταρτο εδώ.
0: Να πω και κάτι. Και ο ίδιος έχει εξαφανιστεί, καλοπροαίρετα πάντα. Γιατί όταν ήσυστε, ναι, όταν ρε παιδί μου ένας φεύγει από ένα σωματείο, να λέει, ξέρω εγώ, ευχαριστώ, εκείνο το άλλο, δεν πάει. Είναι του. Ξέρεις, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένος. Καλοπροαίρετα. Ναι, πού είναι, δεν είναι. Πού. Δεν είναι. Έξω τα πολιτικά τα γήπεδα. Νοείται, λέει ο Γιώργος. Τι, δεν κατάλαβα. Τι, σε ποιο. Όχι, μήπως έγινε γίνει κάτι και δεν το πήραμε χαμπάρι. Ναι, για να...
1: Ναι, άμας πει, αφού ναι, ναι, κάτι άμας πει, ναι. Λοιπόν... σε ποιον να πει ευχαριστώ, λέει ο Τόλης? Καλοπροαίρετα. Που τι εννοείς?
0: Τους που τον επέλεξαν τότε και...
1: Πού τότε, ρε, έχει κάνει
0: 300 δική. Έλα, κύριε Αποστόλη μας. Πού είναι ο Αποστόλης, πού είναι τώρα?
1: Αποστόλης, μιας και τώρα το θίξαμε το κομμάτι του Αποστόλη, μιας και έστειλε και ακούει. Ο Αποστόλης είναι ένα παιδί από τα πιο άξια στελέχη που είχε η Παναχαϊκή με όλες τις διοικήσεις. Και για μένα, για το Βεντουρίλιο, ναι, εντάξει, δεν είναι κρυφό. Το καταλάβανε μόνο τώρα. Εντάξει, όσοι μας ακούνε τώρα τα πρωινά τόσα χρόνια, καταλάβανε ποιος είναι. Και για μένα θεωρώ αυτή τη στιγμή για την Παναχαϊκή φάουλ, λάθος, δεν ξέρω, όπως θέλετε πείτε το, που δεν έχει ανθρώπους σαν τον Αποστόλη μέσα. Ανθρώπους οι οποίοι δηλαδή αφιερώνουν από το προσωπικό τους χρόνο αρκετά προκειμένου να βοηθήσουν την ομάδα σε πάρα πολλά κομμάτια τα οποία δεν πάει το μυαλό σας. Το λέω αυτό γιατί, και θα πω και το παράπονο μου τώρα, μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή, που το έχω πει σε πολλούς φίλους στην Πάτρα, με ενοχλεί που μας έχουν στιγματίσει. Γιατί κάποιοι μας έχουν στιγματίσει και το κάνουν με σκοπό και έχουν λόγο που το κάνουν. Αλλά δεν κοιτάνε τα μούτρα τους στον καθρέφτη. Γιατί και οι ίδιοι είναι στιγματισμένοι, αυτοί που μας στιγματίζουν εμάς. Και στιγματίζουν ποιους. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έχουν συνεργαστεί με αυτές τις κακές διοικήσεις στιγματίζουν εμάς ότι είμαστε τους σταθάκι άνθρωποι. Δεν θέλουμε καμία θέση στην Παναχαϊκή. Άμα θέλαμε θα την είχαμε. Και πέρυσι πριν φύγω για Αθήνα που μου έγινε πρόταση να είμαι εκεί. Θα πούμε τώρα όλα, δεν τρέχει τίποτα, από τον κύριο Σεμιτέκολο και τον κύριο Σβόλη που με κάλεσαν στο γραφείο. Αμέ. Πριν αναλάβει ο κύριος Κυβελίδης. Θα τα πούμε τώρα. Αν ήθελα θα ήμουν εκεί. Αλλά έχω άλλες φιλοδοξίες επαγγελματικές. Λοιπόν, Βεντουρής, αν ήθελε και αυτό θα ήταν εκεί. Πάμε όπου μας θέλουν. Όπου δεν μας θέλουν, δεν πάμε. Λέω τώρα μια σχημού στυλοτόλης.
0: Όχι, λέτε ότι είστε στιγματισμένοι λόγω των διοικήσεων των ΠΑΕ, δηλαδή της ΠΑΕ τότε. Λες, για αυτά τα άτομα λες τώρα, που δεν είναι τώρα μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ποιος στιγματίζει ποιον, σου λέω. Γιατί δεν υπάρχουν τώρα άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με αυτές τις διοικήσεις. Δεν υπάρχουν άνθρωποι μέσα εκεί, στα αποδυτήρια, στην καθημερινότητα, που κι αν είχαν σχέση με διοικήσεις. Για να τελειώνουμε λοιπόν και με αυτό, και να μην ξανασχοληθεί κανένας μαζί μας. Και δεν μιλάω εξ ονόματος Αποστόλη τώρα, απλά μιας και το μου έστειλε, ήθελα να το πω γιατί κουβεντιάζεται και με πιάνουν και φίλοι και μου λένε, μα είναι του Πέτρου, είναι ποιο Πέτρος. Ποιος Πέτρος είναι. Ο Πέτρος μας βρήκε εδώ εμάς. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Ξέρετε πότε πήγα γραφείο του Υπουργού στην Παναχαϊκή. Πότε έκανα τεμπούτο. Πριν το Παναχαϊκή ΠΑΟΚ 2-1. Ξέρετε πότε είναι αυτό το 2019. Λοιπόν, τότε τεμπούτερα στο γραφείο τύπου. Αυτά.
0: Τα διαρκείας πότε, λέει ο φίλος. Φαντάζομαι, ναι, γιατί λέμε κάθε... την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε αυτή την εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα δεν βγήκαμε, λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τώρα ο Αλέξης στο ρεπορτάζ λέει ότι πιθανόν αυτή η εβδομάδα που έρχεται ή μετά το 15 Αύγουστο θα υπάρχει ενημέρωση. Εντάξει, παιδιά, ωραία, και να κυκλοφορήσουν. Τι θα γίνει, θα είναι ουρές και θα πάνε να πάρετε διάρκεια.
1: Και δεν θα πάρει κανένας. Δεν θα πάρει κανένας. Θα πάρουν ελάχιστοι. Θα πάρουν αυτοί που παίρνουν κάθε χρόνο που έχουν τη μούρλια τους και θέλουν να στηρίξουν την προσπάθεια μέσα από ένα διαρκείας και αυτό. Δεν θα πάρει άλλος. Δεν θα πάρει άλλος.
0: Ναι, εμένα μου λέει ένας φίλος Γιώργο ότι ξέρεις κάτι, Νίκο. Θέλω να στηρίξω, δεν θα πάρω διαρκείας. Θα πηγαίνω μεμονωμένα σε κάποια δυνατά παιχνίδια. Τι να πάω να δω, μου λέει, την Παναχαϊκή με το ΑΕΑ ΦΑΝ του Ρόδου. Λέμε τώρα μια ομάδα, δεν τη. Ναι. Ή τον Άγιο Μαθαίο, πώς τα είπες.
1: Δεν είναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Και είναι και παιδιά, είναι εποχές δύσκολες τώρα. Το κατοστάρικο γιατί λένε κάποιοι 100, άρα κόψε π.χ. 10 καφέδες. Δεν είναι έτσι. 100 τώρα πάνω να τα κουμπίσει έτσι είναι πρόβλημα. Το να δίνει εισιτήριο. Ανά δύο Κυριακές, να δίνεις δηλαδή ένα δεκάρικο. Εντάξει, οκ. Το 100 τώρα έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο. Τέλος πάντων, δεν είναι λόγος για γκρίνια αυτός, παιδιά. Οκ. Τώρα κάνω ένα σχολιασμό, δεν είναι λόγος για γκρίνια αυτός. Έτσι έκαναν οι άνθρωποι, καλά έκαναν. Μακάρι να έχουν και παροχές και να το κάνουν πιο ελκυστικό αυτό το κατοστάρικο. Εγώ αυτό θα πω. Να είναι πιο ελκυστικό,
0: ναι,
1: για τον κόσμο.
0: 100, Γιώργο, 100 θα έχει. Okay. Είναι όπως λέει και ο Αλέξης μας στην εφημερίδα, 100 θα είναι το χαμηλότερο. Και βέβαια με άλλα μέσα, τέλος πάντων, άλλες τιμές, διαφορετικά πράγματα.
1: Εντάξει, είδα ένα,
0: ναι, τι
1: θέμα εδώ από αυτά που βγάζετε με το διγενή τις Παρασκευές. Ότι για τον Καρβούνι, ότι ήταν εισήγηση, ξέρω εγώ, ότι ήταν το έδωσε στο Κέπρο. Μην πω κάπως το έγραψε. Ο Αντωνόπουλος. Μην πω κάποια ανακρίβεια, κάπως το έγραψε εκεί. Ότι. Δηλαδή οι άλλες μεταγραφές δεν είχαν το OK του. Είδε ότι εισηγήθηκε αυτό, δεν το κατάλαβα δηλαδή. Λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Κάτσε να δω πώς ακριβώς το γράφει, για να μην μιλάω και μπαρούφι.
0: Νομίζω ότι τον γνώριζε και τον επέλεξε, ότι πήγε, ότι τον ήθελε πάρα πολύ, τον γνώριζε από πριν. Νομίζω αυτό κάπως έτσι το γράφει, ναι, ο Αλέξης, ότι...
1: Ναι, είχε προσωπική άποψη.
0: Ναι, είχε προσωπική άποψη.
1: Φαντάζομαι θα είχε προσωπική άποψη για τον Παπατόλιο, για τον Βασιλόγιαν, για τον Ιωαννίδη, παίχτες δηλαδή που έχουν παίξει και άλλα εθνική. Που όλοι έχουν προσωπική άποψη για αυτούς. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν το λέω με... Απλά το αναφέρω έτσι, μια και το είδα μπροστά μου. Ο Καρβούνης, να πω πάντως για την ιστορία, ότι έφτασε πολύ κοντά στην ομάδα της Β' Εθνικής πριν έρθει στην Παναχαϊκή.

0: Άρε Γιώργη, εσύ, βελάκι με τις ερωτήσεις που κάνεις, προκαλείς πάθη και λάθη. Λοιπόν, ρωτάει τώρα ο Γιώργος, ποιος θα φύγει πρώτος, ο Αντωνόπουλος, ο Μεντιλίμπαρ ή ο Λύση? Μπορεί να είναι και ο Νίστρουμ, δεν ξέρεις ποτέ, γι' αυτό λέμε, δεν τον έβαλες μέσα.
1: Αρχικά, δίνει την ευκαιρία ο φίλος να, και μία πάσα, να ξεκαθαρίσω πάλι κάτι, γιατί ξέρεις τι γίνεται εσύ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παρεξηγούν τα πάντα. Λες και δεν μιλάω ελληνικά, λες και μιλάω κινέζικα. Το ότι εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη για την τεχνική ηγεσία της Παναγικής από την περσινή χρονιά, δεν σημαίνει ότι εγώ φέτος πρέπει να κάνω τον Αντωνόπουλο ότι είναι ο Αντσελότη. Έχω μια άποψη. Τι λέω όμως και εύχομαι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος να με διαψεύσει και εμένα και αρκετούς ακόμα που έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις λόγω βιογραφικού, όχι λόγω σε προσωπικό επίπεδο. Ίσα είναι μια χαρά άνθρωπος και εξαιρετικός ο Αντωνόπουλος, να ξέρετε. Και τα καλύτερα λόγια λένε όλοι για αυτόν, σε επίπεδο δηλαδή ανθρώπου. Μιλάω τώρα προπονητικά ότι όταν δεν έχεις εμπειρία από αυτό το επίπεδο, λογικό είναι να έχεις κάποιους συνδυασμούς και κάποιες αμφιβολίες. Τουλάχιστον για όλους όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κανονικά. Όσοι είμαστε αεριτζίδες, πανηγυριτζίδες και παραμυθατζίδες, να ασχολούμαστε και πέρυσι λέγαμε ότι δεν κάνεις και φέτος λέμε ότι είναι Αντσελότη. Το έχετε κάνει αρκετοί αυτό. Εγώ δεν το κάνω, γι' αυτό δεν είμαι μέρος αυτής της Μπιφτεκούπολης. Μακάρι λοιπόν να μας διαψεύσει ο Σπύρος. Να πάρει το πρωτάθλημα, να βγει η ομάδα και να πάρει την κατηγορία. Μέχρι να γίνει αυτό, έχουμε τις ενστάσεις μας. Χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι κάθε μέρα πρέπει να βγαίνουμε όπου έχουμε λόγο, είτε γραπτό, είτε εδώ προφορικό, και να τον κατακεραυνώνουμε. Πάει αυτό. Άρα να το ξεκαθαρίσω αυτό με την ευκαιρία του μηνύματος του φίλου του Γιώργη και να πω ότι μια και λες για Μεντιλίμπαρ και Λύση. Δεν παίζουν καλά οι ελληνικές ομάδες. Καμία δεν έχει παίξει καλά. Βέβαια, η κάθε μία είναι και άλλη ιστορία. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς νέα ομάδα. Με νέους ποδοσφαιριστές, με νέο προπονητή. Θέλει χρόνο όλο αυτό και έχει και την πίεση, γιατί σκεφτείτε κάτι, ότι αν αποκλειστεί, τέλος η Ευρώπη. Δεν είναι όπως είναι οι άλλοι δύο που έχουν το μαξιλαράκι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αν αποκλειστεί, μετά έχει και ένα playoff conference. Ο Ολυμπιακός είναι μέσα. Θα είναι στο conference, στη νέα σχάτη των περιπτώσεων. Άρα, ο Παναθηναϊκός παίζει και με αυτή την έξτρα πίεση, λέω τώρα εγώ. Ο ΠΑΟΚ, επίσης νέα ομάδα, επίσης νέος προπονητής μετά από χρόνια, θέλει και αυτό το χρόνο του για να στρώσει και να δέσει. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Γιατί πραγματικά ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Την Αϊμέγγινο που τον είδα, παιδιά, εγώ απογοητεύτηκα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Και έχει χτυπητές αδυναμίες, τις οποίες δεν κοίταξε να τις διορθώσει και να κάνει ένα καλύτερο ρόστερ. Δηλαδή δεν μπορεί στον Ολυμπιακό να παίζει ο Ροντινέη βασικό δεξί εξτρέμ. Δεν γίνεται αυτό. Παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται να φεύγει ο Ορτέγκα, ας πούμε, και να μην έχει αξιόπιστη λύση, να μου πει δεν είναι καλό ο Μπρούνο. Δεν είναι. Νομίζω δεν ξέρω αν μπορεί να στηριχτεί στον Μπρούνο. Βλέπουμε ένα κέντρο στον Ολυμπιακό που χθε έπαιζε ο Μουζακίνη με τον Ντέν Γκαρσία που. Με πολλά προβλήματα. Με πολλά προβλήματα. Δεν ξέρω, ο Ολυμπιακό έχει θέματα.
0: Εντάξει. Σε ό,τι αφορά τον Αντωνόπουλο, ρε παιδιά, όλοι οι προπονητέ, καλό ή κακό, κρίνονται από τα αποτελέσματα. Δηλαδή, έλεγα προχτέ ότι. Καλώς ή κακώς θα ξεκινάει με τρία εκτός, νομίζω, η Παναχαϊκή. Το κύπελο εκτός που είναι και τα δύο του πρωταθλήματος. Τώρα με το 0 στα 3, λέμε ρε παιδί μου, 0 στα 3. Έχει κάνει τρεις ήττες. Ρε παιδιά, πώς το κάνουμε τώρα, είναι η πίεση, ήταν ασφιχτική προς τον Αντωνόπουλο. Έτσι, για τα λέμε.
1: Είναι ξένο για πολλούς να ακούνε κάτι το οποίο είναι η αλήθεια. Δηλαδή, η Παναχαϊκή, το είπα την προηγούμενη φορά που μάθαμε, την προηγούμενη εβδομάδα. Έφτιαξε ένα ρόστερ γκαλάκτικος, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Το θέμα του προπονητή, που ξαναλέω, μακάρι ο άνθρωπος να τα πάει τέλεια και να τα καταφέρει. Μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Δεν θέλουμε να λέμε, α, τα έλεγα εγώ. Ούτε καν δεν θέλουμε να το πούμε αυτό. Ούτε καν θέλουμε να το πούμε αυτό. Μακάρι να διαψευστεί, φέτος έχει υλικό, δεν είναι όπως πέρυσι. Να το πούμε και αυτό, φέτος έχει παίχτες κανονικούς, πέρυσι δεν είχε κανονικούς. Και μακάρι ο άνθρωπος από το πρώτο κιόλας παιχνίδι με τον Μιλτιάδη, που είναι το πρώτο επίσημο, να καταφέρει και να δείξει κάτι. Okay, αλλά θα κρυθεί και αυτός πλέον από τα αποτελέσματα. Όπως κρύθηκε πέρυσι, έτσι θα κρυθεί και φέτος. Δεν έχει γίνει κάτι, παιδιά. Δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου. Δεν έχει υποπέσει κάτι. Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν το ξέρω.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τη στην Παναχαϊκή, έτσι. Ότι επειδή δεν βρίσκει ομάδα, να περιμένουμε εμείς τώρα για κάθε μέρα να ρωτάμε για το Φανφέρ. Μακάρι όμως. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα να...
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα που δεν είναι, να ξέρετε, δεν είναι αστείο, είναι πολύ σοβαρό, είναι το θέμα των ακαδημιών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το λύσει άμεσα, δεν ξέρω πώς και με ποιον τρόπο.
0: Τι μαθαίνεις εκεί, Γιώργο?
1: Ακούω διάφορα, σε επίπεδο φημολογίας, κάποια δεν είναι φήμη, υφίστανται κιόλας, Αν ισχύουν, είμαι κάθετα αντίθετο με αυτά. Αν ισχύουν κάποια πράγματα που μαθαίνω για συνεργασία με άλλους ανθρώπους, είμαι κάθετα αντίθετος. Εννοώ συνεργασία με άλλους ανθρώπους. Με τρίτους.
0: Μισέ το. Από την πλευρά της Ακαδημίας προς τρίτους ή της Ερασιτεχνικής. Για να τον διευκρινίσουμε.
1: Δεν αναφέρομαι στη συνεργασία που είχε ανακοινώσει η Ακαδημία με μια εταιρεία. Δεν λέω αυτό. Η Ακαδημία αυτή τη στιγμή λειτουργεί όπως λειτουργεί όλα τα χρόνια με το Τσάντζ Τζαρτόλια. Λάθος, σωστά. Με, πώς το λέμε, παρασκήνιο, προσκήνιο, ας τα βρουν οι αρμόδιοι τα χρόνια με το Τσάντζ Τζαρτόλια. Λάθος, σωστά. Με, πώς το λέμε, παρασκήνιο, προσκήνιο, ας τα βρουν οι αρμόδιοι.

0: είναι πάλι κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει άλλες 3-4 φορές. Αυτό. Λοιπόν.
1: Πάντως εκεί που ήμουνα στην πρώτη, άκουσα ένα όνομα ενός παράγοντα που ασχολείται με ακαδημίες. Και μόλις το ακούω, λέω τι θέση, τι θα είναι.
0: Εγώ λέω ότι από προσωπική εμπειρία, είτε ως παίκτης 15 χρόνια, 16 τότε με Κούγια, είτε μετέπειτα ως τέλεχος, όποτε η Παναχαϊκή πήγε να συνεργαστεί με τρίτο πρόσωπο, απέτυχε παταγωδός. Και το έκανε ο Κούγιας και απέτυχε. Ωραία. Πήγε να το κάνει ο Μπάρλος, δεν το έκανε στο Τσακ. Το έκανε ο Σταθάκης στην αρχή, στην πρώτη χρονιά στη Γάμα Εθνική και επίσης απέτυχε. Άρα κάτι το οποίο δεν έχει πετύχει ποτέ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ξανακάνεις. Και το έκανε 26 ο Καλογερόπουλος, αν θυμάστε, όταν ανέλαβε. Η ένστασή μου δεν είναι για τα πρόσωπα ότι αν είναι καλά ή κακά. Εγώ είμαι τη άποψη ότι η Παναχαϊκή πρέπει μόνη της να λειτουργεί τις ακαδημίες της. Αυτή, μόνη της, για πάρτι της. Τελειώσαμε. Ούτε τρίτος, ούτε τέταρτος, ούτε πέμπτος. Αυτή είναι η διαχρονική μου άποψη με αυτά τα οποία έχω δει εγώ και γνωρίζω εγώ. Αν λοιπόν ευσταθούν αυτές οι φήμες, νομίζω ότι είναι μια τεράστια λάθος κίνηση, εφόσον γίνει.
1: Ναι, απλά ξέρεις, δημιουργεί και λίγο αυτό πολλά ερωτηματικά. Ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να μην μπορείτε να το τρέξετε. Δηλαδή, ήμαρτον, έχετε βόλι, ξέρετε από ακαδημία, έχετε βόλι, έχετε μπάσκετ. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο δεν μπορείτε να το τρέξετε σαν ακαδημία. Σιγά, τώρα το δύσκολο.
0: Επίσης, κάτι σημαντικό, έτσι, είναι για μένα το γεγονός ότι όλα αυτά δεν έγιναν πριν να αναλάβει το management την πλευρά των ανθρώπων αυτών. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν διευθετηθεί με την ανάληψη του management. Δηλαδή την επόμενη μέρα, όπως πήραν το ποδοσφαιρικό τμήμα, έπρεπε να ξέρουμε τι γίνεται και με την ακαδημία. Άποψή μου. Αυτό δεν είναι καλό για κανέναν αυτή τη στιγμή. Έτσι θεωρώ. Ούτε για τον Τζαρτόλια, ούτε για την πλευρά του ποδοσφαιρικού τμήματος και ούτε για την ερασιτεχνική, η οποία ερασιτεχνική, παιδιά, είναι αυτή τη στιγμή η πλευρά η οποία ορίζει την κατάσταση. Αυτή έχει κάνει τη συμφωνία με τον Στάθη, δεν την έχω κάνει εγώ. Και αυτή έχει κάνει τη συμφωνία και με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το management. Είναι η ερασιτεχνική και άλλοι δύο. Το τι έχει συμφωνήσει με τον καθένα, ο Θεός και η ψυχή της. Εγώ δεν είμαι μέσα συμφωνητικά. Αλλά αυτή είναι ο κοινός παρανομαστής, άρα αυτή οφείλει να δώσει και τη λύση στο πρόβλημα. Ούτε ο Παπαδόπουλος, ούτε ο Τσαρτόλιας, ούτε κανένας. Έχει διοίκηση ερασιτεχνική. Έχει. Η διοίκησή της να κάτσει κάτω, να υπάρξει μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια και να δώσει λύση στο πρόβλημα. Το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο πρόβλημα, γιατί και οι γονείς αγωνιούν και δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα παιδιά τους, πού θα τα πάνε, τι θα υπάρχει και αν θα υπάρχει. Και είναι όλα στον αέρα 7 Αυγούστου. Μιλάμε για, εντάξει τώρα, κωμικοτραγικές καταστάσεις.
1: Και τηλεοπτικά νομίζω κάτι έτρεξε. Κάτι διάβασα στον Αποστόλη τον Νικολόπουλο και ότι τηλεοπτικά θα δείχνει.
0: Δεν το γνωρίζω προσωπικά, μακάρι να γίνει. Το διάβασα κι εγώ ότι η Παναχαϊκή λέει να τρέξει το Παναχαϊκή TV, ας πούμε, με μια μορφή. Αν μπορεί να υπάρξει Παναχαϊκή TV με αυτή τη μορφή, μακάρι να το τρέξουν οι άνθρωποι και μακάρι να τα καταφέρουν. Και αν χρειαστούν και βοήθεια από την τεχνογνωσία μας, εδώ είμαστε, το τηλέφωνο μας ανοιχτό να τους πούμε πώς γίνεται. Εννοώ ότι εγώ το έφτιαξα αυτό. Και το ξέρω πώς δουλεύει. Αυτό, αν θέλουν βοήθεια από την τεχνογνωσία, εδώ είμαστε να τους πούμε πώς να το κάνουν. Όχι να περιγράψω. Κατέβω από την Αθήνα να περιγράψω τον Παναχαϊκή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λέμε κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Μη σας ακούγεται κάπως ότι τι είπε. Εγώ το φτιάξα, τι να κάνουμε τώρα. Εγώ με τον Μπέζα το φτιάξαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Και μετά το συνεχίσαμε. Έγινε η αρχή με τον Μπάρλο και πράγματι τότε ήταν πρωτοπόρο. Και ευχαριστώ τον Γιώργο, τον Μπάρλο που μας έδωσε την ευκαιρία να το κάνουμε. Τον Μπέζα που το δουλέψαμε παρέα, το τρέξαμε και μετά και με το Σταθάκη το διατηρήσαμε. Και όλα τα μάτια, όπως θα θυμάστε, επί Σταθάκη στη Γάμα Εθνική, ήταν τηλεοπτικά από το Παναχαϊκή TV. Όλα.
1: Ναι, τώρα που πες τηλεοπτικά, χωρίς επειδή εντάξει να σε φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί μπορεί να ξέρεις κάποια πράγματα παραπάνω, θα αλλάξει τελείως το τοπίο νομίζω το τηλεοπτικό. Έτσι και με την έλευση και του Sport FM TV. Και βλέπω και αποχωρήσεις από συνδρομητικά κανάλια, πάνε όλοι σε άλλα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ένα περίεργο λόγο. Μεταγραφές μεσούς περίοδου. Μεσούς περίοδου. Εντάξει, τώρα είναι, αλλά λέμε ρε παιδί μου. Ναι, είναι, δεν είναι, αλλά λέμε ρε παιδί μου ότι νομίζω έφυγε ο Μιχάλης. Κάνω λάθος. Ο Μιχάλης ο Τσόχος έφυγε από την Κοσμοτέ TV, πήγε στο Sport FM TV. Για να δούμε, θα έχουμε ανακατατάξει, έτσι δεν θα είναι η ίδια η πίτα.
0: Αυτή τη στιγμή, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, εντάξει είναι επίσημα, το ξέρουν όλοι, δεν είναι ότι θα πω το μυστικό, ο Μιχάλης ο Τσόχος έρχεται εκεί στον Όμιλο, σε εμάς, στο Sport FM TV, τον ακολουθεί ο Κώστας ο Ψάρας, ο οποίος ψηράει τον έκανε τις μεταδόσεις Παναθηναϊκού Κοσμοτέ. Η Έλενα Παπαδοπούλου ήδη έχει ντεμποντάρει στα παιχνίδια τα δύο, εδώ η συντοπίτησά μας. Είναι δηλαδή τρεις πολύ δυνατές κινήσεις τώρα από τον Όμιλο.

0: με στελέχη της Κοσμοτέ που είχαν τον πρώτο λόγο εκεί και δείχνουν και πράγματα για το μέλλον. Δηλαδή δεν είναι. Δεν παίρνει τρεις ανθρώπους, τον Τζόχο, τον Ψάρα και την Παπαδοπούλου, για να τους πάρεις τώρα να περιγράψει τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή και το Κύπελλο. Τους παίρνεις με ορίζοντα κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο, χωρίς να θέλω να πω πολλά, είναι κάτι πολύ μεγάλο και κολοσιαίο, θα έλεγα, το οποίο θέλει να κάνει ο κύριος Αλαφούζος εκεί στον Όμιλο. Αυτό. Τώρα δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είμαστε εν αναμονή.
1: Ναι, πάντως είναι πολλοί κόσμοι που με σταματάει και μου λένε: Νίκο, εντάξει, δεν μπορούμε. Πρέπει να πληρώνουμε. Δηλαδή, πόσα συνδρομητικά πρέπει να πληρώνουμε. Δηλαδή, κατάλαβες τώρα ότι να πληρώσω αυτό, να πληρώσω το άλλο, να πληρώσω και το άλλο. Πώς. Και αν του χρόνου που σπάει η συμφωνία Κοσμοτέ TV Nova, και εκεί μπορεί να προκύψει θέμα. Αν υπάρχουν βέβαια και τα δύο συνδρομητικά, θα τα λέμε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Κάτσε, να δούμε. Να δούμε. Μέχρι τότε το 27 να είμαστε καλά, έτσι.
0: Και υπάρχει μια μεγάλη μεταγραφή σε επίπεδο δημοσιογραφικό, δεν μπορώ να την πω, με πασίγνωστο μπασκετικό δημοσιογράφο που έρχεται πίσω στον Όμιλο. Γιατί θυμίζω ότι έχει πάρει και την Basket League ως Sport FM TV. Άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να υπάρχει και ένας αντίστοιχος για τον μπάσκετ, αντίστοιχος τσόχος για τον μπάσκετ, που πραγματικά είναι το μεγαλύτερο όνομα. Στο μπάσκετ, εντάξει, το φωτογραφίζω, δεν θα πω ποιος είναι όμως, για ευνοϊκούς λόγους, δεν μπορώ να το πω.
1: Και είμαι και εγώ πολύ κοντά στο Sport FM TV, έτσι θα το πω και αυτό.
0: Επίσημα.
1: Θα περιγράφω Championship 2 Αγγλία. League 2, πώς λέγεται, League 2. Κάντε μια εκπομπή όπως παλιά λέει ο Γιώργος που είχε ο Αντώνης με τηλέφωνα. Πού, ποιο, τι είχε. Ποιο, το κόκκινο μαύρο θηρί. Πώς λέγεται, Γιώργο, συγγνώμη.
0: Παλιά στην τηλεόραση λέει, στο Πάτρα TV.
1: Α, ναι, αυτή εννοείς. Δεν είμαστε για τηλεόραση. Λίγο TikTok, ο Γιώργος είναι της τηλεόρασης. Εγώ δεν είμαι. Άντε, είσαι τηλεορασάκιας τώρα, δεν είναι. Τι είσαι.
0: Είναι και η τηλεόραση. Δεν είναι. Εδώ ήμουν 100 χρόνια. Τηλεόραση ήταν. Απλά ξέρεις τι. Η αλήθεια ποια είναι, επειδή τον είδα κιόλας χθες στον Κώστα, να είναι καλά το Φλαμί, και του το είπα κιόλας. Όταν ήρθα εδώ 18 χρόνια το 13, στην τηλεόραση ξεκίνησα τότε και. Εντάξει, ο Κώστας μου βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κώστας μου πήρε από το χέρι, ο Φλαμής. Θέλω να το πω. Δηλαδή, εγώ το έχω κάνει ανάποδα. Έχω ξεκινήσει από την τηλεόραση την πορεία. Άλλοι ξέρεις από τα site, τις εφημερίδες. Εγώ είμαι εντελώς ανάποδος. Έχω πάει την τηλεόραση. Όλα καλά. Όλα καλά.
1: Στην Ακράτα ο.
0: Ωραία.
1: Στην Ακράτα ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Έτσι, εδώ πούμε. Και στην Παναχαϊκή Ομαλαϊκή. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργο Σωτηρόπουλε που ήρθε στην τελευταία εκπομπή. 24 νομίζω. Θα έχει φύγει 24. Έτσι. Να δα επάνω. Να κάνεις μπάνια στη Λούτσα. Καλοπροαίρετα πάντα, να παρεξηγηθούμε.
0: Να τελειώσαν τα μπάνια μετά από εδώ,
1: δεν. Ναι. Πας στο Ψαθόπυργο.
0: Δεν πάω, τι να κάνω.
1: Ναι. Σε περιμένω το Σαββατοκύριακο στο. Λογικά, λογικά μπορεί να το σκάσει μύτη εκεί στο καφέ. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν αυτή, και αυτή τη χρονιά. Ποια είναι, ρε Γιώργο, αυτή η τέταρτη, πέμπτη χρονιά που είμαι εδώ.
0: Εμένα έλεξε συμβόλαιο μου πέρυσι.
1: Σαν δεν Κοσμοτέ TV, έλειξε το συμβόλαιό μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Ευχαριστώ που ήταν όλη τη χρονιά. Μου βάζει και αυτά τα δικά σου.
0: Τα περίεργα.
1: Ναι, όχι βέβαια συνεχόμενα, καταλαβαίνεις τώρα, γιατί υπάρχει και ένα επίπεδο. Σοβαρά, θα τα πούμε εκεί προς το τέλος, πότε επιστρέφει η εκπομπή. Φίλε, κοίτα, ή 24 Αυγούστου ή 31.
0: Άρα έχεις ένα νέο συμβόλαιο στην 20.
1: Ναι, τι είδε, έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω, θα μου το είχαν πει, ξέρω.
0: Γιατί αυτά.
1: Για να ξεκινήσουν συζητήσεις με άλλα. Αλλά εγώ δεν τα κάνω αυτά. Πρώτα καθαρίζω το πιάτο μου εδώ ή αλλού, τέλος πάντων, εκεί που είμαι, και μετά κάνω τις συζητήσεις, τις επόμενες. Ναι. Το μόνο που θα ευχηθώ θα είναι η υγεία, πάνω απ' όλα, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε. Και εδώ είμαστε, ξέρω, οι Παναχαϊκοί, και αυτά θα σας λείψει τώρα τα νέα. Που δεν λέω.
0: Ας αποτοξινωθούν,
1: δηλαδή. Συνέχεια στέλνετε μηνύματα. Δηλαδή, εντάξει, ηρεμήστε. Πρώτο φιλικό 22 θα είναι. Αν ξεκινήσω Δευτέρα, θα έχει πάει και εδώ ο Γιώργος. Πιθανόν, έτσι δεν ξέρω. Πιθανόν να είναι εδώ με τον πύργο. Πιθανόν, λέω. Όχι, αν δεν φτάσει.
0: Θέλω να πάω εδώ που πάει να πύργο, ρε, κουρλάθηκε.
1: Ναι, μα.
0: Έχει πρώτο Σαββατοκύριακο Super League.
1: Α, ναι, ξεκινάει και Super League. Έχουμε και αυτό τώρα.
0: Θα είμαστε στα κόκκινα.
1: Καλοπροαίρετα πάντα. Να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα. Και περισσότερα στο site και στο TikTok. Γιατί θα συνεχίσουμε το TikTok. Έτσι. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
7: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
7: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
17: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: βγει μπροστά.
1: Κάνει το Βλασέκ, κάνει το Βλασέκ.
2: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
1: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
5: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει.

0: άλλος, τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Τάνια! Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
7: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Sport FM Patras

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-634.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
12: Έλα μαζί μου και σπάστο.
11: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
13: Τραγγίλα, Ακύλα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Πάτρας 96,3.

0: παιδιά, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.

0: 10. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
1: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
0: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside.
5: Το σούτ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Κάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
0: Sport FM Πάτρας

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και

0: αυτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα.
1: I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
0: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
1: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
2: Sport FM

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
2: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
2: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Okay. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
6: Έλα μαζί μου και σπάστο.
5: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
7: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
9: Σπόρ FM Πάτρας 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win for FM στις 4 στο μικρόφωνο Νίκο Ζερβάς. Σε ακύρωση του διαγωνισμού ενεργειακής αναβάθμισης του σταδίου Ρήνης και Φιλίας προχώρησε το ελεγκτικό συνέδριο πάβοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο ανακηρύχθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα, όπως αναφέρει Μάρκα, για τον διεθνή Κολομβιανό Μέσο ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ, Βιγιαρεάλ και Ζενίτ, με τη Σανταντέρ, στην οποία και ανήκει ο 23χρονος Μέσος, να αξιώνει ένα ποσό πάνω από τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Προλαβαίνουν Έσεση, Πιόνι και Ρέτσο στη ρεβάνση Τρίτης με την Νέιμεγκεν. Ανεπίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ αναμένεται να κάνει στο αυριανό φιλικό με την Άθενς Καλυθέα ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος συγκεντρώνει πιθανότητες να βρίσκεται και στην αποστολή για το Superbet Super Cup κόντρα στον Όφι. Ανάρπαστα γίνονται τα εισιτήρια που έλαβε η Ένωση για το Παγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα. Βλέπω στο το βλέμμα της Τίγρης στα μάτια σου το μήνυμα με το οποίο αποδέχτηκε τον Λαύρο Μάγερ ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος. Η μέρα ξεκούραση σημερινή για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κανονικά υπολογίζει το Λιβάη Γκαρσία για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Τον Κάτρι αναμένεται να χρησιμοποιήσει ο αντικαταστάτη του τιμωρημένου Τσάπρα ο Νίστρουμπ. Εξαντλούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ για το παιχνίδι. Ανυπόμονος να παίξει ξανά μπροστά στους οπαδούς του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης. Μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας της μεταγραφής μου, αλλά τα καταφέραμε και είμαι εδώ, τόνισε στο ΠΑΟΚ TV. Χωρίς ο Χατζηδιάκο, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες στο πλάνο του λύση για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα θυμότητα στην υπόθεση Μικέμπρενση. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι αντάχθηκαν κανονικά στο πρόγραμμα προπονήσεων και πιθανόν να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό με τον Πανσεραϊκό. Την κατάσταση του Νίγκο, ο οποίος γυμνάζεται αντισυντηρητικά, θα επανεκτιμήσουν οι Κιτρινοί. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τον Πανετολικό, η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου μέσου από τη Ζιμπάμπουε, Μάρβελους Νακάμπα, και του 28χρονου εξτρέμου από το Μάλι, Μούσα Ντιτζέζδο. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς φαίνεται ένα πρώτο στόχο της Νάπολη για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής. Όπως αποκαλύπτουν τα ιταλικά μέσα, οι Παρτενοπέοι ήταν σε επαφή με τον ατζέντη του Βραζιλιάνου Φορ, ο οποίος δεν υπολογίζεται από την Arsenal. Στο στόχαστρο Ατλέτικο Μαδρίτης και Άρσεναλ βρίσκεται ο Κρίστιαν Ρομέρο, ο διεθνής Αργεντινός αμυντικός, όπως όλα δείχνουν τα αποχωρήσει από την Τότεναμ, με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο να αποκαλύπτει ότι μετά από την Ίντερ ακόμη δύο ομάδες τον διεκδικούν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Τσανάκας.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Γιώργος Ανάγκας, μαζί θα πάμε παρεούλα για τις δύο επόμενες ωρίτσες μέχρι και τις 6. Με Μανώλη Μουσουράκη για λίγο ακόμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και με Νέρχο Κυριαζόπουλο στον ήχο. Η επόμενη της εντός εδρασίδας του ΠΑΟΚ από την Άντελη δεν σταυρώσαμε νίκη αυτήν την εβδομάδα, οι ελληνικές ομάδες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, δύο σοπαλίες και μια ήττα. Ξεκίνησε το 0-0 του Ολυμπιακού, συνεχίστηκε με το 1-1 του Παναθηναϊκού και ακολούθησε η ήττα με 1-0 του ΠΑΟΚ και οι τρεις εντός έδρας, οπότε και οι τρεις ομάδες για να περάσουν εδώ πρέπει να κερδίσουν εκτός. Θα μου πεις και στα πέναλτι να περάσουν, μας κάνει, νίκη είναι για αυτή. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να πάρουν αποτελέσματα εκτός έδρας και τρεις ομάδες πλέον. Ο ΠΑΟΚ παίζει για αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός επί της ουσίας παίζουν στη χειρότερη διατοχή, ώστε να μπορούν να πάνε παράταση να διεκδικήσουν είτε στο μισάωρο είτε στα πέναλτι την πρόκριση. Αλλά νομίζω και οι τρεις μπορούν να το κάνουν. Σαφώς και δύσκολο έργο έχει ο ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός. Αλλά εδώ που φτάσαμε δεν. Δεν πρέπει να χάνουμε ομάδες. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν το μαξιλαράκι ότι ο ΠΑΟΚ έχει στα play-off του Conference League, ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα στη league phase του Europa League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αυτό το μαξιλαράκι μόνο. Αλλά και πάλι, όπως και να κάνουμε, παιδιά, καλό θα ήταν και τρεις να μπουν στη league phase. Να μπει ο Όφη είναι δεδομένα στη league phase, η ΑΕΚ είναι και αυτή σε league phase. Οπότε, μακάρι να έχουμε 5 στα 5 και να πάμε καλά.

ΠΑΟΚ δεν είχε την καλύτερη την αντίαπόδοση ούτε αυτός. Έχει ένα γκολ στα πρώτα 16 δευτερόλεπτα του αγώνα. Φοβερό. Πολύ, πολύ νωρίς στα 16 δευτερόλεπτα, 17 από την σέντρα με τον Τσβέτκοβιτς. Μια ωραία ανακάλυψη της Άντερλεχτ, καθώς ο ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια ήδη κοστίζει αρκετά χρήματα και θα τον πάρει και πάρα πολλά. Στη Τσουκαρίτσκι έπαιζε, από την Τσουκαρίτσκι επί της οποίας έχει βγει. Τον πήρε η Άντερλεχτ στα 19 του χρόνια, είναι βασικός στην Άντερλεχτ. Με πολύ transition στη συνέχεια η Άντερλεχτ, με αρκετή άμυνα. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει μερικές ευκαιρίες, μεγαλύτερη όλων το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη στο 36. Με τον Μύθο να παίρνει το rebound να σκοράρει, αλλά να κυρώνεται γιατί είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή και σκόραρε. Γενικότερα με τον ΠΑΟΚ να έχει πολλές. Να έχει αρκετές ευκαιρίες, αλλά να μην παίρνει τόσο ορθολογικά ούτε αυτός. Και στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι η Άντερ δεν έχει κάνει τελική. Δεν έχει κάνει φάση, δεν έχει κάνει τελική. Δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να την απειλήσει ιδιαίτερα. Και η μοιραία γνώρισε την είδα και πάμε την πλάση στον τοίχο, στην Revanche.

Και φυσικά αυτό το goal του ΠΑΟΚ που δεν ήρθε ήταν το μοναδικό από τα πέντε που σας έδωσα χθες που δεν βγήκε το goal. Βέβαια, ένας φίλος με ευχαρίστησε γιατί έκανε το cash out. Τώρα μπήκε στο πρώτο λεπτό το goal του ΠΑΟΚ. Μιλάμε, κάναμε 4 στα 5 και χάσαμε το μάτς που στα 17 δευτερόλεπτα ήταν 0-1. Και είχε και χαμένο πέναλτι και όλα. Δεν γίνονται ποτέ αυτά. Όποιος επέλεξε και το έκτο παιχνίδι, εντάξει, κουβά το έκτο πήγε φοβερό κουβά. Το Ράκοφ, Χάμαρ, 0-0 ακούνητο, δηλαδή μιλάμε τώρα. Θα μπαίνει κόλτο σε δύο ζωές εκεί.

Άσυλο λέει ότι δεν γίνεται να έχει τόσου παίχτε και να βάζει το στόπερ να εκτελεί πέναλτι. Εντάξει. Έχει ένα θέμα με τα πέναλτι ο ΠΑΟΚ. Έχει χαμηλό ποσοστό γενικότερα νομίζω στο κουράσμα. Τα πέναλτι είναι αρκετά πέναλτι που έχει χάσει και σε σημαντικά παιχνίδια. Πάντω περίεργο που ούτε ο Κωνσταντέλια, ο Ζήφκοβιτ δεν ανέλαβαν, ούτε ο Τάισον. Εντάξει, ο Μιχαλής έχει πολύ καλά πόδια, αλλά δεν πάβει να μιλάμε για στόπερ όπω και να κάνουμε. Και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι πήγε ο Μιχαηλίδη. Πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν γίνει να μην. Οι τρεις μεσοεπιθετικοί, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Κωνσταντέλιας, τώρα μιλάμε για ένα παίχτη απολαυστικό, για εκπληκτικό παίχτη. Okay. Άντε, θα να πω, εγώ δεν έχει καλές εκτελέσεις ο Κωνσταντέλιας. Ο Τάισον και ο Ζήφκοβιτς δεν έχουν καλές εκτελέσεις, δηλαδή και δεν αναλαμβάνουν τα πέναλτι. Μου φαίνεται υπερβολικά περίεργο. Αλλά. Okay. Αυτό το πλήρωσε κιόλας ο ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι δεν το εκτέλεσε κάποιος άλλος το πέναλτι. Δεν ήταν και ιδιαίτερα καλό. Του Μιχαηλίδη έπεσε σωστά. Και ο Κούζεμανς για να το βγάλει. Οι άντρες γενικότερα δεν ήταν κάτι φοβερό σαν ομάδα. Ομάδα που παίζει γρήγορα. Ομάδα που της αρέσει να παίζει στο μισό γήπεδο, αλλά να έχει πολύ γρήγορο transition. Αλλά δεν είναι φόβητρο σε καμία περίπτωση. Θα μπορεί ο ΠΑΟΚ εφόσον βρει ένα γρήγορο γκολ. Ένα γκολ τέλος πάντων, και ας μείνει και γρήγορο και αργό να είναι. Στη ρεβάνς να κάνει τη ζημιά και να την αγχώσει, αλλά. Πλέον έχει κάνει πολύ πιο δύσκολο και ο ΠΑΟΚ το έργο από μόνος του. Πώς να το κάνουμε. Δηλαδή τώρα έβγαλε τα χέρια, έβαλε τα χέρια του, έβγαλε τα μάτια του ΠΑΟΚ και είναι ξεκάθαρο.

Τσεστρά Κώστα Σάφια λέω, είχε πει και τη Ράκοφ 0-0 ήρθε. Είχα πει, θα πω 5 μάτς και ένα ακόμα 6. Όποιος θέλει παίζει για το 6ο, το 6ο ήταν η Ράκοφ. Ναι, και το είπα και πριν από λίγο, αλλά δεν πειράζει φίλε μου. Να είσαι καλά. Μπορείς και να μην ακούσω αν θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, στην Τουρκία τώρα γράφουν ότι η Γαλατά έχει κάνει πρόταση δανεισμού Κωνσταντέλια με οψιόν να αγοράσει το καλοκαίρι. Εδώ δεν πήγε στη Γερμανία Κωνσταντέλια, δεν νομίζω ότι θα πάει στην Τουρκία. Σε καμία περίπτωση δεν το βλέπω. Και δανεικός κιόλα με τίποτα. Δεν το βλέπω τον Κωνσταντέλια να φεύγει εύκολα από την Ελλάδα γενικότερα. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για ένα break αργότερα στο δεύτερο. Έτσι, εκπομπή στο 5-6 θα κάνουμε για αυτό που λέγαμε, να βάλουμε ένα γκάλωπ, να βάλουμε τι ομάδε που θα είναι στην πρώτη τετράδα. Τι ομάδε θα είναι στο 5-8 και τι ομάδε θα είναι στο 9-14. Να δούμε πώ θα πάει αυτό και με τη δική σα συμμετοχή. Να δούμε τι βλέπετε, ποιου βλέπετε να διεκδικούν πρωτάθλημα. Εντάξει, νομίζω του ξέρουμε όλου ή του ίδιου θα βάλουμε όλοι στο 9-4, μετά στο 5-8 και στο 9-14. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όχι, δεν γράφω κάπου προβλέψεις που μου λέει ακριβώς η προγνωστική αν δίνω, όχι. Λοιπόν, okay. Εντάξει, με αυτό του πάω που σας το είπα ότι είναι κάτι που γράψαμε οι Τούρκοι, αλλά πρέπει να το βρούμε. Καμία περίπτωση δεν. Εντάξει, πότε, Κωνσταντελιές, στην Τουρκία και δεν ξέρω αν είναι και καν και αληθινό το ενδιαφέρον και το δημοσίευμα. Αλλά εντάξει, θα τα δούμε. Εντάξει, φίλε μου, Αντρέα, 5ο-6ο. Αν ο Μονκαντά, λέει ένας φίλος, θα ασχολείται μόνο με Ολυμπιακό και Φόρης και με Ρίο Άβε, σύνδεσμος φιλάθλων Ρίο Άβε Λασόνας. Ωραίο. Συνολικά με τον γκρουπ ασχολείται. Όπως θα ασχολιόταν ο Κορδόν, που θα ήταν επικεφαλής του γκρουπ σαν τεχνικός διευθυντής με τις Φόρες του Ολυμπιακού και της Ρίο Άβε. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν τα γκρουπ. Γιατί είδε και τον γκρουπ της Red Bull που είχε τον Κλόπ επικεφαλή. Σε Ζάλσμπουργκ, σε Λουξία, σε Μπραγκαντίνο και σε πόσες άλλες ομάδες.

Μια μεταγραφάρα πάει να κάνει η City, σχεδόν κλεισμένη. Είναι τελειώνουν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Για να κλείσει ο Αγιούμπ Γκουαντί, ο 18χρονος μέσος από την Λίλ, στη Manchester City με 130 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερή κίνηση για τη Manchester City. Ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής, από τα μεγαλύτερα ταλέντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και νομίζω θα είναι ο παίκτης που θα κλείσει το κενό του, θα καλύψει το κενό του Ρόδρι, ο οποίος ετοιμάζει βαλίτσες για Μπαρτσελόνα. Θέλει ένα 70 με 75 βέβαια η Manchester City για να τον πουλήσει. Η Μπαρτσελόνα έκανε μια πρώτη πρόσθεση 45 εκατομμύρια, απορρίφθηκε, αλλά θα επανέλθει η Μπαρτσελόνα. Αυτή τη στιγμή που έχει συμφωνήσει και με τον Ρόδρι, νομίζω πως θα φτάσει η συμφωνία με τους Άγγλους για να πάρει τον Ισπανό χαφ και να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο στον άξονα με Πέδρη και Ρόδρι στο χαφ. Πολύ δυνατή θα είναι η Μπαρτσελόνα, είναι ξεκάθαρο.

Ένα φίλο λέει σε ίδιο επίπεδο να έχουν τέτοιου κλόουν διαιτέ, λέει. Ναι, αλλά πάω και εσύ κερδίζει πέναντι και βάζει το βαρύ στο στόπερ. Εντάξει. Δεν ήταν καλό ο διαιτή, η αλήθεια είναι, αλλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να λέμε τον Μουνουέρα τώρα κλόουν. Εντάξει, τον Μαρτίνεθ. Τι να λέμε τώρα. Τέλο πάντων.

Ένα φίλο έχω μπερδευτεί λίγο. Ή ποια είναι η κανονική Τσέσεκα Σόφια, αυτή που παίξει ο Παναθηναϊκό ή αυτή που παίζει όφη. Οι οπαδοί τη Τσέσεκα Σόφια λένε ότι η κανονική είναι αυτή. Δηλαδή η ομάδα που παίζει όφη. Η Τσέσεκα Σόφια 1948 λένε ότι είναι η ημιτασιόν. Τώρα τι να σου πω, παιδιά, ούτε ήδη δεν ξέρουν. Ποια είναι πια. Η ομάδα με τον πολύ, τον κόσμο είναι η Τσέσεκα Σόφια, αυτή που αντιμετωπίζει όφη. Αυτή που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκό λέγεται η Τσέσεκα 1948. Ουσιαστικά είναι Τσέσεκα Σόφια και οι δύο, απλά η μία έχει το 1948 δίπλα. Χωρίς το νούμερο είναι αυτή που παίζει ο Όφη και που έχει τη μεγάλη οπαδική βάση. Με το νούμερο μπροστά είναι αυτή που, με το νούμερο στο όνομα είναι αυτή που παίζει ο Παναθηναϊκός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

ένα φίλο σαν ο Κρίστιαν του Παναγού έχει πλάσει γιατί θα μείνει 2 μήνες εκτός. Όχι, δεν το νομίζω. 1,5 μήνα, συγγνώμη, εκτός. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρω που το έχει δει και εσύ αυτό. Νομίζω θα υπήρχε ενημέρωση αν υπήρχε κάτι τέτοιο από τον Παναγού. Σε αυτά τα θέματα νομίζω ενημερώνει κανονικά ο Παναγού. Λοιπόν, ο φίλος Αντρέας λέει: αν είναι θέμα πλάνου προπονητή που ακυρώνει όλους τους ποιοτικούς παίκτες, λέει ιδιαίτερα του ΦΑΦ, ή θέμα παιχτών. Εντάξει, είναι και θέμα πλάνου πάντως. Ότι τι εννοώ, ότι δεν περνάει μπάλα πολύ από τον άξονα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι του προπονητή βασίζεται πολύ στην ένταση, δεύτερες μπάλες, το παιχνίδι από τα πλάγια. Αλλά νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει ένα-δύο παίκτες ακόμα να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια στον άξονα, αν πάρει στο κέντρο έναν. Όπως ήταν για παράδειγμα ο Μίγια, και έχει και το ΣΑ, το ΖΟΤΑ, τέτοιους παίκτες, νομίζω θα αλλάξει λίγο το στυλ παιχνίδι, θα γλυκάνει αρκετά.

Ένα φίλο λέει: εγώ πιστεύω ότι μόνο ο Παναθηναϊκός έχει πιθανότητε με το μέρο του. Ο Ολυμπιακό λέει 50-50. Πάοκ θα αποκλειστεί και θα πέσει πάνω στον Απόλλωνα Λεμεσού που είναι καλή ομάδα. Καλή ομάδα να πούμε, συμφωνούμε. Είναι καλή ομάδα και είναι δύσκολο μασάρισμα για τον Πάοκ να αποκλειστεί. Από το Europa League και πάει στο Conference League. Δεν θα είναι εύκολο. Το Ολυμπιακό λέει ότι είναι 50-50, ok. Νομίζω ότι έχει περισσότερε πιθανότητε ο Ολυμπιακό από 50, αλλά θα πρέπει να φανεί με στο γήπεδο. Γιατί στο πρώτο μάτς δεν φάνηκε. Και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ναι, ότι έχει τις πιθανότητες με το μέρος του για να περάσει μέσα στην Βουλγαρία, αρκεί να είναι βελτιωμένος για αυτός και να είναι καλύτερος. Και να μην να φτιάξει λίγο το αμυντικό transition, γιατί βγάζει προβλήματα εκεί ο Παναθηναϊκός ως τώρα.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει αν ο Μπακασέτας θα ταιριάζει στο πλάνο Νίκολης ή με τη Λίμπερ και αν έχει πληροφορίες που θα πάει. Εγώ πιστεύω σε κανένα σεκόντι δεν θα ταιριάζει ο Μπακασέτας. Το που θα πάει η Τουρκία ή καμιά Αραβία, θα βλέπω εγώ. Αραβία περισσότερο θα βλέπω, να ξέρω. Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, κάτι, μάλλον για καμιά Σαουδί.

Λοιπόν, ένα φίλο λέει για τον Παναθηναϊκό, έτσι και ακόμη και να περάσει όπως παίζει, λέει, μετά θα έχει αντίπαλο την Μπεσίκτας. Δεν θα έχει την Μπεσίκτας. Ο Παναθηναϊκός παίζει με το χαμένο του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Η Μπεσίκτας με 15 κέρδισε μέσα στην Τσεχία χθες 1-0. Οπότε θα περάσει αυτή στα playoff του Europa League και ο χαμένος, δηλαδή η Χράντετς Κράλοβε, θα πέσει στον Παναθηναϊκό. Δεν θα έχει την Μπεσίκτας. Έχει πολύ βατό έργο ο Παναθηναϊκός μέχρι να μπει στη League Phase.

Ένα φίλο λέει: Γιώργο από τον Τρεμονοφύλλα, καπέ και δευθείαν στον Ελκαβή, πώ θα αλλάξει αυτό το παιχνίδι. Λέει: Μεγάλο το λέω, όχι με κακή, Ολυμπιακό είμαι. Διαφωνώ ότι πολλέ φορέ πηγαίνει και έτσι η μπάλα, γιατί θέλει να παίρνει τι δεύτερε μπάλε και τι μονομαχίε. Αλλά είδατε, παιδιά, πούμε, στη χρονιά του Conference, που είχε και άλλου ποδοσφαιριστέ, πω η μπάλα πήγαινε πολύ διαφορετικά μπροστά. Όπω το είδατε με την Άστον Βίλα, που δεν έπαιζε με γιο μέσα ο Ολυμπιακό, μέσα έξω με την Άστον Βίλα. Όπω είδατε με την Φέντερμπαχτσε εδώ. Όπως με την Μακάμπη, με διφερέντς βάρος, είναι πολύ απλά, παιδιά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.

0: Μπακασέτα. Γεια σα, πότε γυρίζει Νικολογιάννης. Λέει, θέλω να μάθω ρεπορτάζ Μπακασέτα. 10 του μήνα, Δευτέρα. Δευτέρα δεν είναι η Τρίτη. Ξεκινάει η Γαλλική. Η Δευτέρα, Δευτέρα. Ρεπόρτερ Δευτέρα. Ναι, έρχεται, δεν σε βλέπω σίγουρο.
1: Έχω ρεπό Δευτέρα.
0: Α, δεν σε βλέπω σίγουρο. 10 του μήνα, τη Δευτέρα, ο Τάσο με τον Κέτσε. Εγώ θα μολαμβία. Οπότε. Και μετά έχω και άδεια πάλι.
1: Τετάρτη θα σε δω.
0: Όχι.
1: Να σε καλά.
0: Άδεια.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελή δικείο Σπάρτης ο 55χρονος Τομιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Η κατηγορία για πάτη θα εξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Αιωλικού Πάρκου στη Βιωτή, από το δίκτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, προχωρούν οι αρχές. Προηγήθηκε αίτημα της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών. Σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία εξάρθρωσαν οι αρχές της Μαδρίτης. Συνελήφθησαν 78 άνθρωποι, 27 από τους οποίους τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
7: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς, πού άλλο να πας.
9: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
10: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες.

0: www.radiomeri.gr.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ηλεκτροναπαιδιά.
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: Όλα σε θυμίζουν.
4: Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
6: Big Win, Sport

Επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στο 94,6 και όρο ξανά στο μικρόφωνο. Με Νέο Χρυαζόπουλο στον ήχο, με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.

Λοιπόν, ένα φίλο του γήπεδο να μέγεν λέει πόσο χωράει. Ξέρουμε 12.000, 12 κάτι χωράει. 600 βασικά από εδώ του Ολυμπιακού θα έχει. 600 εισιτήρια θα έχει δώσει τέλος πάντων η Μέγκεν, γιατί γράφανε οι Ολλανδοί ότι περιμένουν πάνω από 1.100 Έλληνες στην πόλη. Εντάξει, μένουν και πολλοί στην Ολλανδία, πολλοί στο Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ είναι μια ωρίτσα με το τρένο, είναι δίπλα. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορέσουν τόσοι να πάνε. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει. Δεν δίνει τόσο εισιτήρια η Νέα Μέγκεν, δίνει όσο θα είναι για τους φιλοξενούμενους. Πολλούς οπαδούς θα έχει ο Παναθηναϊκός στη Σόφια, 1.600. Εντάξει, παίζει πιο μεγάλο γήπεδο η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Ο παδούς αρκετούς θα έχει και ο ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, και ωραίο ταξιδάκι έτσι. Βρυξέλλες επίσης, και και στην Ολλανδία είναι πολύ ωραίο ταξιδάκι. Είναι έτσι στρούγκα το γήπεδο της Νέα Μέγκεν, ξέρετε. Είναι ωραίο, δεν είναι κανένα ό,τι να είναι.

Λοιπόν, έχει πελάκι Αγγλίας, γλυκά έχει. Τραμπάω. Wake of Steven Age, Wolves, Port Vale και Middlesbrough Wrexham. Ωραίο, ωραίο. Middlesbrough Wrexham. Χθες είχε ένα Bristol City Walsall. 0-1 Walsall πέρασε. Στην επόμενη φάση με κάτω παιχνίδια. Έχει Βέλγιο. Ξεκινάει το Βέλγιο σήμερα. Βαμός, Club Brugge, Kortrijk. Λίγκα Πορτουγκάλ. Ξεκινάει το πορτογαλικό πρωτάθλημα με στο Real Famalicão. Να δούμε τι άλλο έχει, τίποτα άλλο που να βλέπετε σήμερα. Για να δούμε, για να δούμε. Κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Δεν βλέπω. Όχι. Τρίτη κατηγορία Γαλλίας, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Μπόχουμ Χέρτα, δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Πω, τα παλιά μάτσα αυτό τώρα. Από τα πολύ παλιά. Λοιπόν, Ελβετία, οκ, okay, εντάξει. Διάφοροι, μόνο για όσους παίζουν στοίχημα. Εκεί επειδή έχει και γκολ, εντάξει, το βλέπουμε. Λοιπόν, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Έχει ένα φιλικό τώρα σε εξέλιξη. Μπάγερ Μονάχου, Άστον Βίλα 2-0, εύκολα, Μπάγερ. Με Λουίς Δίας και Κι Μιν Τζάε. Μια χαρά, εξαιρετικά. Για τους Βαβαρούς 15-4 τελική, οι τελικές. Δύσκολα τα πράγματα για την Βίλα, η οποία περίμενα να είναι πάντως πολύ καλή ομάδα και φέτος. Για να δούμε, για να δούμε. Παίξαμε ο Ρέσσα Νταντέρ με τη Χιχόν, ένα φιλικό και Ρέσσα Νταντέρ 4-1. Δεν έπαιξε ο Κολομβιανός χαφ που ακούγεται για τον Ολυμπιακό, ο Πουέρτα, ο Γκουστάδο Πουέρτα, δεν έπαιξε καθόλου. Έχει ένα Βερόνα Κρεμονέζε, βλέπω σπουδαί και μισή. ΑΕΚ Λάρνακας Καρμιώτισσας 7. Τι άλλο, τι άλλο σε φιλικό. Φούλαμ Κρυσταλ Πάλας 8 η ώρα. Σανταντέρ Ελαβές 8:30. Σανταντέρ παίζει δεύτερο φιλικό. Οπότε, πάνω στο δεύτερο φιλικό θα παίξουν οι υπόλοιποι της Σανταντέρ. Αυτά. Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι άλλο.

Καλώς πήρες και ο συνάδελφος ο Νικόλας μου λέει ότι είναι πρόβα general, της Βιλέγια του Σούπερ Κάμπ Παρί, Τετάρτη στο Σάλτσμπουργκ και έχει αυτές λίγες ημέρες. Κακή πρόβα general, Νικόλα, τη ζόρικη. Θα μου πεις ότι Σάλτσμπουργκ Παρί παίζει ζόρικα, θα ήταν τους άλλους τα πράγματα. Αλλά και πάλι μην ξέρω, θα μου πεις. Έχω παρατηρήσει βέβαια ότι οι ομάδες του Emery και γενικότερα και η Villa που είναι σε αυτές αρχίζουν και περνάνε κανένα δύο μήνες για να αρχίσει να φορτσάρει λίγο. Αλλά θα χρειαστεί προσοχή τώρα, γιατί μιλάμε τώρα για σούπερ ομάδα από την άλλη μεριά. Η Paris Saint-Germain μπορεί να σε διασύρει εύκολα. Θυμάστε τι έκανε με την Inter, 5 γκολ σε τελικό και κλάμα. Τι να κάνουμε τώρα, θέλει προσοχή αυτά τα πράγματα. Θέλουμε προσοχή.

Ένας φίλος με ρωτάει αν έχω κάποια ενημέρωση από τους ρεπόρτερς, λέει, τη και την πορεία του Ζωή Καραγύρη. Ήταν στην προετοιμασία στην Ολλανδία, αλλά που είχε προπονητή μου από 19. Ήταν στην προετοιμασία. Δεν είχα. Δεν το θυμάμαι αν ήταν. Για να το λες, φίλε μου, θα το ξέρεις καλύτερα. Εντάξει, ο Καραγύρης είναι ένα πολύ άτυχο παιδί, γιατί είναι και ιδιαίτερα ταλαντούχος. Με το πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ, ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά. Και όταν άρχισε να μπαίνει σε κάποιες αποστολές, φαινόταν ότι μπορεί να έπαιρνε και κάποια ευκαιρία. Αλλά. Ήταν άνθρωπο παιδί, έπαθε τη ρήξη και αστού. Μακάρι σιγά σιγά να επανέρχεται, γιατί το έλεγα τις προάλλες και με ένα άλλο παιδί του Ολυμπιακού, τον Κωνσταντίνο τον Αγγελάκη. Ο Αγγελάκης με τον Καραγύρη είναι από τους δύο καλύτερους συντερφούς στην ηλικία τους. Είναι 19 χρονών και δύο. Μιλάμε για εκπληκτικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αλλά ήταν άτυχα, γιατί δεν το πήγε. Ήταν πολύ άτυχα, γιατί έπαθαν χειραστό στην έναρξη σεζόν.

Λοιπόν, νωρίτερα υπήρχε και εκείνη η είδηση για την απόφαση που υπήρξε για το ΣΕΦ, για την προσωρινή ανασφάλεια των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης στο ΣΕΦ, αλλά δεν υπάρχει καμία ενισχύση με Ολυμπιακό. Εντάξει, υπήρχαν προσφυγές, ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος, όπως είπε ο Νίκος Ζέρβας πριν, γιατί τα έργα που έχει αναλάβει η ΚΑΕ θα γίνουν στο δικό σου χρονοδιάγραμμα. Αφορούν οι εργασίες αυτά που έχει αναλάβει ο Ολυμπιακός, όπως η δίθηση, τα έργα στα προπονητήρια και αρκετά ακόμα ζητήματα. Οπότε δεν επηρεάζεται την απόφαση. Τώρα για την ενεργειακή αναβάθμιση, αν έγινε κάποιες προσφυγές, σε όλα τα γήπεδα θα γίνονται, πάντα θα γίνονται, αλλά συνήθως εξυπηρετούνται, γιατί δεν είναι κάτι που θα δυσκολέψει το έργο των ομάδων.

Ένας φίλος λέει από Dance, λέει τι κάνει. Τίποτα δεν κάνει. Όχι τίποτα. Προετοιμασία με την Al-Shabaab, αλλά νομίζω ότι θα αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι θα μείνει εκεί ο Πορτογάλος. Αλλά το που θα πάει θα το δούμε. Δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι στον Ολυμπιακό Ποντέν σε τη νέα σεζόν. Το θεωρώ απίθανο. Λοιπόν, Γιώργο Λογοκρισία λέει για ποιο λόγο διαβάζει το μήνυμά μου. Έβρισα κάποιον αδερφέ. Έχει έρθει τόσο πολλά μηνύματα και από ό,τι έχει καταλάβει, έχω διαβάσει πολύ λίγα. Γιατί προσπαθώ σιγά σιγά να τα διαβάζω όλα. Τι να κάνουμε τώρα. Πού βρισκόμαστε με τα γραφικά, λέει ένα φίλο. Άκουσα το δελτίο από τον κύριο Ζέρβα κάτι για Πουέρτα και το βρίσκεται Αθήνα σύμφωνα με τη Μάρκα. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Ο Ζέρβα ούτε είναι Αθήνα, ο Πουέρτα. Σε έχουν μελετήσει, λέει Γιώργο, πλέον όπω έκανε και η Νεμέγκη για αλλάξει τον τρόπο τη, το έχει παραδεχθεί και ο προπονητή άλλωστε, λέει ο Αντρέα. Οκ. Το ακούμε συνέχεια αυτό, παιδιά, γιατί να κάνουμε. Λοιπόν. Ένα φίλο μου λέει για την άθλια μεταγραφή και τον άθλιο μεταγραφικό σχεδιασμό. Άκουσε τη Γιώργα στο Καρεσκάκι τώρα, λέει. Άκουσε και το χειροκρότημα μέσα μετά όμως, και το. Και τη θέλει μπορεί να προκριθεί που φώναξε. Λοιπόν. Τι άλλο. Γιάννης από την ΑΕΚ. Γιάννης ΑΕΚ Ρόδος λέει: πρόεδρε, βάλε αύριο 10 ευρώ το εισιτήριο και αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στου ανθρώπου που έκανε τα σπίτια. Οκ. Για πολύ κλάμα λέει και αυτό ο σχεδιασμό σα μεταγραφέ, λέει ο φίλο Γιώργο ΑΕΚ και Μαρκό. Οκ. Γεια σου, φίλε, σε ονόματι Γιώργο. Να το δούμε το σχεδιασμό. Όταν τελειώσει, τότε θα κρυθεί ο σχεδιασμό, φίλε μου. Και μέσα στον ονομαστικό χώρο. Όχι απλά όταν τελειώσει, μέσα στον ονομαστικό χώρο. Δεν κρίνονται οι μεταγραφές στα χαρτιά. Είναι πολύ απλό.

Η Λίβερο συνεχίζει την προσπάθειά της για να πάρει τον Μπαρκολά από την Paris Saint-Germain. Συμφωνήσει με τον παίχτη, δεν έχει συμφωνήσει όμως με την Paris Saint-Germain ακόμα. Και δεν ξέρω πόσο εύκολα θα τα βρουν. Χθες γινόταν λόγος για συμφωνία, αλλά ήταν fake news, δεν ήταν αλήθεια αυτό που λεγότανε. Έχουμε ακόμα για συμφωνία και θα χρειαστούν αρκετά εκατομμύρια παραπάνω, νομίζω, να ανέβει η Λίβερο 110 που πληρώνει για τον Γάλλο Superstar.

0: 4,6.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
10: Τάνια!
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ στην πίτσα El

0: Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
0: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
2: El Greco. Πίτσα. El Greco.
0: El Greco.
2: Πάλι ζωγράφισες.
3: Sport FM Patras.
4: Μέσα ενημέρωση στην Blaugrana προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσεως τιμή πώληση στα 80. Όχι στην Λίβερπουλ σε πρόταση 112 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά επί Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας Τζον Φαντσχίπ ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν από ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Τσάνακας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM 94,6 Γιώργος Ανάκα στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στον ήχο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, τι είναι αυτό, τι λέει? Κάτι, ακούω νέρχο απ' έξω, τώρα με κράζει εντωμεταξύ, ακούγεται, αλλά δεν έχει καλή ήχο μόνο στο στούντιο. Λοιπόν, προχωράμε. Ένας φίλος λέει, ΑΕΚ πρώτη, δεύτερος ο ΠΑΟΚ, τρίτος ο Παναθηναϊκός, τέταρτος ο Ολυμπιακός φέτος. Αφού μας έδωσε και τετράδα, αρχαία, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Ελαραμπή λέει, δεν θα έκανε για δεύτερος φόρος στον Ολυμπιακό κόμμα και τώρα. Όχι ρε παιδιά, ο Ελαραμπή είναι 40 χρόνων, είπαμε. Εντάξει, ο Ελαραμπή το λατρεύουμε. Το λατρεύουμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή... Στη Μαρκό θα είναι μια χαρά. Βίτε εκεί, μπράβο, Βασιλόσικα με 13 γκολ τώρα. Μαρκό, είναι μεταξύ σας, το έχω ξαναπεί, θα είναι καλή ομάδα. Αν βάρουν και σε μέδο, στόπερ. Θα γελάσουμε εκεί. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Καμιά δυσούλα της τελευταίας στιγμής. Να δούμε. Ο Σέρτζι Ρομπέρτο έφυγε την Κόμο, πάει Los Angeles Galaxy. Οκ, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Πιστεύω ότι έχει μείνει πίσω ο Ολυμπιακός, λέει, στην ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου σχέση με του άλλου μεγάλου. Οι άλλοι αγοράζουν Έλληνες και ο Ολυμπιακός πουλάει. Σύνατο Μουζακή έχει μείνει πίσω στο rotation. Εντάξει, το πρώτο επίσημο παιχνίδι έπαιξε βασικό φέτος. Τώρα το δούμε. Να το δούμε σε σεζόν, παιδιά. Η κίνηση Καρντόσο, λέει ένα φίλο, και τώρα Μπονκαντά δείχνει ότι ήταν όλα λάθος και έστω την ίστατη στιγμή διορθώνονται. Δεν ξέρω αν ήταν όλα λάθος, αλλά θα έπρεπε αυτοί οι δύο άνθρωποι να είναι νωρίτερα. Στην ομάδα, στο group, γενικότερα. Έτσι θεωρώ κι εγώ. Βέβαια. Ο Ολυμπιακός και οι Νόδοι που έχουν το ίδιο αφεντικό, έτσι, το Βαγγέλη Μαρινάκη, χτυπάνε Αύγουστο, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό, βέβαια. Αλλά οκ, φέρτε ξανά τον κοντό με το 56 στην πλάτη, πας δίνουν καμία ενέργεια τα extreme. Καλά, και πέρυσι που ήταν κοντός με το 56 στην πλάτη, παιδιά, δεν ήταν πολλές ενέργειες, δυστυχώς. Τι άλλο,

Ο φίλος ο Μάριος, την καλησπέρα μου, λέει: δεν ξέρω αν υπόθηκε και αν όντω είναι επίσημο, αλλά διάβασα κάτι για Ρανιέρι στην Ιταλία. Ισχύει. Η νέα εποχή, αυτό λέγαμε στις προάλλες, στην εθνική Ιταλία, είναι παλιά εποχή. Ανέλαβε ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, προπονητής. Ο Κλάουντιο Ρανιέρι είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο Τζιανφράνκο Τζόλα θα αναλάβει πόσο στις ακαδημίες. Μαζεύω λίγο οι παλιοσυρές. Παρότι αρχικά ο Μαλαγκό, ο νέος πρόεδρος ομοσπονδίας, ήθελε να πάει σε ένα σύγχρονο μοντέλο. Είχε πάρει τον Μαλντίνη, είχε πάρει τον Λεωνάρντο για θέση του τεχνικού του αθλητικού διευθυντή. Εκεί όλοι υπεύθυνοι. Ανοιχτά μυαλά, φρέσκες ιδέες. Πήγαν να φέρουν τον Πύρλο. Εντάξει, δεν μ' αρέσει καθόλου ο προπονητής, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τέλος πάντων θέλουν να φέρουν ένα νεαρό προπονητή με φρέσκες ιδέες. Να φέρουν γενικότερα φρέσκα μυαλά. Ο Πύρλο, επειδή είχε μια ανάμειξη σε μια διαφημιστική καμπάνια με τη Ρωσία, κόπηκε από τους Ιταλούς. Παραιτήθηκαν οι άλλοι δύο, ο Μαλντίνη και ο Λεωνάρντο. Και τώρα από εκείνο το μοντέλο με τις φρέσκες ιδέες και τα ανοιχτά μυαλά, κατέληξε η Εθνική Ιταλία σε ένα τελείως όμως διαφορετικό μοντέλο. Να δούμε πώς θα βγει και αυτό, γιατί η Εθνική Ιταλία απέχει από τις μεγάλες διοργανώσεις, απέχει από το Μουντιάλ, έχει πάρει ένα Euro, το καταχαρήκαμε το 2021, αλλά ήταν μια σπίθα. Μια σπίθα που δεν άναψε τη φωτιά, αλλά ήταν μόνο, πώς να το πω, ένα πυροτέχνημα και τέλος, δεν ήταν κάτι παραπάνω. Εκείνο εκείνη η κατάκτηση. Σπουδαία μεν, αλλά δεν τη χρησιμοποίησαν ποτέ προς όφελός τους οι Ιταλοί. Τελευταία φορά που έκαναν κάτι σε Μουντιάλ ήταν το 6, όταν και το πήραν.

έχουμε ότι σήμερα είχαμε μια τρομερή επιτυχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20, αφού η 18χρονη Εύελιν Μητροπούλου κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Λοιπόν, με φοβερό άλμα, με σπουδαίο άλμα, στα 6:44 η Εύελιν Μητροπούλου, αθλήτρια του Γιώργου Κομάσκη, έτσι, λοιπόν, στο μήκος ξεκίνησε με 6:27, μετά στο δεύτερο έκανε 6:44, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει την Τζελίκα Διαρά, 6:52 έκανε, και αρχίστηκε στο αργυρό, αλλά αν μη τι άλλο είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα για την Εύελιν Μητροπούλου, την νεαρή που παίρνει το πρώτο της μετάλλιο, το 18ο της χώρας μας από την έναρξη του θεσμού, και μακάρι όλο το μέλλον να είναι μπροστά της και να καταφέρει να φέρει πολλές επιτυχίες και σε άλλες διοργανώσεις, στις διοργανώσεις που θα είναι και σε επαγγελματικό επίπεδο, σε Ολυμπιακούς αγώνες, σε όποια διοργάνωση συμμετέχει.

Να σου με ρωτάει αν ο Δημήτρης Ρέτσος που ανήκει στη Β' ομάδα Ολυμπιακός έχει συγγένεια με τον Πάνο. Αδερφός του είναι. Αδερφός του αρχηγού είναι ο Δημήτρης ο Ρέτσος. Είπε να κοινώθηκε λέει και ο γιος του Μάγου. Ο γιος της Γιωβάνη. Έλα, δεν τα έχω δει όλα αυτά, δεν τα έχω δει. Και ο γιος του Γιωβάνη. Χαμός, ωραία, ωραία πράγματα γι' αυτά. Πολύ ωραία. Βγαίνω να τα δω και θα σας τα πω.

Εκτός λοιπόν του Δημήτρη Ρέτσου, ανακοινώθηκε και ο Τζουλιάνο Λόμπο ντε Ολιβέιρα, ο γιος Γιωβάνι. Λοιπόν, γεννημένος το 2006, 20 ετών, στην Κουριτίμπα. Έχει παίξει στην Σαο Μπερνάρντο και συνέχεια στην Σάντος. Φωτογραφήθηκε με τα ερυθρόλευκα. Ακόμα ένας οικογένειας, έτσι, της σπουδαίας οικογένειας, που έρχεται στον Ολυμπιακό. Μακάρι, εγώ θα πω, κάποια στιγμή να φτάσει στον πατέρα του, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό και όσο και αν υπάρχει συσταγωγικά πίεση με αυτό το background που έχει, αλλά μακάρι το παιδί να γίνει σαν τον πατέρα του, μακάρι να τον ξεπεράσει κιόλας. Αλλά όλα αυτά δεν είναι καθόλου εύκολα, γιατί ο Τζιωβάνι ήταν ένας μάγος πραγματικά.

Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Πάμε σιγά σιγά, θα το πω. Δευτέρα 17 Αυγούστου, Athens Καλλιθέα με τον νικητή του Τρίκαλα Λάρισα, 5 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας. Αναγέννηση Καρδίτσα Άρης, 6 η ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού. Ηρακλής Βόλος στις 9 στο γήπεδο των Σερών, παρακαλώ. Το Ηρακλής Βόλος δεν είναι Δημοτικό Καφτατζόγλιο. Από όσο γνωρίζω, είχε δηλώσει δεύτερη έδρα το Πανθεσσαλικό Ηρακλής. Δεν μπορεί να γίνει το Ηρακλής Βόλος στο Πανθεσσαλικό. Γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο Σερών Δευτέρα 9 η ώρα. Τρίτη 18 Αυγούστου, Ατρόμητος Πύργος, 5 η ώρα στο Περιστέρι. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, 5 η ώρα στο γήπεδο των Σερών. Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο της Λιβαδιάς. Και πάμε Τετάρτη 19 Αυγούστου. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 5 η ώρα στο Παντελής Μαγουλάς. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 5 η ώρα στο ΔΑΚ Χρυσούπολης. Και Καλαμάτα Πανετολικός 5 και 4 στο γήπεδο της Καλλιθέας χωρίς την παρουσία θεατών. Ενώ εκκρεμεί ορισμός του αγώνα Ζάκυνθος Κηφισιά. Και το Ελλάς Ήρου Μαρκό έχει οριστεί για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 5.30 στο Δημοτικό Γήπεδο της Ερμούπολης της Ήρου.

από αυτές, από αυτά τα ζευγάρια θα μάθουμε τις ομάδες που θα περάσουν στην League Phase, τις 11 ομάδες που θα περάσουν από τις 22 στη League Phase, είναι τους 5 Ευρωπαίους, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ. Αυτοί οι 5 συν τους 11 θα περάσουν, οι 16 λοιπόν θα συγκροτήσουν τη League Phase από 4 αγωνιστικές για να περάσουν οι πρώτες ομάδες και να πάμε στα νοκάουτ, προημιτελικά, ημιτελικά, τελικός και τα σχετικά. Πάλι νομίζω μέχρι τα προημιτελικά θα δούμε αντίστοιχα όπως μόνα παιχνίδια, να δούμε πώς θα πάει αυτό και φυσικά σε λίγες ημέρες θα ενημερωθείτε και ποια από αυτά τα μάτς θα είναι και τηλεοπτικά από το Sport FM TV, από το Sky.

Ενώ στην Κύπρο έχουν πάρει μια απόφαση περίεργη. Λοιπόν, όσοι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες δεν είναι επαγγελματίες, ερασιτέχνες, θα μπορούν να εκτελούν και χρέη διαιτητή ή βοηθού διαιτητή σε κατηγορίες που δεν αγωνίζεται η ομάδα τους. Προφανώς θα περάσουν από τα σχετικά τεστ, θα περάσουν από την κατάλληλη εκπαίδευση και θα μπορούν να κληρώνονται σε άλλες κατηγορίες, μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές που αγωνίζονται. Προφανώς οι Κύπροι πιστεύουν ότι παίχτες και παίχτριες που καταλαβαίνουν καλύτερα το ποδόσφαιρο, που καταλαβαίνουν ότι τους παίχτες μπαίνουν στο πνεύμα του αγώνα και δεν βρίσκονται μόνο, δεν διαιρούν μόνο το γράμμα του κανονισμού αλλά και το πνεύμα του, θα μπορούν να αποδίδουν καλύτερα και θα είναι και πιο εξοικειωμένοι με όλο αυτό. Δεν είναι κακό σαν οπτική, σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα πείραμα που είναι δύσκολο. Θα πρέπει να το δούμε. Περιμένουμε και να το δούμε.

Ενώ στην Ζάλγκυρης επέστρεψε ο Κίναν Εβανς. Τρομερά άτυχο αυτό το παιδί. Μεγάλο what if, Χάρη. Τι θα γινόταν και για τον Ολυμπιακό, έτσι, στα προηγούμενα Final Four. Όχι στο τελευταίο. Στα προηγούμενα Final Four, ένα Κίναν Εβανς του έλειπε. Φαινότανε. Μεγάλο what if για τον Ολυμπιακό. Ο εν λόγω παίχτης. Πολύ κρίμα που δεν κατάφερε επί της ουσίας να παίξει ποτέ με τον Ολυμπιακό και είναι ακόμα 29, έτσι. Ουσιαστικά για δύο χρόνια πέρα, ένα συν ένα. Θα δοθεί τον πρώτο χρόνο δανεικό στους London Lions για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς που είχε υποστεί τα τελευταία χρόνια. Και αναζητά όχι ένα ακόμα restart στην καριέρα του, το restart. Γιατί το restart δεν έχει κάνει ακόμα μετά από τους συνεχόμενους τραυματισμούς. Η Ζάλγκυρης το στηρίζει. Ξεκάθαρα νομίζω, είναι λογικό και ο εκρηκτικός άσος, εκρηκτικός γκάρτ πλέον επιστρέφει στη Ζάλγκυρης, θα παίξει πρόσωπο των Lions, μακάρι να είναι καλά για να το δούμε ξανά σε κορυφαίο επίπεδο.

Ο φίλος ο Πάνος από τον Πύργο λέει: Στην Λαμίνη μου, γιατί δεν το διαβάζει, κάνει επιλογή για τη θέση. Πρέπει να έχω να διαβάσω κανένα τέταρτο μήνυμα. Τέλος πάντων. Εστορίλη, φαμαλικά ο 2-3 γκολ ένα φίλος και Μπόχουμ χέρι τα over 1,5 μήχρονο, όπως φαίνεται. Οκ, okay. Είναι κακό. Είναι λίγο ρίσκο το over 1,5 μήχρονο στον Μπόχουμ χέρι. Αλλά γιατί όχι, πρεμιέρα είναι. Πρεμιέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Γι' αυτό που λες. Για χθες. Τι λέει ο φίλος. Οκ, οκ. Αν έχουμε τίποτα για σήμερα, λέει. Βίτεν Τουρβίλ, over 3,5, φίλε μου. Εύκολα. Και Κριέν Ιβερντόν, over 3,5. Θα ρίσκαρα. Να το παίξουμε έτσι λίγο με over 3,5 σήμερα. Μπορείς να παίξεις και σύστημα. Μια πενταδούλα με over 3,5. Μανχάιμ Φορτούνα Ντίσελντορφ over 3,5. Επίσης. Λοιπόν, ποια άλλα είχα δει. Αυτά τα τρία που είναι, έχει στην Αυστρία το Liefering Hogo Hertha Owels και αυτό over 3,5. Τέσσερα ματσάκια. Εντάξει, άμα θέλεις βάλε και το Club Brugge Kortrijk over 3,5. Επίσης βάλτε και ένα συστηματάκι και είμαστε μια χαρά με αυτή την πενταδούλα, νομίζω. Να δούμε. Εντάξει, με ρίσκο πολύ σήμερα, αλλά και μεγάλες αποδόσεις. Έτσι, λίγο για το παιχνίδι, λίγο για το τζόγο που λέμε.

Υπάρχει απαραίτητη διευκρίνηση από το Στέργιο να το βάλει ψαγό. Μόνο είναι κάτω των 23 και δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο, θα μπορούν να γράφονται, εννοείται, σε αυτά τα σεμινάρια και ουσιαστικά να γίνουν διαιτητές στην Κύπρο. Δεν βγαίνει ρε παιδιά αυτό στην Κύπρο, λέει ένας άλλος φίλος. Δεν είναι μόνο οι ομάδες που παίζουν τώρα, μπορεί να κληθούν να στηρίξουν πρώην εργοδότες τους. Okay. Φαντάζομαι θα υπάρχει κάτι σχετικό. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για break, πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patra.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Σε φυλάκιση 11 μηνών με αναστολή καταδικάστηκε από το μονομελές πλημελιοδικείο Σπάρτης ο 55χρονος στο Μιστρά που κατηγορείται ότι κρατούσε σε καταψύκτη τον πατέρα του προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή του. Η ποινή αφορά μόνο την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη στη Γερμανία άνδρας 31 ετών που φέρεται να ανήκει στον εκτελεστικό βραχίωνα της Greek Mafia. Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας που τελέστηκαν στην Ελλάδα. Στην υπογραφή τριμερούς αμυντικού συμφώνου προχώρησαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το σούτ Ρονάλντο, η μπάλα βρίσκει κάπου και είναι γκολ. 1-0 για την Ίντερ.
4: Ο Αντρασίκα, a great chance here.
5: Στην το 3-1.
6: Τίποτα δεν μας...
7: Κανένα σούτ και είναι γκολ. Ένα φοβερό γκολ του Ουαουάιτσα.
8: Η κεφαλιά 2-1.
9: Ναι, και 1-0.
10: Η κεφαλιά και το 1-1 είναι εκπληκτικό γκολ. Ένα εκπληκτικό γκολ από τον Τέρι Μπέλιαν.
11: Η δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν ήταν τυφλή, ήταν πραγματικά δίκαιη για την United.

Επιστρέψαμε, πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Τελευταίο 20 λεπτό που θα πάμε παρεούλα. Γιώργο Στανάκα στο μικρόφωνο. Χάρη Χριστόπουλο στον ήχο, Βαλεντίνο Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική. Επιμέλεια τη εκπομπή Νέστορη Ρακούντα από Watford Sporting. Έκλεισε σήμερα περίπου 20 εκατομμύρια. Πεχτάρα, παιδιά, Ρακούντα. Αυστραλός, από πολύ μικρό έφυγε τη χώρα του. Αυστραλός. Ναι, Αφρικανός που έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Ναι, Αυστραλός είναι, Εθνική Αυστραλία παίζει. Οι γονείς του είχαν μεγαλώσει σε διάφορες χώρες Αφρικής, είχαν φύγει με τον πόλεμο, με εμφυλίους, πήγαιναν τη μια χώρα της Αφρικής στην άλλη, τελικά πήγαν στην Αυστραλία. Μια χαρά είναι τώρα εκεί, που είναι ο Ιρακούντα. Είναι εξτρέμο όμως, δεν είναι σεντερφόρ που μου λες, φίλε μου, οπότε δεν νομίζω ότι παίζει κάτι με Ιωαννίδη και Ολυμπιακό. Μου το λέτε συνήθεια αυτό το Ιωαννίδης Ολυμπιακός και δεν πρόκειται, παιδιά, να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το βλέπω με τίποτα. Με τίποτα όμως. Επίσης νομίζω ότι η Sporting θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη. Και δεν το λέω από την άποψη ότι τον έβρισε η εποχή του Ολυμπιακού ή ο ίδιος προκάλεσε, ξέρω εγώ, ή τίποτα τέτοιο. Δεν λέω ότι προκάλεσε. Καταλάβαινε πώς το λέω. Αυτά αλλάζουν γενικότερα και εύκολα, δεν είναι κάτι ότι. Εντάξει. Αλλά έχουμε δει και άλλους παίκτες από Ολυμπιακό να πάνε στον Παναθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό και γυρίζουν αυτά. Δεν είναι κάτι κακό. Επαγγελματίες είναι στο κάτω-κάτω. Αλλά δεν θα έρθει κανείς στον Ολυμπιακό. Δεν το βλέπω. Ο Κώστας από την Μπρέσια της Ιταλίας. Γεια σου, Κώστα, από την Μπρέσια. Κρίμα για την ομάδα και είχε ομαδάρα παλιά. Ομαδάρα. Και πολύ ωραία η εμφάνιση. Με αυτό το βε που είχε το άσπρο μπροστά. Η μπλε εμφάνιση με αυτό το άσπρο το βε. Φοβερή η εμφάνιση. Να είσαι καλά, Κώστα. Λοιπόν, πάω και Ελσίνκη με πήγαν κουβά χθες σε μένα, λέει. Λέει ο Κώστας ο ΑΕΚ φίλη. Γεια σας, Κωστάρα. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια, λέει, με παίχτη απορεί ο ΑΒΕ πάλι. Φτάνει για όνομα του Θεού, ρε Γιώργο, λέει. Ευχαριστώ, αυτό σου φαίνεται λογικό. Αν έχουν καλούς παίχτες ή ο ΑΒΕ είναι ό,τι είχαμε και έρχονται, δεν με ενοχλεί καθόλου. Το θέμα είναι να πιάνουν αυτοί οι παίχτες που έρχονται. Για τον παίχτη αυτό που γράφει και τον Μπλέσα, νομίζω, δεν παίζει πάντως κάτι. Για το σεντερφόρ αυτό της Ρίο ΑΒΕ. Τι θα γίνει με Λαρετζάκη? Τι θα γίνει? Βαϊάεκ θα μείνει εδώ? Έλατε, να δούμε.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, το match της ημέρας είναι για να προσθεθεί στην υπόλοιπη πενταδούλα που δώσαμε πριν με τα over 3,5 goal. Sandefjord εναντίον Κφουμ Όσλο, ματσάρα στην Νορβηγία. Η Sandefjord, παιδιά, από όταν έφυγε ο Σμαϊλόβιτς, είμαστε δύσκολα. Οπότε θα πάμε με γκολ και over 3,5 και εδώ.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 λιγότερο από ένα τέταρτο παρεούλα. Με Γιώργο Τσανάκα στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στον ήχο και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πάμε σιγά σιγά. Θα το πούμε. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, χάλια. Κουρασμένη για ακόμη μια μέρα, Βαλεντίνα. Δεν ξέρω αν είναι από τη δουλειά, δεν ξέρω αν είναι από τη ζέστη. Λοιπόν, δανεικό στη Φιωρεντίνα Τριάλ, ο Μασταντουόνο και επίσημα. Το παλικαράκι δεν έπαιξε πολύ στους Μαδριλένους. Ήθελε να παίζει περισσότερο, γι' αυτό και πάει στην Φιωρεντίνα και Μουρίνιο δύσκολα. Θα παίζει πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ξεκάθαρα. Ο Μασταντουόνο, και νομίζω ότι η Φιωρεντίνα είναι μια σοβαρή ομάδα για να καταφέρει να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάρει τις συμμετοχές που θέλει, να βελτιωθεί και ο ίδιος.

Λοιπόν, ο κόσμος ζητάει ξανά το over 3,5. Θα σας τα δώσω, παιδιά, αλλά είπαμε, είναι over 3,5 και είναι 6 μάτς. Ένα συστηματάκι, και αν μην σας πάρω στο λαιμό μου και μετά έρχονται τα καντήλια βροχή, θα μου πείτε εδώ έρχονται για άλλα, για άλλους λόγους, για πιο απλούς τώρα. Τέλος πάντων, πάμε. Club Breeze Kortrijk 1. Over 3,5 όλα, να ξέρετε. Club Breeze Kortrijk. Liefering Hogo Hertha Uels, είναι δεύτερη κατηγορία Αυστρίας. Mannheim Fortuna Düsseldorf, τρίτη κατηγορία Γερμανίας. Wittendurville και Krien Iverdon στην Ελβετία. Η Wittendur λοιπόν και η Krien, αυτά τα δύο μάτς. Και η Sandefjord με την Oslo. Αυτά τα έξι μάτς, over 3,5. Μακάρι να περάσουν και τα 4 και τα 5, να παίξει ένα συστηματάκι και να πάρετε κάτι.

Έχει κάνει δηλώσει ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης με αφορμή την μεταγραφή του στη Ρώμα. Ένας από τους λόγους που επέλεξα τη Ρώμα ήταν ο προπονητής και το σύστημα παιχνιδιού του, με τις κεντρικούς αμυντικούς εννοεί. Γιατί πιστεύω ότι ταιριάζει ιδιαίτερα στα χαρακτηριστικά μου. Ειδικά ως αριστερός κεντρικός αμυντικός, ξέρω ότι θα είναι δύσκολο, αλλά με ένα επιτυχημένο τεχνικό σαν αυτόν οι προϋποθέσεις είναι οι καλύτερες. Δήλωσε ο Κουλιεράκης. Όταν η Ρώμα με κάλεσε, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Νιώθω πολύ καλά. Ευχαριστώ όλους για τη ζεστή υποδοχή. Νιώθω πολύ άνετα. Στη Ρώμα είπε. Εντάξει. Αυτό που λέμε τόσες μέρες, ότι πάει να βρει έναν τρομερό καθηγητή της προπονητικής, έναν σπουδαίο προπονητή, έναν άνθρωπο καταπληκτικό. Έναν παππού, όπως λέγανε οι οπαδοί της Αταλάντα, τι μου θυμίζουν. Και τελικά όταν έφυγε μετά από 6-7-8 χρόνια, 7-8 χρόνια που έφυγε μετά, κλαίγανε με μαύρο δάκρυ και που θα βρούμε καλύτερο προπονητή και τα σχετικά, και είδαμε ότι δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βρει καλύτερο προπονητή. Άλλαξε ήδη δύο προπονητές την πρώτη χρονιά που έφυγε. Ανέλαβε στην αρχή ο Γιούριτς, Παναγία βοήθα. Μετά πήγε ο Παλαντίνο και λίγο έστρωσε η ομάδα, αλλά καμία σχέση με αυτή την Αταλάντα που βλέπαμε. Αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι αυτά. Δεν ταιριάζουν όλοι οι προπονητές και κάποιοι αφήνουν το στίγμα τους. Μεταμορφώνουν κάποιες ομάδες και συνέχεια όταν φεύγουν είναι δύσκολο να συνέλθουν για μερικά χρόνια.

Εντάξει, βγαίνουν και άλλες πληροφορίες. Να δω, είναι αλήθεια. Από την Τουρκία για τη μεταγραφή του Σαλάχ στην Τραμπζονσπορ. Εντάξει, ο ίδιος απέναντι 17 ετησίως. Πήρε άλλα τόσα πριν υπογραφής. Κάπου εκεί κοντά και ο μάνατζέρ του. Μια πολυτελής βίλα στο Ντουμπάι. Μια πολυτελής βίλα στην Τραπεζούντα. Μια BMW για τον πατέρα του. Μια για τη μητέρα του. Μια για τη σύζυγό του. Λοιπόν, ειδικό σχολείο για τα παιδιά του. Χρήματα για κομμωτήριο για τη γυναίκα του. Χρήματα για σούπερ μάρκετ. Και ακόμα και χρήματα και για χαρτί υγείας. Αν ισχύουν όλα αυτά και δεν είναι ράδιο αρβίλα, θα πεις δεν έχει ο Σαλάχ να πάει στο σούπερ μάρκετ και να του λείψουν τα 500 ευρώ που θα χαλάσει στο σούπερ μάρκετ για να γεμίσει τη βίλα του, για το χαρτί του. Και η γυναίκα του, δηλαδή. Αποκλείεται, αποκλείεται, τα πιστεύω.

Λοιπόν, τελείωσε το μάτς και της Εθνικής Παίδων με την Εθνική εθνική ομάδα της Ισπανίας στο Ευρωμπάσκετ Under 16. Οι Ισπανοί στο μπάσκετ μας έχουν όπου μας πετυχαίνουν. 96-86, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, τέλος πάντων. Με το αριστερό λοιπόν στο Ευρωμπάσκετ Under 16 μπήκε η εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, σας χαιρετάω σιγά σιγά. Ήταν ο Γιώργος Ανάγκας τις δύο προηγούμενες ώρες. Με χάρη Χριστόγλου στον ήχο και φυσικά Νέα Χειραζόπουλο στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αθλητικό δελτίο σε πολύ λίγο από Νίκο Ζέρβα και συνέχεια Γιώργος Μαραθιάνος σας κάνει παρέα για τις δύο επόμενες ώρες. Καλή συνέχεια στην ακρόαση σας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Καραμπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
8: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
16: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
17: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!

0: Sport FM Πάτρα.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ρε Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
5: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I was my car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I was my car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
6: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
8: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
7: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε.

0: ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
1: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο, Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
0: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
1: Τηλέφωνο 2610-642-399.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο. Τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφή αθλητική κοινότητα της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και επίσης αμέσως αρχίζει το newsroom της Παρασκευής. Το τελευταίο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, ο Τάσος Νικολόπουλος ήδη απολαμβάνει το δεύτερο κομμάτι της αδειάς του. Εγώ φεύγω σε λίγες ώρες, όπως λέγαμε και στο στρατό, ώρες μου μένουν. Και βαρέα με Χάρη Χριστόγλου που έχει την τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της αθλητικής επικαιρότητας της ημέρας που δεν είναι ιδιαίτερα κινητική, να το πω έτσι, δεν έχει κάποιες φοβερές και τρομερές εξελίξεις. Στον απόϊχο μάλλον μιας αποτυχημένης, το μάλλον είναι λίγο περιττό, αποτυχημένης εβδομάδας για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Η αρχή έγινε από την Λευκή Ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν στο Καραϊσκάκης. Ο Παναθηναϊκός τα έκανε επίσης θάλασσα με το 1-1 απέναντι στην Τσέσκα 1948. Και χθες ο ΠΑΟΚ δέχτηκε αυτόν τον γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο. Και παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να ανατρέψει την κατάσταση σε βάρος της Άντερλεχτ, δεν τα κατάφερε. Πράγμα που σημαίνει ότι πάει για μια υπέρβαση την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ούτως ώστε να μην χάσει το μαξιλαράκι που έχει. Αναφέρομαι στην είσοδο του σε League Phase διοργάνωση, αν είχε περάσει αυτόν τον γύρο. Μακάρι να είναι διαφορετικά τα πράγματα και για τους τρεις την προσεχή εβδομάδα και να πανηγυρίσουμε τις προκλήσεις.

Ασφαλώς η είδηση ίσως που ξεχωρίζει είναι αυτή που μεταδώσαμε και το μεσημέρι, και όσοι ήταν λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέγαμε σε ό,τι αφορά με την εξέλιξη των έργων στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, θα είχαν ψηλιαστεί, να το πω έτσι, λαϊκά, τι συμβαίνει ακριβώς. Μιλάω για την ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του γηπέδου και όχι για το έργο που έχει αρχίσει εδώ και 1,5 μήνα ο Ολυμπιακός να φτιάχνει και έχει να κάνει με την ανακαίνιση και της κεντρικής σάλας αλλά και των προπονητηρίων του σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, των βοηθητικών μάλλον γηπέδων που θα γίνουν ένα υπερσύγχρονο προπονητήριο. Αυτό προχωράει κανονικά όπως θα αναφέρουμε και μετά. Υπήρξαν λοιπόν κάποιες αμέλειες, κάποιες λεπτομέρειες που είχαν γίνει λάθος στην σύμβαση και τον διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί στις 4 Μαΐου με μειονδότη την ΤΕΚΑΛ απέναντι στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, το οποίο πάει λίγο πίσω τα έργα που αφορούν την σκεπή του γηπέδου, τα συστήματα ψήξης επίσης του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, τα air condition δηλαδή, και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης. Μιλάμε για μια εγκατάσταση η οποία είναι 40 πλάς χρόνων και είναι η συμφωνία που υπήρχε ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το κράτος για να αναλάβει η κυβέρνηση αυτά τα έξοδα. Ασφαλώς δεν αλλάζει κάτι στο ποσό που θα εκταμιευθεί για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Θα γίνουν κανονικά, απλά καθυστερούν για κάποιο χρονικό διάστημα. Η νέα ημερομηνία του διαγωνισμού είναι για τις 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχουν όλες αυτές οι αυλεψίες που ξαναλέω δεν αφορούν τον Ολυμπιακό. Έτσι είναι μεταξύ του γηπέδου και της κυβέρνησης αυτή η σύμβαση και όχι της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Θα διορθωθούν, θα γίνει ο νέος διαγωνισμός και θα επαναρχίσουν κανονικά τα έργα της ενεργειακής αναβάθμισης. Ο Ολυμπιακός σε όλο αυτό το κομμάτι θα συνεχίζει όπως συνεχίζει να φτιάχνει πράγματα. Είναι όμως δεδομένο, όπως είχαμε ξαναλέω αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, ότι δεν είναι τόσο εύκολο με αυτή την καθυστέρηση να μπει ο Ολυμπιακός στο νέο του σπίτι το Δεκέμβριο ή τον Ιανουάριο του 2027, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Ίσως να υπάρξει μια καθυστέρηση. Εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή και όχι κάτι παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να ακούσουμε και επίσημες ανακοινώσεις προτού βγάλουμε κάποιο πόρισμα, κάποιο συμπέρασμα που αυτή τη στιγμή μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένο. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει κανονικά τα έργα που τον αφορούν και θα μετατρέψουν το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης.

Οι προσφυγές αφορούν κάποιους πολίτες, κάποιες ομάδες πολιτών που προφανώς, όπως επιτάσσει το δημοκρατικό πολίτευμα που έχουμε, έχουν κάποιες αντίρρησεις σε όλα αυτά που συμφωνήθηκαν και κάνουν αυτές τις προσφυγές. Το ελεγκτικό συνέδριο τις άκουσαν, να το πω έτσι, τις δικαίωσε και στις 10 Σεπτεμβρίου θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός, ξαναλέω, για την ενεργειακή αναβάθμιση. Από εκεί και έπειτα υπάρχει ένα δημοσίευμα και μια πληροφορία ότι το τελικό πλάνο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, και δεν εννοώ μόνο τη σάλα, ενώ και τα γύρω-γύρω που έχει αναλάβει να κάνει ο Ολυμπιακός, θα δημοσιοποιηθεί στο περιθώριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 5 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά θα παρουσιαστεί αυτό το πλάνο που υπάρχει για τα επόμενα 40 χρόνια που θα στεγάζεται ο Ολυμπιακός. 49 είναι η συνολική συμφωνία στο συγκεκριμένο γήπεδο. Θα δούμε δηλαδή και πράγματα τα οποία θα αφορούν εξωτερικά το χώρο, τον περιβάλλοντα χώρο δηλαδή του γηπέδου, που θα γίνει ουσιαστικά σαν ένα πάρκο που θα ενώνει την παραλιακή ακτογραμμή και θα είναι μια πολύ καλή έτσι ευκαιρία για τον κόσμο που θέλει να κάνει μια βόλτα, να πάει σε ένα εστιατόριο, να απολαύσει τη βόλτα του και να συνδυάσει και με μπάσκετ ή ποδόσφαιρο που να απέναντι το Καραϊσκάκης και την πισίνα που θα γίνει για τον Αεραστέχνη Ολυμπιακό. Όλα αυτά λοιπόν, ξαναλέω, στις 5 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Στα υπόλοιπα τώρα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Καλός ή κακός, μάλλον θα με ακούσετε από την άδειά μου. Και δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Και εννοώ ότι η μεταγραφή του παίχτη που ψάχνει ο Ολυμπιακός, είχαμε πει ότι μπορεί να πάει και Σεπτέμβριο. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια εξέλιξη. Ο Ολυμπιακός έχει λοκάρει κάποιους στόχους. Δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα. Γράφονται πάρα πολλά. Είναι στο προσκήνιο τώρα αυτό του Οτζελέγε. Τουλάχιστον δικές μου πληροφορίες αναφέρονται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Οτζελέγε στον Ολυμπιακό ούτε παραχωρείται από τον Αστέρα. Έχει συμβόλαιο κανονικά. Ούτε είναι ο παίχτης που θα λύσει το κενό του Ολυμπιακού. Ένα παιδί που παίζει στο 3 κυρίως και λίγο στο 4, αλλά κατά συνθήκη είναι 98, δεν είναι ψηλό παιδί. Οπότε ό,τι ονόματα έχουν γραφτεί δεν ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός περιμένει σίγουρα κάποιες περιπτώσεις ή περίπτωση παίχτη που αυτή τη στιγμή έχει συμβόλαιο στο NBA ή ψάχνει συμβόλαιο στο NBA, και δεν αποκλείω και από τα ντόμινο που θα μπορεί να προκύψουν στην Ευρωλίγκα να έχουμε εξελίξει αυτό το θέμα. Πάντα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τόμας Γουόκα. Ολυμπιακός ακόμη πρόταση δεν έχει από την Ντουμπάι. Στην φημολογία είναι ότι θα επανέλθει με τρίτη βελτιωμένη πρόταση. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να γεφυρωθεί το οικονομικό χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές, εκτός αν ο Γουόκαπ αποφασίσει από μόνος του να βάλει κάποια χρήματα από την τσέπη του, να το πω έτσι, ούτως ώστε να κερδίσει την ελευθερία του και να συνεχίσει στην Ντουμπάι. Αυτή η απόφαση βέβαια έχει πάρα πολύ μεγάλη συνάρτηση και με το ελληνικό στοιχείο του Ολυμπιακού. Για Γιάννης Λαρετζάκης, για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο έχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει ορίσει μια τιμή κοντά σε 500.000 ευρώ για το Λαρετζάκη. Αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι σε περίπτωση αποχώρηση του Γουόκαπ, ενός ελληνικού διαβατηρίου δηλαδή, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για να αποχωρήσει ο Λαρετζάκη. Χρειάζεται πολύ τον Λαρετζάκη ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ο Πλώτας, έχουμε αναφέρει, έχουμε αποκαλύψει πρώτη στον Πίμον Σπορεφέ ότι είναι ένα παιδί το οποίο κοιτάζει ο Ολυμπιακός, δεν αποκλείω να τον πάρει. Και πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τι θα γίνει και με τον Πουλακίδας, ένα παιδί που μίλησε ο Ολυμπιακός στο Summer League. Έχει βάλει την υπόθεση σε μια πολύ καλή ροή. Και αν δεν βρει ομάδα στο NBA, ο Πουλακίδας, δεν αποκλείω να είναι τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό μια σημαντική προσθήκη, αν γίνει, γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικό ταλέντο και φυσικά και ένα ελληνικό διαβατήριο που θα προσθεθεί στον Ολυμπιακό. Αυτά με αφορμή αυτά που έγιναν με το ΣΕΦ και λίγο έτσι ρεπορταζάκι Ολυμπιακού. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα αρχίσουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Διαβάζω εδώ στο site του Μπηγούν στο Παραφήμα ότι υπήρχε πρόταση για τον Θεμπάγιος και μάλιστα με τεράστιο συμβόλαιο, αλλά η προτεραιότητά του είναι να επιστρέψει στην Μπέτις. Δεν ξέρω ποια ομάδα είναι και αν ευσταθεί αυτό το δημοσίευμα. Είναι από δημοσιογράφο του Canal Sur Radio. Και η ελληνική ομάδα κάνει δελεαστική πρόταση στον ελεύθερο Ντάνι Θεμπάγιος μετά την αποχώρηση του από την Ρεάλ Μαδρίτης. Αλλά ο παίκτης έχει προτεραιότητα την Μπέτις.

Στέλιο μου από το Βέλγιο, σε διαψεύδω και διαβάζω το μήνυμά σου. Ασφαλώς και έχει τεράστια διαφορά αυτό που λες. Οι εργασίες που γίνονται στο Στάδιο και Φιλίες για τις εξέδρες, για να έρθει κοντά το παρκέ στις εξέδρες, να μπουν νέα καθίσματα, όλα αυτά, ναι, δεν έχουν καμία σχέση με τις εργασίες που γίνονται στη Σκεπή. Είναι δύο διαφορετικά έργα τα οποία, αν δεν υπήρχε αυτή η εξέλιξη, θα γινόντουσαν παράλληλα. Απλά. Δεν νομίζω ότι δεν ευσταθεί αυτό που σου λέω και ότι επειδή είμαι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τα στρογγυλοποιώ. Εννοείται ότι είναι εμπόδιο αυτό που μπαίνει, χρονικά, εννοείται, αλλά ναι, μπορεί να συνεχίσουν τα έργα κανονικά στο υπόλοιπο κομμάτι. Τι δεν είναι κατανοητό, ας πούμε, σε αυτό. Όταν φτιάχνεις ένα σπίτι, ας πούμε, και θες να βάλεις πλακάκια, πρέπει να φτιάχνεις και σκεπή παράλληλα. Είναι απλά τα πράγματα.

Λοιπόν, να σας πω εδώ, αν ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6 προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλ' το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι. Αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλέστε στο 210 010 6700.

Λοιπόν, αρχίζουμε με κάποια νέα από το ρεπορτάζ του Άρη που αύριο δίνει ένα ακόμη φιλικό προετοιμασία στο Κλειάνθης Βικελίδης απέναντι στον Παρσεραϊκό μετά από αυτό το 5-1 κόντρα στον χαμηλότερης δυναμικότητας βέβαια Πανθαρακικό. Θα έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου να βγάλει λίγο πιο απτά συμπεράσματα ενώπιση της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που έτσι κι αλλιώς αργεί. Θυμίζω ότι στις 12 Αυγούστου ο Άρης έχει φιλικό στην Ιταλία με την Νάπολη, το πιο δυνατό ίσως τεστ για την ομάδα των Κίτρινων. Υπήρχαν ευχάριστα σήμερα αναφορικά με, με την κατάσταση του Μωρόν και του Ράφα Μύρ. Μόνο Μωρόν, θυμάστε, είχε ένα προβληματάκι, τον άφησε κάποιες μέρες εξ προπονήσεων. Έκανε κανονικά προπόνηση. Το ίδιο έγινε και με τον Ράφα Μύρ, ο οποίος πέρασε όλα τα εργομετρικά. Είναι μια χαρά και θα κάνει πολύ πιθανό τον ντεμπούτο του ανεπίσημα αύριο κόντρα στον Πανσεραϊκό. Εννοείται ότι ο κ. Γρηγορίου θα μπορεί να τεστάρει και τους δύο στην επίθεση. Αυτή θα είναι μαζί με τον Παμέ η βασική για την επόμενη σεζόν. Αντίθετα, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα για τον Νίνκ, ο οποίος δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο, στο νοσοπλάγιο, στο μάτς με τον Πανθρακικό. Αυτή τη στιγμή κάνει κάποιες θεραπείες και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται μέρα με τη μέρα. Από εβδομάδα εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σε full ρυθμός προπονήσεων. Έχει και χάσει και τον Κουαμέ για ένα μήνα ο Άρης με θλάση, θυμίζω. Αυτό βέβαια είναι μέσα στο πρόγραμμα για τις ομάδες όταν κάνουν προπονήσεις. Αύριο λοιπόν, ξαναλέω, το φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάνθης Βικελίδης.

Άλλη μια είδηση που αφορά τον Άρη είναι ότι σήμερα χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα του Κυπέλου, του δεύτερου προκριματικού γύρου. Θα αναφερθούμε εκτενώς αργότερα για το πλήρες πρόγραμμα. Και έγινε γνωστό, χρησιμοποιήθηκε μάλλον, ότι το παιχνίδι με την αναγέννηση Καρδίτσας, εκτός έδρας ήταν ο Άρης φυσικά, θα γίνει στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Προφανώς η αναγέννηση Καρδίτσας καταλαβαίνει ότι δεν έχει να αγωνιστικά να διεκδικήσει κάτι, αλλά επειδή είναι ένα γήπεδο που είναι πολύ κοντά στην Θεσσαλονίκη, θα έχει τρομερή προσέλευση από τους φίλους του Άρη και για οικονομικούς λόγους επέλεξε το γήπεδο της Ευκαρπίας για να φιλοξενήσει τον Άρη, θυμίζω, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλου Ελλάδας.

Ο Άρης που με τα γραφικά, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ των κίτρινων, είναι σε αναζήτηση κεντρικών αμυντικών. Είναι κάτι το οποίο έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Θυμίζω, ήταν από τις βασικές ανάγκες του καιρό που έφυγε για προετοιμασία μέχρι και τώρα. Υπάρχουν προτάσεις που εξετάζονται, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, αλλά ακόμη δεν έχει προκύψει κάποιο όνομα χειροπιαστό που να μπορούμε να πούμε ότι η κίτρινη είναι στην τελική ευθεία, να το πω έτσι, των διαπραγματεύσεων.

0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Άσχημα. Έρχεται ο Μέση και τον γκρεμίζει ο Φλαμινί. Μέση απέναντι στον Τσέχ. Μέση 0-2.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μπήκαν στο Παραφέ με 4,6 συνέχεια στο σημερινό newsroom και πάμε να συναντήσουμε τον φίλο μου τον Γιώργο Τζακίρη για να δούμε πώς εξελίσσεται η ζωή στον πλανήτη ΑΕΚ. Χαίρετε κύριε μου.
1: Τι κάνετε, πώς είστε,
0: Καλά είμαστε, μετράμε αντίστροφα.
1: Μπράβο.
0: Να φύγουμε
1: για ποιο πράγμα.
0: Να φύγουμε κι εμείς, ρε φίλε, να πάμε να κάνουμε κάτι.
1: Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Εδώ ήμουν, αστιλοβάτης.
1: Ναι. Πώς πάμε.
0: Καλά, καλά. Σου προκύπτει η συνάντηση κορυφής Ηλιόπουλου Ριμπάλτα Νίκολη τις επόμενες μέρες?
1: Μιλάμε για υπόθεση τώρα,
0: Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν χρειάζεται να τα πούνε από κοντά για να αποφασίσουν. Απλά λέω μήπως επειδή έχει γραφτεί.
1: Δεν έχει προκύψει να επικοινωνεί κάτι τέτοιο και δεν είναι και κάτι το οποίο θα μου κάνει... πώς θα το πω...
0: Ναι.
1: Προαναγγελία, ρε παιδί
0: μου. Ναι, δεν μου τα λένε έτσι κι αλλιώς αυτό. Ναι,
1: ναι, είναι μέρα. Κάτι το οποίο γίνεται στην συνέχεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Το να πάνε να συναντηθούν, να κάνουν ένα ραντεβού και να γίνει κάτι πιο πώς. Επίσημο εννοούμε, τι να σου πω. Εντάξει, δεν έχει ξαναγίνει πάντως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εννοώ δεν έχει ξαναγίνει προαναγγελία συνάντησης κάποιων ανθρώπων που τα λένε υπέροχα πάρα πολύ καιρό μεταξύ τους. Δεν έχει ξαναγίνει. Φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά δεν θα είναι κάτι το θα μου κάνει και μεγάλη εντύπωση. Πάντως, πώς θα κάνει η προαναγγελία. Ότι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι.
1: Και αύριο μπορεί να γίνει μια μεγάλη. Δηλαδή δεν θα πάνε όλοι.
0: Είναι οκ. Okay. Τελειώνει και το μάσκο και τα λένε μετά και τρώνε και κάτι.
1: Αν είναι και ο κύριος Ιωβουλίου. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε για ανεπίσημο ντεμπούτο Βιταλής. Με Άθενς Καλυθέα.
1: Συγγνώμη.
0: Τα κάνει...
1: Ναι, κοίτα, και για Βιτάλης και για να δούμε τους παίκτες που μπορεί να δούμε στο Super Cup.
0: Mm-hmm.
1: Για παράδειγμα λέω τώρα έτσι. Καλώς κάνει. Αλεξίου. Να θυμίσω τον Νίκο μου ότι προπονήθηκε κανονικά ο Αλεξίου. Mm-hmm. Εχθές. Και σήμερα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Και ο Βιτάλης προπονήθηκε χθες. Περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβει να είναι στην αποστολή όχι για το φιλικό αλλά για τον Όφη. Το βάζω γιατί ανέφερα τους δύο που είναι εξαιρετικού κανονισμού. Να δούμε αν θα είναι ο Χρυστακόπουλος, ο οποίος είχε ένα μυϊκό και είναι πολύ πιθανό να καταφέρει να προλάβει τέλος πάντων. Και περιμένουμε να δούμε αύριο ποιοι από αυτούς θα είναι διαθέσιμη ή στην ενδεκάδα, νομίζω ότι για την ενδεκάδα πάμε, για το μάτσο με την Καλυθέα, έτσι. Αυτό περιμένουμε να δούμε. Και βέβαια, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, το Βιτάλης.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι ένα ντεπούντο. Μεγάλο ενδιαφέρον για μένα έχει αυτό πάντως, η κατηγορία των Άντερ, δηλαδή αυτών που θα κληθούν να παίξουν το μάτσο του Super Cup, γιατί θυμίζω ότι δύο παίζουν, δύο παίζουν στην αποστολή, 90 λεπτά, αν πρέπει να αλλάξει κάποιος, πρέπει να τους αλλάξει μεταξύ τους, ενώ ηλικιακά. Και γι' αυτό έχω μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτούς, από ότι το Βιτάλης για παράδειγμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά έχεις δίκιο γιατί πραγματικά Νίκο μου κάθε φορά που έρχεται να παίχτης ο coach του βάζει κατευθείαν.
0: Ναι, μα, εντάξει, να σου
1: πω κάτι. Να γίνεται
0: φιλικά
1: με,
0: είναι,
1: το, φέτος, με το Μάγερ.
0: Άμα το βάλεις τώρα στα φιλικά, πώς το βάλεις.
1: Σωστά, έχεις δίκιο. Απλά ρε παιδί μου, επειδή είναι Σάββατο φιλικό, αύριο 8 η ώρα θυμίζω, ανοιχτό για τον κόσμο.
0: Κοσμοτέ TV.
1: Ναι, ναι, Κοσμοτέ TV, αλλά και ελεύθερη είσοδος από την πλευρά της Καπαδοκίας, να πούμε.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία, πολύ ωραία κίνηση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Νομίζω επειδή είναι, ξέρεις, πολύ κοντά στο Super Cup της Τετάρτης, αντιλαμβάνεσαι ότι θα πρέπει να δούμε αυτούς να παίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ενώ για παράδειγμα Αλεξίου, για παράδειγμα Καλοσκάμι, αν και αυτοί είναι οι, παραλαμβάνω, οι παίκτες που έχουν το προβάδισμα να ξεκινήσουν και στο Super Cup. Υπάρχουν και άλλοι, όπως είπα πριν, ο Χρυστακόπουλος, να δούμε αν θα προλάβει για να είναι στην αποστολή και πάει λέγοντας. Σε ένα Super Cup το οποίο θυμίζω φαίνεται ότι θα γίνει και sold out.
0: Ναι, θα σε ρώταγα πώς πάνε τα εισιτήρια.
1: Για την ΑΕΚ δεν έχουν μείνει πολλά, ναι. Κάποιες δεκάδες. Θα έχει περισσότερο από 7.500 φίλους της ΑΕΚ στο πλευρό της, σύμφωνα τουλάχιστον με την πώληση των εισιτηρίων. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Και βέβαια πιάνει και την υποχρέωση ανταπόκρισης της ομάδας.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι το οποίο ξέρεις, εντάξει, δεν το λογίζεις για το υπερτίτλο, ρε παιδί μου. Αλλά όταν μαθαίνεις ότι τα 6.500 το πλευρό σε περιμένουν να σε δουν, να χαρούν, παίρνεις από πάνω ένα επιπλέον κίνητο, να το πω έτσι, και, και μια επιπλέον υποχρέωση ανταπόκρισης. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι κανέναν τίτλο δεν περνάει από τη μόνη ομάδες.
1: Ναι, μωρέ, κανένας και καμία ομάδα. Και ο coach έχει δει τι έχει πει. Ο πρώτος βασικός στόχος είναι η πρώτη κατάκτηση τίτλου. Απλά όταν η προοπτική σου, ξέρεις, τις επόμενες μέρες έχεις ένα ζευγάρι αγώνων που μπορεί να σε βάλει στο League Face Champions League. Δεν είναι εύκολο το μυαλό, ξέρεις, το τσιπάκι, το ξέρουμε έτσι. Δεν είναι εύκολο να γυρνάει όταν παίζεις στο League Face Champions League και να παίζεις την Ελλάδα. Φαντάσου τώρα να παίζεις ένα μάτσο ο οποίος δεν σου δίνει, ρε παιδί μου, τον υπερτίτλο, αυτό εννοώ. Γι' αυτό το λέω ότι είναι πολύ σημαντικό όταν βγαίνεις σε έναν αγωνιστικό χώρο, βλέπεις 7.500 κόσμο έχουν ταξιδέψει στην Κρήτη ή έχουν έρθει από την Κρήτη τέλος πάντων.
0: Αυτόματα το βλέπεις πιο σοβαρά.
1: Ναι, εδώ έχω μια υποχρέωση. Δεν μπορώ να έρθω να κάνω τουρισμό εντός εικόνων τη λέξη που δεν θα γινόταν και ειδικά με τον Νίκολιτς. Αλλά λέμε τώρα. Τώρα, σύντομα στα μεταγραφικά έχουμε μια ανατελεία. Όπως λέγαμε και επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, εφόσον δεν προχώρησε του Κώστα, θα περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ευκαιρία. Σίγουρα θα παίξει ρόλο, όπως έλεγα και χθες Νίκο μου και με τον Τάσο. Το γεγονός ότι μπορεί να μπει έξι λεπτά της Champions League. Είναι πολύ διαφορετική η δυνατότητα διαπραγμάτευσης και συζήτησης, αλλά και πόρτες που θα χτύπαγες τώρα και θα περιμέναν, μπορείτε να χτυπάνε εκείνες εσένα, ξέρεις.
0: Σωστά.
1: Ενώ σε περιπτώσεις παιχτών να χτυπήσουν εκείνες τις προτάσεις, εφόσον έχεις εξασφαλίσει, για παράδειγμα, το League Face της Champions League. Θα μου πεις, θα πάει μόνο το ΤΕΑΕΚ. Προφανέστατα και αν βρεθεί κάτι που έχει να κάνει με το μέσο που θέλει ακόμα και έχει αναφέρει ο coach. Αλλά και μια ευκαιρία είτε για το αριστεράκο της άμυνας είτε για το κέντρο της άμυνας σε επίπεδο σούπερ ευκαιρίας, βλέπε κόστος εννοώ, αντίστοιχης, προφανώς και τέτοια έχετε επειδή θα τρέξει.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα, σήμερα, έτσι,
1: δηλαδή, ναι, έχουμε. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή που μιλάμε δεν έχουμε δει κάποια ουσιαστική κινητοποίηση. Βέβαια πρέπει εδώ να πω στον κόσμο για να καταλαβαίνει κιόλας ότι χθες γύρισε για παράδειγμα η Μπάλτα από τη Ζήριχη, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι του αγωνιστικού ήταν focus, ήταν στην προετοιμασία, δούλευαν όλο αυτό το διάστημα, όλοι πήραν ένα τετραήμερο off. Οπότε δεν αποκλείω η επιστροφή και του Ριμπάλτα από τη Ζηρίχη να σηματοδοτήσει κάποιες εξελίξεις επιπλέον. Περιμένουμε να δούμε όμως. Υπάρχουν και κάποια θεματάκια, λεπτομέρειες που δεν αφορούν την Άγια γιατί δεν υπολογίζονται, αλλά Πιερό, Παύλο Φερνάντες. Γι' αυτό πρέπει κάποτε να τρέξουμε πιο γρήγορα για την Άγια και ρωτώ, από τον διευθυντή ποδοσφαίρου.
0: Για τον Ελίασον να σε ρωτάω.
1: Υπολογίστε, κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει πολύ καλό στάδιο προετοιμασίας και το πρώτο και ειδικότερα το δεύτερο. Τέτοιο που γι' αυτό ρωτήθηκε και σχετικά με την περίπτωση του coach. Και αυτό που είπε είναι ότι τον είδα καλά, δούλεψε σωστά. Τον υπολογίζω 100%, είναι παίκτης και πολύτιμος της ομάδας. Είναι μια επιπλέον λύση αν είναι καλά ο Ελίασον και πολύ πολύ σημαντική. Ούτως ή άλλως είχε ένα χρόνο συμβολέο. Έτσι, αν δεν βρει ομάδα θα είναι εδώ, θα υπολογίζεται και θα δούμε πόσο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Πέρυσι μέχρι και το Γενάρη έδωσε πραγματάκια ο Ελίασον.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Έδωσε πολλά. Το θέμα είναι μακάρι το παιδί να δώσει ακόμα περισσότερο φέτος. Θα είναι μια λύση από το πουθενά για την ΑΕΚ πάρα πολύ σημαντική.
0: Νομίζω ότι ο Μάγερ πήρε μια γεύση από Μάριο Ελιόπουλο. Καλή, έτσι.
1: Ναι, πολύ καλή. Όπως παίρνουν όλοι τα νέα αποκτήματα, τα μεταγραφικά.
0: Του κάνει και δώρο όμως.
1: Ναι, του κάνει και δωράκι. Έτσι, του κάνει και δωράκι φανελάρα. Αυτό που είπε ο Μάριος Ελιόπουλος, εγώ θα μείνω σε αυτό. Έφυγε ένας παίκτης και ήταν πολύ ωραίος ο λόγος του γιατί αφόρησε και τον Πινέδα. Έφυγε ένας παίκτης που ήταν πάρα πολύ σημαντικός και όσο ήταν εδώ έδωσε τα πάντα για την ΑΕΚ και ήταν πολύ επαγγελματίας και άριστος και ελπίζουμε το ίδιο να πάρουμε και από σένα γιατί εκτός από το ταλέντος ξέρουμε ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά. Ήταν πάρα πολύ σωστή αναφορά του ιδιοκτήτη του κλαμπ και για τον παίκτη ξαναλέω που έφυγε γιατί έχει σημασία για μένα. Να αναγνωρίζεις και να τιμάς και αυτούς που έχουν προσφέρει και ο Πινέδα προσφέρει πάρα πολλά και ήταν πολύ σωστός ο λόγος του ιδιοκτήτη της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Μακάρι ο Μάγερ να δώσει και το 60-70% από αυτά που πήρε από τον Πινέδα, θα είναι υπέρα αρκετά.
0: Μάλιστα. Φανέλα της Κροατίας θα πω εγώ έτσι για να μην...
1: Ναι, το δώρο λες.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να μην το έχουν δει. Εγώ το έχω δει.
1: Ναι. Όλοι το έχουν δει νομίζω. Είναι από το πρωί. Δεν μπορεί να μην έχουν μπει και στο site και στο sportpavlefm.gr. Και το Eye of the Tiger θα ακούσανε, που έπαιξε η μουσική όπως είπε ο Μάρης Ηλιόπουλος και επιχειραψία θα ακούσανε. Οπότε δεν. Ξέρεις, τα βλέπουν όλα αυτά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
0: Μάλιστα. Και να κλείσουμε και με το κάλεσμα της Original. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
1: Ναι, για αύριο για τον Μιχάλη.
0: Για τον μνημόσυνο.
1: Δυστυχώς δεν είναι πια ανάμεσά μας.
0: 8 μισή
1: στην Φιλαδέλφεια. 3 χρόνια δεν είναι ανάμεσά μας, δυστυχώς. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ποτέ ξανά, ας πούμε, τίποτα άλλο, δεν έχει σημασία.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Τίποτα άλλο. Και δεν αλλάζει κάτι, το παιδί δεν γίνει πίσω.
0: Ναι, αλλά
1: και τους δικούς του που βιώνει τρία χρόνια έτσι.
0: Οφείλει η ΑΕΚ και οι κόσμος να τον θυμούνται κάθε φορά.
1: Η ΑΕΚ πάρα πολύ σωστά έχει πράξει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος ΑΕΚ οργανωμένος και μη κρατάει πολύ ζωντανό το Μιχάλη ανάμεσά μας. Είναι απειλά, δηλαδή, είναι παντού ο Μιχάλης, δόξα τω Θεώ. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι. Αυτό δεν αλλάζει.
0: Εντάξει.
1: Και το κενό.
0: Έτσι είναι δυστυχώς.
1: Και εντάξει εμείς, η ζωή συνεχίζεται για τους ανθρώπους που λέμε, για τους γονείς τους. Δεν υπάρχει χρόνος να γιατρεύει λίγο τον πόνο, αλλά το κενό δεν καλύπτεται με τίποτα. Τόσο άδικα και τόσο αδικαιολόγητα και τόσο υπεύθυνα από μια, ανεύθυνα συγγνώμη, από μια πολιτεία που, και αστυνομία που επέτρεψε να γίνει όλο αυτό. Δεν έχει προηγούμενο αυτή η δολοφονία.
0: Mm-hmm.
1: Με το κράτος να πετάει χαρτά ετώ. Τόσο πάντων. Και που τα λέμε. Τίποτα δεν έγινε.
0: Εντάξει, όχι, δεν πειράζει, τα λέμε. Καλό είναι να τα θυμόμαστε.
1: Ναι, τα λέμε, απλά δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι το γαμώτο. Το μεγάλο γαμώτο είναι αυτό.
0: Και όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
0: Γιώργο,
1: αλλά έχει δίκιο που το λες, όχι μόνο σε αυτό.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε σένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Υπάρχει ένα δημοσίευμα του Kicker πριν από λίγο του Γερμανικού ότι η Dortmund κοιτάζει πολύ ζεστά τον Κωνσταντελιά. Θα το συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου ασφαλώς. Σε τι βαθμό ισχύει και σε τι στάδιο μπορεί να είναι αυτό το ενδιαφέρον.

0: Θα συνεχίσουμε με Ατρόμητο, ο οποίος χθες ολοκλήρωσε ουσιαστικά το βασικό στάδιο προετοιμασίας του με το τελευταίο του φιλικό απέναντι στην ΑΕΛ Μεσού, με ΙΤΑ. Ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις στην Πολωνία η ομάδα του Περιστέριου. Εγώ θέλω να μιλήσουμε με τον Μανώλη γενικότερα για τον απολογισμό αυτής της προετοιμασίας. Τι είδες αυτές στο φιλικό και τι ακολουθεί για τους Περιστεριώτες μέχρι τη σέντρα του πρωταθλήματος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, Νικό.
0: Σε κουράσεις καθόλου ή...
1: Εγώ, ναι, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Φρέσκος.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι είδες λοιπόν χθες, συνήθως.
1: Ναι, και χθες είδαμε καλά πράγματα παρά το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν το λέω τώρα επειδή ιτήθηκε ο Ατρόμητος, αλλά τις τελευταίες 2-3 μέρες τους είχε σφάξει λίγο ο Ντουσαν Κερκές, οπότε είχαν και
0: κουρασμένο,
1: πιο βαριά πόδια. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, τα λέγαμε και σαφτικά, το βασικό είναι ότι βλέπουμε καλά αγωνιστικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η ομάδα του Ντουσαν Κερκές σε συνέχεια των βάσεων των αγωνιστικών που είχαν μπει από το περασμένο περίοδο, ειδικά κορυφώθηκαν προς το φινάλι της σεζόν. Έχασε χθες ο Ατρόμητος 2-1 από την ΑΕΛ Μεσού, σκόρερ για τον Ατρόμητο Τσαντίλας, και είναι θετικό αυτό για το παιδί, σιγά σιγά να ξαναβρίσκει την επαφή του με τα δίκτυα. Φαίνεται ότι έχει φανεί αυτό με ξεκάθαρο πολύ καλά στοιχεία ο Παναγιώτης Τσαντίλας, απλώς το έλειπε λίγο αυτή η επαφή, την είχε χάσει για την παλαδία, και ένα σκόρερ πάντα και για λόγους ψυχολογίας είναι καλό να σκοράρει έστω και σε ανεπίσημο επίπεδο. Πάντως, αν θέλει συνολικά να κρίνουμε όλη αυτή την προετοιμασία για τον Ατρόμητο πέρα από το χθεσινό φιλικό, έχει δουλέψει πολύ καλά, τα αποτελέσματα τα έχουμε δει και σε αυτά τα φιλικά τεστ. Κρατάμε την καλή ανασταλτική λειτουργία που έχει παρουσιάσει η ομάδα του Κέρκες, το ότι ήθελε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, σε άλλα παιχνίδια το κατάφερνε λίγο περισσότερο, σε κάποια άλλα λιγότερο, αλλά ήταν βασική στόχευση. Πολύ καλή παρουσία και πολύ καλά στοιχεία και σου είχε να κάνει και με τις στατικές φάσεις, βρήκε μάλιστα και δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο. Και κάποια άλλα πραγματάκια βεβαίως που πρέπει να διορθωθούν εν ώψη και της εκκίνησης που είναι σε δύο εβδομάδες από τώρα. Πρώτα με τον Πύργο, τρίτη έχει οριστεί το παιχνίδι, yeah. 18. Yeah. Και ύστερα από λίγες μέρες, το Σάββατο, παίζει με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης. Βεβαίως, Νίκο, κρατάμε και τα πολλά παιδιά από την Ακαδημία και αυτά που πλέον έχουν συμπληρώσει 1-2 και λίγα παραπάνω χρόνια στην ομάδα και πλέον θεωρούνται από τους πιο παλιούς, όπως ο Καραμάνι για παράδειγμα, αλλά και αυτούς που για πρώτη φορά φέτος συμμετείχαν. Και το βασικό είναι ότι έδειξαν ότι έχουν όχι απλά μέλλον, που λέγαμε, αλλά και παρόν για το κύπελλο φέτος, που πρέπει να υπάρχουν δύο παιδιά από το 2004 και έπειτα να έχουν γεννηθεί που να μπορούν να αγωνίζονται στα εθνικά κλιμάκια. Μια πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρόμητου με τον Ανατολή Αποστόλου και που αποδίδει παρπού. Σε αυτή την ώρα πετάει η ομάδα. 8 παρά 20 ξεκινούσε από Πολωνία. Επιστροφή στη βάση, δύο μέρες ξεκούραση και από Δευτέρα και πάλι στο Ματζαράκι εν ώψη και των επίσημων υποχρεώσεων. Θα δοθεί και ένα φιλικό. Δεν έχει ανακοινωθεί. Με λεβαδιακό θα είναι, από ό,τι γνωρίζω. Για Τετάρτη πηγαίνει, για την προσεχή Τετάρτη, οπότε θα είναι και το τελευταίο φιλικό τεστ, αλλά να περιμένουμε να ανακοινωθεί πρώτα, όπως αλλάξει κάτι σε ώρα, σε μέρα κτλ.
0: Μεταγραφικά τι ακολουθεί, Μανώλη?
1: Τα γνωστά, τα δεδομένα που έχουμε πει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή ο Ατρόμητος στοχεύει σε επιθετικό, σε φορ. Θα πάρει, επειδή βλέπω μια ανησυχία στον κόσμο του Ατρόμητο, αν θα πάρει, δεν θα πάρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πάρει ο Ατρόμητος φορ. Τέρμα και εξτρέμ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάτι το νεότερο σε αυτές τις θέσεις, κάποια εξέλιξη ή κάποια περίπτωση που να έχει προχωρήσει. Πάντως, στόχευση συγκεκριμένα υπάρχει και στις τρεις θέσεις. Θέλω να πω με ονόματα τα οποία έχουν περιπτώσει που έχουν προκριθεί. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Φορ, είχαμε ξαναπεί για μια περίπτωση από Γαλλία που ο Ατρόμητος θα είχε βρει με την ομάδα για αγορά του παίκτη, με ένα ποσό εντάξει, στα μέτρα του Ατρομήτου. Με τον παίκτη η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί χρυσή τομή. Υπήρχε και ένα σχετικό deadline προς την πλευρά του παίχτη. Οκ, αυτό έχει παρέλθει, αλλά αυτά πάντα ξέρεις αλλάζουν, Νίκο. Δηλαδή, αν υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, εγώ δεν το κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή εξετάζει και άλλες περιπτώσεις ο Ατρόμητος, ο οποίος κινείται και για το τέρμα, έχουμε ξαναπεί. Και για extreme, μια από τις περιπτώσεις που κοιτάζει είναι από Ισπανία μεριά. Αλλά δεν είναι η μόνη. Οπότε έχουμε τις κυρίες μας ανοιχτές για τις επόμενες μέρες. Μήπως υπάρξει κάτι πιο οριστικό και επίσης να έχουμε, εγώ λέω, ανοιχτές κεραίες μας προς το φινάλι του καλοκαιριού, που δεν είναι και πολύ μακριά, για προς τους μεγάλους. Επειδή πάντα προκύπτει κάτι.
0: Ναι.
1: Ως ευκαιρία.
0: Δεν θέλει πολλά πράγματα πάντως ο Ατρόμητος. Έτσι δεν είναι ότι ξέρεις, ναι. Πρέπει να πάρει πολλούς παίχτες.
1: Και δεν ήθελε εξ αρχής πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Και ήταν και το θετικό. Εσύ. Εντάξει, δεν είναι μόνο ποσοτικό το κομμάτι. Δηλαδή, εντάξει, είναι ότι είναι και ποιοτικό. Υπήρχε μια βάση ποιοτική από πέρσι στον Ατρόμητο. Και μάλιστα αν είχαν προχωρήσει και μία-δύο ανανεώσεις παραπάνω, όπως του Μπάκου για παράδειγμα, θα χρειαζόταν ακόμα λιγότερες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι θετικό αυτό το στοιχείο της ομοιογένειας για τον Ατρόμητο. Να ξελέγεις κινήσεις ακόμα που πρέπει να κάνει και να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Το βασικό είναι ότι έχει διατηρήσει ένα κορμό, έχει τον ίδιο προπονητή, υπάρχουν οι βάσεις αγωνιστικές. Φάνηκε και στα φιλικά ότι τις έχει διανθίσει αυτές τις αγωνιστικές βάσεις. Αλλά οκ, να τα δούμε όλα αυτά και στον αγωνιστικό χώρο που
0: λέει. Ωραία. Φίλες, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη με τον απολογισμό της προετοιμασίας του Ατρομήτου στην Πολωνία, αλλά και το τι ακολουθεί για την ομάδα.

0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με Πανετολικό. Πάμε στον Αγρίνιο να μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο τον Μπάμπη τον Τσιρόνι. Καθώς χθες ο Πανιόνιος υποδέχτηκε δύο παίκτες και σήμερα τους ανακοίνωσε. Συνεχίζοντας έτσι την μεταγραφική του ενίσχυση, μας πει περισσότερα για το τι παίκτες πρόκειται ο Μπάμπης. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο. Ο Πανετολικός ενισχύθηκε με δύο ποδοσφαιριστές που γνωρίζαμε ότι θα ενισχυθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το είχαμε αναφέρει και στον αέρα του BWIN Sport FM ότι είναι κοντά στην απόκτηση του αμυντικού μέσου Marvelous Nakamba και του αριστερού εξτρέμ Moussa Dzenepo. Οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν στο Αγρίνιο από προχτές. Ουσιαστικά ανακοινώθηκαν σήμερα, ίσως και με λίγο καθυστέρηση. Πιστεύαμε ότι και χτες θα μπορούσαμε να έχουμε ανακοινώσεις. Έχουν ξεκινήσει, μπήκαν και σε ρυθμό προπονήσεων κανονικά με τους νέους τους συμπαίκτες. Ο Τζενεπό υπέγραψε για 2 χρόνια, ο Νακάμπα υπέγραψε για 1 χρόνο. Πρόκειται για 2 ποδοσφαιριστές που, όπως έχουμε ξαναπεί, έχουν πλούσιο βιογραφικό. Έχουν περάσει και από την Premier League για αρκετά χρόνια και μάλιστα με μεγάλες μεταγραφές. Δηλαδή, ο Νακάμπα είχε πάρει μεταγραφή 12 εκατομμυρίων ευρώ στην Aston Villa, πριν από αρκετά χρόνια βέβαια, και ο Τζενεπό είχε πάρει μεταγραφή 15,7 εκατομμυρίων ευρώ στην Southampton. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι διεθνείς με τις εθνικές τους ομάδες, ο Τζενεπό με το Μάλι, ο Νακάμπα με την εθνική Ζιμπάμπουε που είναι και αρχηγός της. Είναι επιλογές του Γιάννη Αναστασίου και οι δύο ποδοσφαιριστές που λογίζονται ως βασικοί για τον Πανετολικό. Δεν ήρθαν για να κάθονται στον πάγκο. Δεν ξέρω βέβαια, επειδή και οι δύο έχουν αγωνιστική απραξία για διαφορετικούς λόγους, το πόσο χρόνο θα τους πάρει να φτάσουν στο 100% και να τους εμπιστευτεί εξ αρχής με θέση βασικού ο Γιάννης Αναστασίου για να βγάλουν 90 λεπτό χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα μιλάμε για, για δύο πολύ σημαντικές μεταγραφές για τον Πανετολικό, τουλάχιστον βάσει βιογραφικών, ποδοσφαιριστές που δεν έρχονται συχνά σε ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες της Super League.
0: Τι ακολουθεί, φίλε, στο μεταγραφικό κομμάτι?
1: Στο μεταγραφικό κομμάτι, αυτό το οποίο περιμένει τώρα ο Πανετολικός, μάλλον όχι απλά περιμένει, το τρέχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις τις οποίες κυνηγάει, είναι αυτό του επιθετικού. Δηλαδή, ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του έχει μόνο τον Άλεξιτς και τον νεαρό τον Αλμπάνι, ο οποίος έχει πάρει χρόνο στα φιλικά, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, έχει σκοράρει και στο φιλικό με τον Πύργο στο Αγρίνιο. Όμως σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση στη συγκεκριμένη θέση ο Πανετολικός και ίσως πάει και για βασικό επιθετικό. Δηλαδή, ίσως πάει για κάποιον που να θεωρείται βασικότερος και του Άλεξιτς για την κορυφή της επίθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, είναι ότι είχε ξεχωρίσει μια περίπτωση με πολύ καλό βιογραφικό και με σεζόν με διψήφιους αριθμούς τερμάτων, χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερα. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι δύσκολη περίπτωση και ότι είχε πολύ υψηλό μπάτζετ και γι' αυτό το λόγο ο Πανετολικός είναι διατεθειμένος να περιμένει για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η αίσθηση που έχω είναι ότι πριν το 15 Αύγουστο δεν θα έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι, εκτός αν αλλάξει κάτι, το ξαναλέω, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στα οικονομικά δεδομένα μιλάω. Συνήθως όμως τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές ψάχνονται λίγο περισσότερο μέχρι να ρίξουν τις απαιτήσεις τους, τουλάχιστον για να είναι στα επίπεδα που μπορεί να χτυπήσει μια ομάδα όπως είναι ο Πανετολικός. Από εκεί και πέρα ίσως να υπάρξει και κάποια ακόμα προσθήκη. Βέβαια, θεωρητικά με την προσθήκη επιθετικού ο Πανετολικός θα έχει τουλάχιστον 2 παίκτες σε κάθε θέση. Σε κάποιες θα έχει και 3. Αλλά αν προκύψει κάτι το εξαιρετικό για την θέση του χαφ, μιλάω για εξαροχτάρι ή ακόμα και για δεξιό μπακ μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, ενδέχεται ο Πανετολικός να κινηθεί για κάτι. Αλλά δεν είναι κάτι δεδομένο. Το μοναδικό δεδομένο είναι ότι σίγουρα θα πάει για φορ. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Μάλιστα. Έχεις εικόνα από το θεσινό φιλικό με τον
1: Από το φιλικό δεν έχω καθόλου, διότι δεν υπήρχε καμία μετάδοση, τίποτα, οτιδήποτε, ούτε στο ίντερνετ. Κάτι το οποίο θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε είναι ότι ο Πανετολικός έμαθε σίγουρα σήμερα το πότε θα, και το πότε και το πού θα παίξει για το κύπελλο με την Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό δεν το ήξερε ο Πανετολικός. Υπάρχει ένα θέμα με το γήπεδο της Καλαμάτας που δεν είναι έτοιμο, γιατί γίνονται εργασίες στο γήπεδο της παραλίας και δεν ήξερε πού θα είναι η έδρα. Τελικά, όπως έγινε γνωστό, θα παίξει στην Αθήνα. Αγώνας κυκλισμένων των θυρών στην Γαλιθέα, το παιχνίδι το συγκεκριμένο, σε ουδέτερο γήπεδο, τυπικά θα είναι γήπεδο Χωζικά Λαμάτα ουσιαστικά. Βέβαια, το αρνητικό για τον Πανετολικό είναι ότι επειδή θα ήθελε, αφού παίζει στην Αθήνα, να έχει και τον κόσμο του, είναι αυτό το κυκλισμένο των θυρών. Θα είναι ένα θέμα, γιατί ο Πανετολικός έχει πολύ κόσμο στην Αθήνα και θα ήθελε σίγουρα να έχει τη στήριξη των φίλων του. Δεν θα την έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το δυσάρεστο. Τώρα για τα φιλικά, ο Πανετολικός, να σου πω για αυτά που έχω εικόνα, όχι για το συγκεκριμένο, ότι έχει δείξει καλό πρόσωπο. Ακόμα και σε αυτά στα οποία δηλαδή μπορεί να μην δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις, να μην ήταν πολύ επιθετικός, γιατί δεν του το επέτρεπαν και οι συνθήκες, για παράδειγμα με την Ομόνια, το πρώτο φιλικό που έπαιξε. Σε γενικές γραμμές δείχνει κάτι συγκεκριμένο. Δείχνει ότι θα είναι μια ομάδα που θα προσπαθεί να είναι όσο πιο σφιχτή γίνεται, να μην δέχεται εύκολα γκολ, και από εκεί και πέρα, αξιοποιώντας την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών, να σκοράρει και να παίρνει ένα προβάδισμα το οποίο θα προσπαθεί να διατηρεί. Δεν νομίζω ότι θα δούμε τον Πανετολικό φέτος να παίζει πάρα πολύ ανοιχτά, τουλάχιστον το ξαναλέω με βάση την εικόνα των φιλικών. Όμως πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτά τα φιλικά ο Πανετολικός είχε πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλούς τραυματίες, και στο τελευταίο με το Λεβαδιακό είχε πάρα πολλές ελλείψεις, και από τραυματισμούς και από παίκτες που δεν έχουν μπει ακόμα σε πρόγραμμα, όπως ο Τζενεπό ή ο Νακάμπα, μπήκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν σήμερα και μπήκαν σήμερα σε προπονήσεις, και φυσικά δεν έχει και το βασικό του φορ. Άρα θα μιλάμε ούτως ή άλλως για μια ομάδα πάνω από 50% αλλαγμένη στα επίσημα παιχνίδια όταν θα ξεκινήσουν. Άρα παραμένει ένα ερωτηματικό στο τι θα είναι αυτό το οποίο θα δούμε από την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου φέτος, η οποία βέβαια σίγουρα θα έχει ξεκάθαρα ως στόχο την παραμονή στην κατηγορία αρχικά, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και σε εσένα καλή συνέχεια. Μπάμπη Σιρώνης με τα τελευταία νέα του Πανετολικού, με τα γραφικά και όχι μόνο. Πάμε σε διάλειμμα. Ένα λεπτό πριν από τις 9 και επιστρέφουμε το δεύτερο μέρος. Εννοείται, μείνετε μαζί μας. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να πούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Βάλτο, βάλτο, ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
3: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί, αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Bwin Sport. Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Μπήκαν στο FM 94,6. Νίκο Ζερβά στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Γιαννίσης πλέον. Στη μουσική και τεχνική υποστήριξη τη εκπομπή αντικατέστησε το Χάρη Χριστόγλου. Και η Βαλεντίνα Νεκροπούλου παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είχαμε σήμερα την πρώτη. Ναι, και όπως με προειδοποιεί η κυρία Νικολακοπούλου, ότι από Δευτέρα θα είναι εκείνη η παρουσιάστρια του newsroom. Ελπίζω να μπει, επάξει στα παπούτσια μας. Έτσι, σου έχουμε εμπιστοσύνη. Όταν θα γραφτούν τα απομνημονεύματα αυτού του ραδιοφωνικού σταθμού, θα μάθετε πώς άρχισε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να λέει δελτία. Πολλά, πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά οφείλει να πει ότι ήμουν από αυτούς που την είδαν το ταλέντο. Έτσι. Πρέπει να το πει. Εγώ προειδοποίησα. Εκείνη δεν άκουσε. Λοιπόν, είχαμε νωρίτερα την αναμέτρηση εθνικής ομάδας παιδών στο Ευρωμπάσκετ που άρχισε στην Οραντέα της Ρουμανίας. Η εθνική ομάδα έχει προηγηθεί μέχρι και με 14 πόντους απέναντι στην Ισπανία, αλλά ό,τι έκπληξη και πάλι οι Ισπανοί που δεν ξέρω, είναι λίγο μεταφυσικό αυτό που συμβαίνει με την Ισπανία στο μπάσκετ. Έπαθε ένα blackout στο 4ο δεκάλεπτο. Έχασε ευκαιρίες με δύο βολές του Σπανούλη να κερδίσει το παιχνίδι. Το έχασε. Πήγε στην παράταση, μάλλον το παιχνίδι. Και εκεί παρουσιάστηκαν πολύ κακοί διεθνείς, πάρα πολύ αγχωμένοι. 96-86 ήταν το τελικό αποτέλεσμα στην παράταση. Ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε τώρα για μικρά παιδιά κάτι. Έτσι, γιατί διαβάζω και κάτι τίτλους τώρα για αυτοκτονίες και αυτά. Μιλάμε ότι είναι παιδιά, έτσι είναι 15 χρονών. Αλλά σίγουρα ήταν ένα μάθημα εν ώψη τη συνέχεια τη διοργάνωση. Αύριο στη μία παίζουμε με το Ισραήλ. Η Γεωργία είναι η τρίτη ομάδα του ομίλου. Προκρίνονται όλοι στα νοκάουτ. Και εκεί πρέπει να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο. Πάντως υπάρχει ταλέντο. Υπάρχει και του Σπανούλη. Ο πρώτος γιος του Θανάση είναι πολύ καλός. Και ο γιος του Νίκου Μπάρλου. Έχει παιδιά τα οποία πρέπει να προσέξουμε και από τη φουρνιά των εφήβων. Που την πατήσαν και εκείνοι από τους Ισπανούς και μάλιστα από το ΣΥΝ 29, αλλά και από την ΠΕΔΟΝ, έτσι. Μάλιστα ήταν και ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός παρόν. Έχει πάει να δει τα παιχνίδια. Έχει τα γενέθλιά του σήμερα ο Βασίλης Παντούλης, να το ευχηθούμε και από αέρας. Ήταν πάντως μια εικόνα. Πολλές φορές την έχουμε δει απέναντι στην Ισπανία, δυστυχώς. Να ανατρέπονται διαφορές και να χάνουμε παιχνίδια τα οποία θεωρητικά ήταν δικά μας.

0: Πάμε να συνεχίσουμε ρεπορταζιακά. Πάμε να δούμε πώς άρχισε σήμερα την προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την ΤΣΕΣΚΑ 1948 στην Σόφια, αλλά και όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τους πράσινους. Νίκος Παγκάκης μαζί μας. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Ναι, ρεπό σήμερα, έτσι.
1: Σήμερα ρεπό η ομάδα. Η ομάδα και εμείς, λοιπόν. Η ομάδα ρεπό σήμερα και το χρειαζόταν, είναι η αλήθεια. Γιατί εντάξει, οκ, όπως και να το κάνεις, εκτός από μια έντονη προετοιμασία, υπάρχει και το ανάλογο άγχος που συνοδεύεται στις περιπτώσεις. Μπορεί να είσαι φαβόρη, αλλά είσαι και άνθρωπος. Οπότε σήμερα ήταν επιβλημένο αυτό το ρεπό για να φορτίσουν οι κομπαταρίες οι πράσινοι και από αύριο το πρωί να πατήσουν γκάζι για την προετοιμασία. Γιατί τη Δευτέρα το απογευματάκι, γύρω στις 5 παρά, θα φύγει η ομάδα για την Βουλγαρία, για τη Σόφια. Δεν είναι πολύ μακρινό ταξίδι. Από ό,τι έχω καταλάβει το πρωί, το πιθανότερο θέλει να προπονείται εδώ στην Αθήνα. Και αφού απλά πάει στο γήπεδο για να αγωνιστεί, μετά θα φύγει με τσάρτερ και θα έρθει στην την πρωτεύουσα. Τώρα το ζήτημα είναι ότι γενικά το τελευταίο καιρό φαίνεται ότι ο Νίσου το λανσάρει αυτό. Δηλαδή να προπονεί την ομάδα επί ελληνικού εδάφους, χωρίς παρήθακτους γύρω-γύρω, να βλέπουν την ομάδα, να την παρατηρούν. Θέλει να δουλεύει εδώ και απλά να πηγαίνει το ταξίδι ήρεμη, χωρίς πιέσεις, για να προσαρμόζεται. Οκ, μπορεί να πεις ότι θα μπορούσε να κάνει μια βόλτα στο γήπεδο, αλλά νομίζω ότι δεν κάνει τώρα αυτό τη διαφορά, ή δεν πιστεύει τέλος πάντων στο μοντέλο ποδόσφαιρο Γιονίσου ότι κάνει αυτό τη διαφορά. Οπότε από ό,τι βλέπω, μάλλον προπόνηση είναι Αθήνες και Σόφια για το παιχνίδι. Με κούραση και παιχνίδι μετά. Τώρα για την ομάδα είναι δεδομένο ότι δεν θα πάει ο Τσάπρας στην αποστολή, ότι θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία στην αποστολή. Γενικά, Νικόλα, έχει φορτώσει ο Παναθηναϊκός τα φόρ του πλέον, το επιθετικού σου, θέλοντας, περιμένοντας μάλλον να δει τι θα γίνει με τον Τετέι. Ένα. Έχοντας τον Τέσσερς στη λίστα, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αγωνιστεί στο και λίγο, εάν αυτό καταστεί ανάγκη, χωρίς να το πιέσει όμως ο coach σε καμία περίπτωση, γιατί εάν αφούμε ο Γκαρσία είναι όπως φαίνεται καλά και υπάρχει και ο Ραστόντερ και είναι και ο Τετέφ καλά, μέχρι τότε νομίζω θα τον προστατεύσει ακόμη λίγο τον παίκτη. Ή άλλωστε μπορεί να μπει αλλαγή. Ωστόσο θα θέλει να πάει με γεμάτα αποθέματα στο επιθετικό κομμάτι ο coach. Νομίζω δεν θα έχει τρελές αλλαγές η ομάδα. Θα το δούμε βέβαια, είναι νωρίς, δεν θέλω τώρα να αρχίσω τις προβλέψεις. Η μόνη θέση που σίγουρα θα αλλάξει είναι ο Κάτρης δεξιά. Και θα δούμε, θα πάει με 3-5-2 Παναθηναϊκός, 4-4-2 βάση φορτώσει, το πιθανότερο, ή θα προτιμήσει να πάει με ένα επιθετικό. Θα το δούμε πώς θα, τις επόμενες μέρες, πώς θα κυλήσει όλο το έργο. Σε ό,τι αφορά τον κόσμο, θα έλεγα ότι δίνει δυναμικό παρόν και μπορεί να δώσει και ακόμη δυνατότερα, γιατί πάνω από 1.100 εισιτήρια έχουν φύγει και υπάρχουν γοργοί ρυθμοί από τη μία πλευρά, Νικόλα, και από την άλλη. Είναι και η διάθεση μεγάλη και από τη Βόρεια Ελλάδα και από εδώ, οπότε παρά το θέρρος, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός θα έχει τον κόσμο του, θα έχει πράσινη νότα έντονη η Σόφια, και από ό,τι καταλαβαίνω, εάν και εφόσον, επειδή είναι μεγάλο το γήπεδο, χωράει νομίζω 44.000.
0: Θα δώσουν και άλλα, λες?
1: Ναι, δεν το αποκλείω να δώσουν και άλλα. Δηλαδή με τους ρυθμούς που φεύγουν τώρα τα εισιτήρια, αν συνεχίσουν έτσι, νομίζω θα είναι ευέλικτος και ο Παναθηναϊκός, ή θα κάνει την κίνηση να ικανοποιήσει τον κόσμο του, εν περιπτώσει, εάν και εφόσον φύγουν τα 1.600 εισιτήρια που έχει πάρει αρχικά στη διάθεσή του.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι μεταγραφικό ή όλοι που Παναθηναϊκός το έχει αφήσει για μετά την ρεβάνς?
1: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και στη διάρκεια των αγώνων και πριν ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει είναι να βρει πρώτα αυτό που θέλει. Δηλαδή κάνει μια έρευνα αγοράς για να βρει τους παίκτες που του προτείνουν να τους στεκάρει ή να ανακαλύψει κάτι καινούργιο που δεν έχει προταθεί. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχει κάποια ονόματα στη λίστα του ψηλά, τα οποία δεν είναι κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή όμως, στη θέση του χαφ βασικά, γιατί εκεί ανάμεσα στο 6 και 8 λίγο ψάχνει το Παναθηναϊκός, και θα δούμε που προϋποθέσει στη συνέχεια, αν και εφόσον γίνουν πολλοί, αν έχει κάποιες άλλες δεύτερες σκέψεις, Νίκο. Νομίζω πάντως ότι οι παίκτες τύπου Γκαρσία ήρθαν για να βοηθήσουν, να τονώσουν την επίθεση, να πω ότι υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από τον προπονητή Σπάρτακ που είπε ότι ο Γκαρσία έφυγε όχι γιατί δεν είναι καλός παίκτης, αλλά γιατί η ομάδα του πλέον έχει πολύ πλούσιο ψυχοδυναμικό και δεν γίνεται να παίζουν όλοι οι παίκτες. Οπότε, αφού είχε μια καλή πρόταση η ομάδα του, και αυτοί ήταν ευέλικτοι για να παραχωρήσουν τον Γκαρσία που είχε εδώ να παίξει τη όρεξά τους. Οπότε στα μεταγραφικά θα έλεγα ότι κάνει τρόπο την κράτη ο Παναθηναϊκός, αλλά ο Κοτσόλης δεν νομίζω ότι το κάνει κράτη. Δηλαδή το τηλέφωνο του εξημερώ χτυπάει και δέχεται προτάσεις και κάνει ένα στάτους, θα το πούμε έτσι, μια ιεράρχηση των μέσων που θέλει. Αυτή είναι η θέση που πρωτίστως θέλει να ενισχυθεί ο Παναθηναϊκός. στα χαφ και εφόσον βρεθεί κάτι καλό και αξιόλογο, εννοείται θα το πούμε και εμείς, αλλά θα προχωρήσει και η ομάδα ασχέτως αν αγωνίζεται τότε στην Ευρώπη ή όχι.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τα 6 επαγγελματικά συμβόλαια σήμερα, έτσι, παιδιά των Ακαδημιών.
1: Σωστό. Ο Παναθηναϊκός έχει και επαγγελματικά συμβόλαια, γιατί σε αυτή την κατεύθυνση κινείται πάρα πολύ στη λογική πάντα ότι πηγαίνει για να ενισχύσει την ομάδα. Δηλαδή θέλει να έχει νέα παιδιά, μην ξεχνάμε ότι και η πρώτη ομάδα, αν το παρατηρήσει κανείς σε κάθε θέση, Νίκο, έχει τουλάχιστον 2 παίκτες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός το θέλει, το ψάχνει. Είναι, πώς θα σου πω, πάγια πολιτική του πλέον και με τον Τάκη Φίσα και με τον Ίσου που θέλει να έχει ακαδημίες γενικότερα να μπορεί να παίζει μπάλα σε αυτό το επίπεδο. Έτσι έχει κάποιους πιτσιρικάδες, συγκεκριμένα τον Σπύρο τον Αθανασάκη, τον Δημητρακόπουλο, τον Θάνο Δούκα, τον Γιώργο Καθήμο, τον Δημήτρη Κόκκινο και τον Δημήτρη Ξηριά. Είναι παιδιά που παίζουν από την άμυνα, ο Αθανασάκης, για να δεν τους ξέρει και ο κόπος τώρα τους παίκτες. Έτσι, πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο είναι αυτό. Έχουν κάνει και δηλώσεις τα παιδιά, μάλιστα. Να πω, για να μην τους πω τώρα και τους 6, να πω ένα παλικάρι το πρώτο που έχει βγάλει και η ανακοίνωση ΠΑΕ. Την τρέχουσα σεζόν από ό,τι αγωνίζεται την ΚΑΠΑ 17 του Τριφυλίου. Και όπως δήλωσε το παλικάρι, ο Σπύρος Αθανασάκης, είπε ότι η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολίου με τον Παναθηναϊκό αποτελεί την πιο σημαντική στιγμή της ποδοσφαιρικής πορείας μέχρι σήμερα, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη. Ο Θάνος ο Δημητρακόπουλος είναι μέσο επιθετικός, θα λέω λίγο για τη θέση και τα παιδιά. Mm-hmm. Ο Θάνος ο Δούκας, που είναι και Θεσσαλονικιός, είναι μέσο επιθετικός επίσης. Ο Καθήμος παίζει ποδόσφαιρο από πιτσιρικάς, από τον Αστέρα Άργους ξεκίνησε, είχε παίξει και στην ΑΕΚ και αυτός είναι ικανοποιημένος, είναι μέσο στο παλικάρι του συγκεκριμένο. Και ο Κόκκινος ο Δημήτρης, που ξεκίνησε αυτός από πιτσιρικάς με τη Στρόγγυλη Θεάκη, την αγάπη του, είναι μέσος επίσης. Οπότε αυτή είναι τα next big thing του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι, γιατί και στην προετοιμασία λέμε πάρα πολλά παιδιά και θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Και πλέον με Φίσα, με Κοτσόλη, που είναι από τις ακαδημίες, παιδιά των ακαδημιών, ειδικά ο Κοτσόλης, ας πούμε, είναι παιδί της ακαδημίας, οπότε είναι λογικό να ρίχνει και ένα ειδικό βάρος εκεί. Θα δούμε και άλλα παιδιά να υπογράψουν συμβόλαια και να εξελίσσονται μέσα στην πορεία του χρόνου.
0: Το βασικό είναι να δουλεύουν κάτω το κεφάλι και να παίξουν.
1: Κάτω το κεφάλι. Και έχεις δίκιο για το κάτω το κεφάλι, γιατί ακόμα και είναι και μια πάγια τακτική του Παναθηναϊκού. Ακόμα και όταν κάποιο παιδί ξεχωρίσει, δύσκολα θα του δώσουν να κάνει δηλώσεις και δεν εξαίρεση που μιλάνε και τα έξι παιδιά μαζί. Και μπράβο και στον Παναθηναϊκό που το ανοίγει αυτό το κομμάτι, νομίζω. Γιατί, αλλά την άλλη, δεν θέλουν στα μέσα τουλάχιστον, και είναι μια πάγια τακτική, να εκτίθεται τα παιδιά από νωρίς, γιατί είναι όλο το μυστικό αυτό που λες εσύ. Κάτω το κεφάλι, γιατί έχουμε δει πιτσιρικάδες με ωραία αγωνιστικά προσόντα να χάνονται στην πορεία επειδή αποπροσανατολίζονται.
0: Μάλιστα. Νικόλα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Νικόλα.
0: Και σε σένα και σε σένα. Νίκος Παγκάκης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που από αύριο μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προετοιμασίας για τη ρεβάνς με την Τσέσκα, όπου εκεί πρέπει να αναδείξει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, να πάρει την νίκη και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ΕΠΟ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27. Είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντες αγώνες. Τη Δευτέρα λοιπόν, 17 Αυγούστου, η αυλή ανοίγει με το Athens Καλυθέα Τρίκαλα ΙΑΕΛ στις 5 ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας, στις 6 στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία δηλαδή, και που έπαιζε ο Ηρακλής, αν θυμάστε, για μια περίοδο εκεί γύρω στο 2002, όταν γινόντουσαν έργα στο Καφταντζόγλιο. Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης στις 6, Ηρακλής Βόλος στις 9 στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, όλα αυτά Δευτέρα 17 Αυγούστου. Την Τρίτη, Ατρόμητος Πύργος στις 5 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, πάρα πολύ νωρίς. Ελπίζω η ζέστη να μην επηρεάσει εκείνη τη μέρα τους ποδοσφαιριστές των ομάδων. Πανσεραϊκός Πανθρωτικός στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, το άλλο ζευγάρι, και Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ στη Λιβαδιά στις 5 και 4. Την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 5 Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς και Καλαμάτα Πανετολικός στις 5 και 4 στο Δημοτικό Στάδιο Καλυθέας και κλεισμένο των Θηρών. Η Δευτέρα 24 Αυγούστου τώρα θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό, ενώ εκκρεμεί να οριστεί το παιχνίδι της Ζακύνθου με την Κηφισιά. Πριν από αυτό τον γύρο θα γίνει το Outrikala El Novbet για να προκύψει ο αντίπαλος της Athens Καλυθέα στις 17 του μήνα. Έντεκα οι ομάδες που θα προκριθούν, 11 και τα ζευγάρια, μαζί με τις 5 πρώτες της Super League θα είναι η League Phase που θα πλαισιωθεί για δεύτερη φορά.

0: Και από τα νέα του Παναθηναϊκού πάμε και σε αυτά του Ολυμπιακού, που και αυτός μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς ρεβάνς με την Νεϊμέγγεν την Τρίτη, ίδια ώρα κιόλας. Πώς θα κατάφεραν και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να παίζουν την ίδια ώρα την Τρίτη. Γιώργος Τανάκας λίγο πριν αναχωρήσει για Ολλανδία, πριν ετοιμάσει τις βαλίτσες του, μαζί μας για το ρεπορτάζ των Ερυθρολευκών. Τι κάνετε?
1: Γεια σου Νικόλα μου, καλά εσύ?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, ηρεμία, ηρεμία. Περιμένουμε τώρα να περάσουν οι μέρες για το πολύ σημαντικό μάτς, από πολύ νωρίς έτσι, το πρέπει και το πολύ σημαντικό μάτς για τον Ολυμπιακό, αλλά εντάξει, ας είναι παιδί προκριματικά. Για από τη στιγμή που στο πρώτο παιχνίδι δεν κατάφερε να κερδίσει, τώρα το πρέπει και το κοιτίζει μεγαλύτερο περισσότερο, καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, να δούμε, επειδή καθόμουν έλεγα πάλι λίγο το παιχνίδι και σήμερα και χθες, γενικότερα...
0: Α, είσαι και εσύ
1: το...
0: από αυτούς, έστω και εμένα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι. Ξέρεις, είναι το θέμα ποιος Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί. Εννοώ αν θα είναι Ολυμπιακός το πρώτο ή το δεύτερο ημιχρόνο, γιατί είχε πολύ σημαντικές διαφορές.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Το πρώτο ημιχρόνο, ειδικά μέχρι το 35, ήταν ο Ολυμπιακός που έλεγχε το παιχνίδι. Απόλυτα. Είχε καλύτερα νούμερα σχεδόν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες. Περισσότερες τελικές. Μεγαλύτερη κατοχή. Τον έλεγχο συνολικά. Δέχτηκε λιγότερες τελικές. Και νομίζω ότι στο πρώτο δεν δέχτηκε επί ουσίας και καλές φάσεις. Στο δεύτερο ήταν εκεί που απειλήθηκε. Γιατί στο δεύτερο έπεσε πολύ απόδοση του. Νομίζω πέσαν και δυνάμεις, πολύ σημαντικό αυτό. Δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ένα μοτίβο που συνεχίζεται λίγο μετά τα φιλικά. Γιατί στα φιλικά ο Ολυμπιακός όλα τα γκολ τα δέχεται στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ και τώρα είδαμε ότι δέχθηκε περισσότερες φάσεις στο δεύτερο, απειλήθηκε περισσότερο. Είναι θέμα για τις προετοιμασίες που έχει γίνει, όπου έχει πλέξει ο προπονητής και Νίκο, μια αυξημένη προετοιμασία, για να έχει ομάδες φρεσκάδες μέσα στη σεζόν. Και να είναι σε πολύ καλά επίπεδα μέσα σεζόν, καταλαβαίνεις πως mm-hmm. το λέω. Γιατί έχει εγγυημένη Ευρώπη ο Ολυμπιακός, έτσι κι αν είναι το Europa και όχι το Champions League, σε περίπτωση αποκλειστή, που καταλαβαίνεις ότι εφόσον τώρα έκανε μια προετοιμασία πολύ πιο χαλαρή και η ομάδα είχε πολύ φρεσκάδα, υπήρχε πολύ έντονος ο φόβος μετά, να κάνει μια μεγάλη κοιλιά στη σεζόν η ομάδα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός μόνο στα τελευταία 15-20 λεπτά βελτιώθηκε. Αυτό που βελτίωσε περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο, το μοναδικό εγώ θα πω που βελτίωσε Νίκο, ήταν ότι έβαλε περισσότερο την μπάλα κάτω. Και αυτό έγινε κυρίως λόγω των αλλαγών, έτσι, και των παιχτών που μπήκαν μεσοεπιθετικά. Και γι' αυτό είναι αυτό που σου έλεγα και χθες και με τον Τάσο, ότι το πώς τελείωσε το μάτσο ο Ολυμπιακός, η ενδεκάδα που τελείωσε κυρίως, μπορεί να είναι και ενδεκάδα που θα ξεκινήσει στο δεύτερο μάτς. Γιατί και ο ΕΣΕ όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος. Αν βγάλει και αύριο όλη την προπόνηση θα είναι εντάξει, και σήμερα έδειξε πολύ καλά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Οπότε περιμένουμε να είναι διαθέσιμος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι με το Ζώτα σε πολύ καλή κατάσταση, όπως έδειξε, το Ζέλσο σε πολύ καλή κατάσταση, τον Πυρόλα καλά επίσης. Και το Μαθαίο καλύτερα αμυντικά το Σάγιακα θα έλεγα ακόμα. Τον ΕΣΕ να δείχνει πως θα είναι OK. Το Ρέτσο, OK και αυτός, καταλαβαίνεις ότι θα δούμε μια δεκάδα που θα πλησιάζει αυτήν του δεύτερο ημιχρόνου περισσότερο. Και για μένα, Νίκο, όπως το βλέπω, το ιδανικό για τον Ολυμπιακό θα είναι να προηγηθεί. Να πάει προηγούμενο στο ημίχρονο, στο σκορ. Αν πάει με προβάδισμα στο σκορ, μετά νομίζω ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη, πάρα πολύ έξυπνη και που της αρέσει να παίζει και στους χώρους. Γιατί θα βγάλει ψηλά τον αντίπαλο. Θα το αναγκάσει να επιτεθεί και θα έχει να διαχειριστεί ένα προβάδισμα είτε θα το κάνει όπως είναι είτε θα το πολύ διαφορετικό παιχνίδι στη συνέχεια. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι ιδανικό το αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να προηγηθεί το μάτι, να προηγηθεί και στο ημίχρονο. Ιδανικά, γιατί και η πίεση και το πρέπει θα μεγαλώσει. Οι Ολλανδοί βέβαια έχουν κάνει και τις δηλώσεις που καλά είναι για τον Ολυμπιακό. Και ο προπονητής και ο αρχηγός του Σοσέδη και κανένα δύο παιδιά ακόμα είπαν ότι πλέον εμείς είμαστε φαβοροί, πάμε να τελειώσουμε τώρα τη δουλειά στο δεύτερο μάτς, είναι στα χέρια μας η πρόκριση και τα σχετικά. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις αυτοδοκίνηση, αλλά εντάξει, για μια ομάδα που παίζει πολύ φορά από πάρα πολλά χρόνια και έχει απέναντι σε ένα αντίπαλο πολύ έντυρο, καλό κάνει στον Ολυμπιακό αυτό. Που παραμένει προσγειωμένος, ίσως και προβληματισμένος. Καλύτερα να είσαι προβληματισμένος παρά να πας άνετος και ωραίος.
0: Mm-hmm.
1: Περιμένουμε, Νίκο, ότι δύο τελευταίες προπονήσεις εδώ στην Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο, και την τελευταία μετά έτσι στην Ολλανδία, ώστε ο Ολυμπιακός να πάει να διεκδικήσει και να πάρει την πρόκληση να πάει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Πάμε και στα καυτά.
1: Στα καυτά, εντάξει, καυτά αυτή τη στιγμή του καταλαβαίνουμε τα
0: okay,
1: πράγματα, αλλά
0: ναι,
1: εντάξει, okay. Απλά μόνο πώς το λες ασφαλώς.
0: Mm-hmm. Αρχικά, πες μου. Παραμένει σε πρώτο πλάνο ο Μόουρα, για αριστερό μπακ.
1: Θα σε ξεκινήσω από το χαφ, αλλά αφού μου είπες για αριστερό μπακ, πάμε σε αριστερό μπακ. Αίσθηση μου είναι ότι ο Μόουρα, ναι, είναι μία από τις πρώτες δύο ή τρεις λύσεις, θα σου λέγα, που έχει ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αλλά δουλεύει και άλλη υπόθεση από πίσω, δεδομένα τον ορίζω και σε πέσει το όνομά του δεν έχει δει. Γιατί ο Τεχνιδιάν είναι ένας παίκτης που αρέσει, το ρηθρό αστέρα. Έχει παίξει ναι, έχει παίξει ο Champions League στα προβληματικά. Δεν μπορεί να βοηθήσει στα προβληματικά. Ιδάλλως ο Ολυμπιακός μπορεί να τον έπαιρνε, γι' αυτό έχει πάει πολύ πιο πίσω στη λίστα σε σχέση με τους άλλους ποδοσφαιριστές. Ο Μόουρα είναι μια επιλογή από αυτούς τους δύο-τρεις πρώτες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι με 10 εκατομμύρια αν ζητήσει η Πόρτο, όπως λέει ο Πορτογάλος Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα δώσει 10 εκατομμύρια για αριστερό μπακ. Εντάξει, για αριστερό μπακ είναι υπερβολικά νομίζω. Είναι όμως μια επιλογή που είναι ψηλά στη λίστα. Έχει άλλη μια που δουλεύει ο Ολυμπιακός, που δεν έχει δει το όνομά της ο Πέτρος Δημοσιότητας, πάλι από την Ευρώπη, από καλό πρωτάθλημα πάλι, που δεν θέλει να τον Ολυμπιακό προσεχώρα να βγει κάτι παραπάνω. Εκεί που πηγαίνει ο Ολυμπιακός και φαίνεται ότι ανάμεσα στους δύο-τρεις πρώτους στόχους ξέρουμε πάνω κάτω ποιοι είναι το χαφ. Δηλαδή ο Γκουστάβο Πέρτα είναι μια περίπτωση που είναι πάρα πολύ ψηλά στη θέση και κορυφαία αυτή τη στιγμή, αλλά είναι και πιο δύσκολη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πήγε χθες και προχθές τεχνικό διευθυντής στα Λαντέρ και είπε ότι μην θέλουμε 20 εκατομμύρια. Δεν νομίζω βέβαια από ομάδα της Ισπανίας που τον πήρε πέρυσι 3,5 το καλοκαίρι και όταν έγινε που βγήκε σε Α. Τα φυσικά 3,5 που καταλαβαίνεις και εσύ, ναι, με πολύ καλή ζωή. Δεν μένω από το Μουντιάλ, αλλά τα 3,5 είναι μια μεγάλη διαφορά. Είναι πάντως πολύ δύσκολο και πολύ ακριβή περίπτωση. Στα 13 μίνιμουμ βλέπω, μην σου πω 14 μπορεί. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την παλεύει, αλλά εμφανίζει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Νομίζω πως ο Ολυμπιακός την παλεύει μέχρι τελικής στόχος, γιατί είναι αυτή τη στιγμή σε μια διαπραγμάτευση με την ομάδα, με την ισπανική ομάδα, για να δει πώς μπορεί να ολοκληρώσει τον deal. Θα ήθελε ιδανικά αυτό το ποδοσφαίρι και αν μπορούσε να τον πάρει.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δούμε στη συνέχεια αν το ολοκληρώσει την ιδέα άμεσα και για δεύτερο χρόνο. Δηλαδή όπως ο Μπραγκάνθα. Μια διαφορετική περίπτωση, πιο δημιουργικού ποδοσφαίρι, γιατί και ο Πουέρτα είναι 8, αλλά είναι πολύ ταχυδυναμικός και μπορεί να παίξει και στο 6. Σε αυτό το διπλό pivot, να χρησιμοποιήσει το σχετικό όρο που χρησιμοποιεί με τη Λίμπα στον άξονα, ενώ ο Μπραγκάνθα είναι ένας τέτοιος πιο απελευθερωμένος. Μαρκάρ είναι μεν, αλλά δεν είναι το ίδιο aggressive. Είναι πιο δημιουργικός, πολύ πιο δημιουργικός. Και φυσικά, εξτρέμιση εντερφόρ, Νίκο. Εξτρέμιση εντερφόρ. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει αρκετές περιπτώσεις. Την ίδια ώρα κοιτάζει να παραχωρήσει και ποδοσφαιριστές, γιατί δεν θέλει να ζει πολύ μεγάλο αριθμό στο ρόστερ. Αυτό είναι ένα ντόμινο που είναι ζώρικο, αλλά πρέπει σιγά σιγά να ανέβουν και άλλο η ταχύτητα, νομίζω, στα μεταγραφικά, γιατί είναι το μάθημα Τρίτη, αλλά καταλαβαίνεις ότι Τετάρτη ή Πέμπτη θα έπρεπε να έχει μετά το μάθημα ο προπονητής καλούς παίχτες καινούργιους, έναν παίχτη ή παίχτες, για να κάνει κάποιες προπονήσεις, να κάνουν κάποιες προπονήσεις, για να είναι διαθέσιμος και ένοξ τον play-off εφόσον έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Σου προκύπτει ότι ο κύριος Ζωφρέ Μονκαντά θα είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής, να το πω έτσι, σε Ολυμπιακό Νότιχαμ και Ρίο Αβέ.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω τον ρόλο. Εγώ το λέω πολύ απλά ότι είναι ο τεχνικός διευθυντής του γκρουπ.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
4: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τι θέλει να πάει, είτε από εδώ από την Ελλάδα, είτε από την Ολλανδία, είτε από κάποια άλλη περιοχή της Ευρώπης, είναι μέσα στη Δευτέρα 2 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, καλό ταξίδι να σου ευχηθώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γιατί θα τα πούμε μέχρι τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλή δουλειά. Και όλα τα καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προλαβαίνουμε πολιτικό δελτίο. Πολύ ωραία. Ακούμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε με Όφη, Διεθνή, ΠΑΟΚ. Έχουμε πράγματα να πούμε.

0: Sky 100,3.
1: Συνεγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot. Συνολικά καταγράφηκαν 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 χθες το βράδυ έως τις 5 σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Συνεχίζεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της Συμφωνίας Σέγγεν εναντί της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη έδωσε προθεσμία στη Ρώμη ως την Κυριακή για να αναστείλει την απόφαση. Άμεση ήταν η απόφαση, η απάντηση της Ιταλίας ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν 3 πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. 3.358.000 ευρώ θα διαθέσει το Υπουργείο Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος σε περισσότερους από 1.600 φοιτητές που σπουδάζουν στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Στο ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει ο Ντόναλντ Τραμπ αφού ο εφετείο της Ουάσιγκτον του απαγόρευσε να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολιτική την απόφαση του εφετείου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Πάμε στην αγαπημένη μου Κρήτη να συναντήσουμε τον Μάνο Σουριά. Όφη πλέον είναι, όπως και όλο τον νησί νομίζω, σε ρυθμούς τελικού Super Cup κυπέ με την ΑΕΚ. Ασφαλώς όμως υπάρχουν και σιγά σιγά προετοιμασίες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η λογική λέει ότι όφη θα παίξει με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Είχαμε και μια ωραία ενέργεια της ΠΑΕ για τους φιλάθλους. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Μάνο Σουριά. Τι κάνεις, φιλέ?
1: Γεια σου Νικόλα, καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Καλά και εγώ, καλά. Εσύ?
1: Επέστρεψε η αποστολή και όπως είπες, πλέον η ομάδα έχει μπει στην τελική ευθεία για την ένταξη των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Ξεκινάμε το Super Cup, ακολουθούν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η έναρξη της Super League. Στην όχι όμως βλέπουν πραγματικά τον αγώνα της ερχόμενης Τετάρτης με την ΑΕΚ, το τελικό του Super Cup. Είναι ένα παιχνίδι που είναι ένας τίτλος. Εξ αρχής από την έναρξη της προετοιμασίας, όλοι συνόλου έλεγαν ότι θέλουν να, σε αυτή τη δύσκολη αποστολή, σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι, να ξεκινήσουν θετικά. Που θα βοηθήσει και την ομάδα και ψυχολογικά και τον κόσμο θα τον διατηρήσει έτσι ζεστά από την αρχή. Γιατί είναι φετινή ιδιαίτερη από πολλές πλευρές χρονιά, πιο σημαντική από όλη την παρουσία της ομάδας στη League Face. Οπότε σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό, στρέφονται στη συνέχεια της αναζήτησης για επιθετικό, που έχει καθυστερήσει πλέον αρκετά και το περιθώριο δείχνει ότι είναι πολύ στενό για την κουτή του παίκτη, μέχρι να έρθει να προσαρμοστεί, να εγκληματιστεί, που σημαίνει ότι στα πρώτα παιχνίδια δεν θα είναι τουλάχιστον βαθμό ετοιμότητας που τον θέλει ο Κόντες. Και με στερεβόντως για τον δεξιό ψηφίλακα, εκεί υπάρχουν λύσεις, αλλά θέλει ακόμα έναν ποδοσφαιριστή. Δεν είναι τόσο επιταχυντική ανάγκη όσο για την απόψη επιθετικού, γιατί έδειξε ότι έχει πρόβλημα και στο σκοράρισμα, στα τελικά τα οποία έδωσε. Οπότε εκεί έχουν στρέψει το ένα σκέλος της προσοχής και ενδιαφέροντος τους στον Όφη, και το άλλο βέβαια είναι το καθαρά αγωνιστικό, η προετοιμασία για το Super Cup, για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά την επιστροφή της αποστολής από την Ολλανδία δόθηκε μια ημέρα από τους προσοριστές και επέστρεψαν στον κανονικό ρυθμό των προπονήσεων. Μέχρι και το Super Cup θα είναι καθημερινές προπονήσεις, δεν πρόκειται να δοθεί κάποιο ρεπό στους προσελιστές. Ένα πρόβλημα που είχε ο Αποστολάκης, ο τελευταίο φιλικό που έδωσε με την Al Samal, δεν είναι ευτυχώς για τον Όφη κάτι σοβαρό. Προπονήθηκε σήμερα κανονικά και το λέμε αυτό γιατί σε σχέση με τον τραυματισμό του Γκοντζάλε, που ακόμα δεν τον έχει ξεπεράσει, ο Αποστολάκης είχε χρησιμοποιηθεί και φαίνεται ότι θα επιλεγεί για να καλύψει το δεξί άκρο του Όφη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και θα είναι ο ένας από τους δύο νέους, μικρούς όπως τους λέμε, παίκτες που θα έχει Όφη σε αυτή την αναμέτρηση. Ο άλλος λογικά θα είναι ο Κοστούλας. Οπότε ήταν αισιόδοξα τα νέα και ευχάριστα τα μηνύματα που ήρθαν από την πλευρά του Αποστολάκη. Μόνο ο Μπόρχα Γκοντζάλε είναι εκτός. Και η προετοιμασία, όπως είπαμε, συνεχίζεται κανονικά. Είναι φανερό ότι όχι θα στηριχθεί εν πωλής στον περσινό κορμό, τουλάχιστον για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς με την ΑΕΚ και για το πρώτο παιχνίδι της Ευρώπης, όπως είπε Νίκο, πιθανότατα με Τζέσκα Σόφιας που έχει πάρει σαφές προβάδισμα και πιθανότητες πρόκρισης. Και από εκεί πέρα μετά ξεκινούν και οι προετοιμασίες. Συγγνώμη, να πούμε για τα εισιτήρια του Super Cup.
0: Σε ρώτα, ότι,
1: όταν τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας είχαν προτεραιότητα οι κάτοχοι διαρκείας για να αγοράσουν. Αναφέρομαι τώρα πάντα στα εισιτήρια τα οποία έχει πάρει Όφη για να διαθέσει. Είχαν προτεραιότητα λοιπόν οι κάτοχοι των εισιτήριων διαρκείας και ξεκίνησε αμέσως μετά η ελεύθερη πώλησή τους και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γύρω στις 6.000 από τα 8 περίπου 1.200 εισιτήρια που έχει πάρει Όφη. 6.000 έχουν ήδη διατεθεί και όλα δείχνουν ότι στις επόμενες μέρες που μεσολαβούν μέχρι τον Super Cup θα εξαντληθούν και αυτά τα εισιτήρια, που σημαίνει ότι θα είναι έντονη η παρουσία και βροντερό το παρόν των φιλάθλων. Τότε μόλον ότι είναι παραμονές του 15 Αύγουστο, είναι στην χαλιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος θέλει να δει την ομάδα σε αυτή την χρονιά την οποία έχει. Από εκεί και πέρα έχουν ξεκινήσει και προετοιμασίες σε επίπεδο φιλάθλων για τα ευρωπαϊκά ταξίδια, τουλάχιστον για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είτε είναι στη Γεωργία είτε είναι στη Σόφια. Έχουν σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο βγάλει τις πρώτες εκδρομές που είναι ένα συνολικό πακέτο, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, ξενοδοχείο. Μόνο το εισιτήριο του αγώνα δεν είναι εξασφαλισμένο. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι δηλώσεις συμμετοχής. Που σημαίνει ότι θα περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες η κάθε το συγκεκριμένο τσάπερ θα συμπληρωθεί σύντομα και θα έχει ενδιαφέρον και να δούμε αν μπει και δεύτερο και γενικά πώς θα κινηθεί ο κόσμος που περιμένει, όπως είπαμε, την ομάδα να κλείσει σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει φέτος, να διεκδικήσει ή δυνατόν την πρόκληση στο Europa League, αλλά αν δεν τα καταφέρει να πάει στο Conference League. Και όπως είπαμε στο αγωνιστικό κομμάτι, μόνο πρόβλημα αυτό του Μπόρχα Γκονζάλεθ, μοναδική απουσία που θα έχει Κόντις για το μάτς με την ΑΕΚ. Προφανώς θεωρούν όλοι ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι απέναντι σε μια ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο, είναι απέναντι σε μια ομάδα που δεν θα έχει σημαντικές θεαματικές αλλαγές σε σχέση με τον κορμό τον οποίο είχε πέρσι, που σημαίνει ότι θα έχει διατηρήσει πολλά από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έκανα να ξεχωρίζει και να χάσω την κλειδιά πέρσι. Έχουν βέβαια μέσω των φιλικών, γιατί και για τον Όχι και για την ΑΕΚ ήταν το πρώτο της επίσημο παιχνίδι αυτό, μέσω των φιλικών έχουν σχηματίσει μια εικόνα για την ΑΕΚ. Και όπως είπαμε, καθημερινές προπονήσεις μέχρι και την παραμονή που θα βγει αποστολή, πρώτη της φετινής ταινίας, για το πρώτο επίσημο παιχνίδι, που όπως είπαμε θέλουν να ξεκινήσει όθηση με ένα τίτλο που θα δώσει μια μεγάλη όθηση ψυχολογική και αγωνιστική εν ώψη του ευρωπαϊκού παιχνιδιού, των ευρωπαϊκών μάλλον παιχνιδιών και βέβαια της έναρξης της Super League, που η Super League παραμένει ο βασικός στόχος που έχει ο φέτος. Θέλει να μπει και πάλι στα play-offs 5-8, θέλει να προχωρήσει όσο περισσότερο γίνεται στο κύπελλο που θα βρεθεί κατευθείαν στην League Phase και του κυπέλλου Ελλάδας. Γενικά να διατηρήσει τα κεκτημένα αυτές τις πολύ καλές περσινές παινιές που έκανε. Προτίσως όμως, αυτό που θέλουν είναι να ξεκινήσει η ομάδα με ένα θετικό αποτέλεσμα κοντά στην ΑΕΚ και βέβαια από σώμα να κλείσουν και τα τελευταία μέτωπα τα οποία υπάρχουν, του επιθετικού και του δεξιού πιστοφύλακα. Δεν θα είναι μόνο οι δύο μεταγραφές αυτές, μέχρι και την τελευταία στιγμή ενδεχομένως να περιμένει και να προκύψει, αν προκύψει κάτι καλό, να κινηθεί όχι.
0: Ωραία.
1: Αυτά Νικόλα.
0: Μάνο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, Μάνο Σουριάς από την Κρήτη με τα τελευταία νέα του ΟΦΗ, πλήρες ρεπορτάζ και αγωνιστικό και μεταγραφικό, αλλά και για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για τον τελικό του Super Cup. Πάμε εμείς να δούμε λίγο τι συμβαίνει στον διεθνή χώρο, γιατί μεταγραφές δεν είναι μόνο Ελλάδα. Έχουν αρχίσει και γίνονται και δυναμικές κινήσεις και στο εξωτερικό, με πιο έτσι, βαριά ονόματα. Αναμενόμενο, μετά το παγκόσμιο κύπελλο, πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που κάνανε τις κινήσεις στις ομάδες και πλέον ακούμε και διαβάζουμε πράγματα αρκετά ενδιαφέροντα. Δημήτρης Παπαδή μας έχει συλλέξει τις καλύτερες ειδήσεις από το διεθνή χώρο και θα μας τις αναλύσει. Γεια σας, κύριε μου.
2: Καλησπέρα, Νίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το θέμα που έτσι βρίσκεται περισσότερο στο προσκήνιο σήμερα έχει να κάνει με τον MVP του φετινού Μουντιάλ, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, τον Ρόδρι, ο οποίος βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα. Όχι απλά βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελώνα, οι Καταλανοί έχουν κάνει και επίσημη κρούση στη Manchester City για την απόκτησή του. Να θυμίσω ότι ο Ρόδρι έχει για μία ακόμα σεζόν συμβόλαιο με τη Manchester City, ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, οπότε η City είναι ανοιχτή έτσι, στην παραχώρησή του. Ενδιαφέρθηκε και η Real Madrid της, μαζί με την Μπαρτσελόνα. Αλλά ο Ρόδρυ, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει επιλέξει η Μπαρτσελόνα, απάντησε αρνητικά δηλαδή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η Μπαρτσελόνα έστειλε πρόταση 45 εκατομμυρίων ευρώ στη Manchester City, μαζί με κάποια μπόνους που είναι κοντά στα 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η City αξιώνει τον πολύ σημαντικό ποδοσφαιριστή της σε ένα ποσό κοντά στα 65 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένη να το παλέψει πολύ για να τον εντάξει στο δυναμικό της από φέτος. Ο Ρόδρυ φαίνεται να έχει αποφασίσει ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα. Κάπως έτσι δημιουργείται και αυτή η πίεση στη City, η οποία έχει και το φόβο να μην τον χάσει ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι, έτσι.
0: Νομίζω ότι έχει καλέψει ο Δίας σίγουρα.
2: Ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίπτωση. Μένοντας στην Αγγλία, η Manchester City είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει μια πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή. Εντάξει, κυρίως νομίζω όσον αφορά το οικονομικό, γιατί από άποψη ονόματος ο Αγιού Μπουαντί, μόλις πριν από μερικούς μήνες έγινε γνωστός στο περισσότερο κόσμο, με τις εντυπωσιακές η αλήθεια είναι εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο φετινό Μουντιάλ, ο νεαρός μέσος της Λίλ. Φαίνεται ότι θα πάει στη Manchester City για ένα ποσό κοντά στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ πολύ. 110 θα είναι αυτά που θα πάρει άμεσα η Λίλ και άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναμένεται να πάρει με τη μορφή μπόνους σε περίπτωση επίτευξης ρεαλιστικών πάντως στόχων. Έτοιμος δηλαδή ο πιτσιρικάς ο Μαροκινός να κάνει το πολύ μεγάλο επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πολύ σημαντική μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρώσει και η Arsenal. Εδώ και αρκετές μέρες έχει γίνει γνωστό αυτό, η αλήθεια είναι. Του Μπρούνο Γκιμαράες από την Newcastle για ένα ποσό κοντά στα 75-80 εκατομμύρια ευρώ. Η Arsenal έχει συμφωνήσει τόσο με την Newcastle όσο και με τον Βραζιλιάνο. Αναμένονται άμεσα οι ανακοινώσεις εκεί για τον βασικό έτσι, αμυντικό μέσο της Εθνικής Βραζιλίας και της Newcastle. Πολύ σημαντική προσθήκη αν μη τι άλλο για την Arsenal. Η Arsenal η οποία είναι δραστήρια, μέσα του εξωτερικού αναφέρουν ότι ψάχτηκε και για τον Vinicius μετά το όλο αυτό θέμα που έγινε με το αν θα ανανεώσει ο Vinicius με τη Real Madrid. Τελικά ο Βραζιλιάνος Στάρ τα βρήκε με τη Βασίλισσα και ανανέωσε και επίσημα μέχρι το καλοκαίρι του 2032. Θα παραμείνει δηλαδή, όπως όλα δείχνουν, για μια ζωή στη Real Madrid. Της θυμίζω από τα 18 του αγωνιστική, όταν τον είχε πάρει από την Flamengo η Real. Μένοντας λίγο έτσι στην Αγγλία και στην Arsenal, έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Christian Romero, τον Αργεντινό κεντρικό αμυντικό της Tottenham. Βέβαια αυτός φέρεται να είναι πιο κοντά στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Κίντερ έχει εκφράσει ενδιαφέρον εδώ και καιρό, αλλά η Ατλέτικο φαίνεται να έχει κάνει έτσι τα πιο σημαντικά βήματα τις τελευταίες ώρες για να μπορέσει να τον πάρει από την Tottenham. Η Arsenal εξετάζει και την περίπτωση του Ferran Torres από την Μπαρτσελόνα. Ο σκόρερ στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου βρίσκεται ψηλά και στη λίστα της Paris Saint-Germain. Πιθανότατα θα τον δούμε να αποχωρεί δηλαδή από την Μπαρτσελόνα το φετινό καλοκαίρι. Η Λίβερπουλ συνεχίζει να έχει ως πρώτο μεταγραφικό της στόχο τον Μπαρκολά, ο 23χρονος Γάλλος εξτρέμ που ανήκει στην Paris Saint-Germain. Η Λίβερπουλ μάλιστα σύμφωνα με την ΕΚΙΠ έστειλε ή προτίθεται να στείλει μέσα στις επόμενες ώρες πρόταση ύψους 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Παρί για την απόκτηση του Μπαρκολά. Ωστόσο η Παρί φέρεται να ζητά 150 εκατομμύρια ευρώ για να του επιτρέψει να ολοκληρώσει έτσι αυτή τη μεταγραφή. Να δούμε. Πάντως η Λίβερπουλ φαίνεται αποφασισμένη να παλέψει μέχρι τέλους για την απόκτηση του Μπαρκολά. Να σας πάω λίγο στην Ιταλία. Είναι επίσημος ο δανεισμός του Μασταντουόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτη στη Φιωρεντίνα. Ο 18χρονος που αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτη πέρσι από τη River Plate δεν βρήκε χρόνο συμμετοχής πολύ. Η αλήθεια είναι στη Ρεάλ. Δεν βρισκόταν και στα βασικά πλάνα του Ζωσέ Μουρίνιο εν όψη της νέας σεζόν, της φετινής σεζόν. Μετακομίζει στην Ιταλία και στη Σέρια Α για να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής στην Φιωρεντίνα. Μένοντας στην Ιταλία να σου πω ότι ο Βλάχοβιτς κατά πάσα πιθανότητα θα αποχωρήσει από την Γιουβέντους, αρκετές οι ομάδες που ενδιαφέρονται. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο ίδιος ο Σέρβος επιθετικός περιμένει την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά εκατομμύρια για την απόκτησή του. Να σου πω ότι η Μίλαν κινείται για την απόκτηση του Παρέδες, του διεθνή Αργεντινού μέσου, ο οποίος αγωνίζεται στην Boca Juniors στα 32 του. Η Μίλαν ενδιαφέρεται να τον επαναφέρει στην Ευρώπη. Η Νάπολη έχει ψηλά στη λίστα της τον Γκάμπριελ Τζεσούς της Άρσεναλ, τον βραζιλιάνο επιθετικό, για να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή. Και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση με τον Λουκάκου. Άλλοι λένε ότι πολύ πιθανό να αποχωρήσει. Τα δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Λουκάκου, ο Γκάμπριελ Τζεσούς είναι ο πρώτος στόχος της Νάπολη για να τον αντικαταστήσει. Και να σε πάω και λίγο στην Τουρκία, Νίκο μου. Χθες έγινε ένας πραγματικός πανικός για τον Μο Σαλάχ, σε μια μεταγραφή, πραγματικά μεταγραφικό μπαμ που το λέμε. 40.000 κόσμος γέμισε το γήπεδο της Τραμπζονσπορ, δημιούργησε υπέροχη ατμόσφαιρα για τον Σαλάχ. 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τα λαμβάνει ο Αιγύπτιος. Συν κάποια άλλα που θα λαμβάνει ως μπόνους, συν 20% από τις πωλήσεις που θα κάνει η φανέλα με το όνομά του από την μπουτίκ της ομάδας.
0: Έτσι, σαν τους τραγουδιστές στα πέντε κτηρίες διασκέδασης. Ποσοστά υπό των λουλουδιών. Μάλιστα. Δημήτρη, μου ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Λοιπόν, πλήρες ενημέρωση, πλήρες ρεπορτάζ από Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία για το διεθνές ποδόσφαιρο, τον Δημήτρη Παπαδήμα. Πάμε να κλείσουμε με τον Δημήτρη Τσομπατζόγλου. Το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ είναι αυτό που εκκρεμεί, με πιο φρέσκο έτσι αυτό το μήνυμα του ΜΕΙΤΕ, ο οποίος χειρουργήθηκε. Το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση του ανθρώπου. Και να δούμε τι άλλο έχει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου, φιλέ.
3: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα δυνατό μήνυμα, γιατί ο ΜΕΙΤΕ αντιλαμβάνεται το τι έχει συμβεί, απευθύνεται στον κόσμο πολύ άμεσα, ευχαρίστησε την ιατρική ομάδα για όλη την δουλειά, θα μείνω, λέει, εκτός δράσης για μερικούς μήνες, στόχος είναι να απαλλαγώ επιτέλους από τα προβλήματα, να επιστρέψω πιο δυνατός. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που με έστειλαν μηνύματα στήριξης τελευταίες μέρες, πραγματικά με βοήθησαν να ξεπεράσω τη δύσκολη περίοδο. Να είστε σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσω εκατονταπλάσια. Γράφει ο Σου, όπως τον λένε τον Σουαλιό, που από πέρυσι μπήκε σε περιπέτειες και θα κορυφωθούν δυστυχώς φέτος με το χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και θα τον αφήσει στάνταρ έξω για άλλους τρεις μήνες. Τώρα όλα αυτά την επομένη του αγώνα και αυτής της κακής άτυχης βραδιάς με την Άντερλεχτ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
3: από την πρώτη
0: 14 δευτερόλεπτα τώρα, είναι δυνατόν?
3: Ναι, από την πρώτη στιγμή στράβωσε και μετά πραγματικά όλες οι στιγμές ήταν σε βάρος του ΠΑΟΚ. Ακόμα και αυτό το rebound στο πέναλτι με τον κανονισμό που ισχύει, πολλά στραβά, δεν το γύρισε ο ΠΑΟΚ, δεν έβαλε τον γκολ που δικαιούταν. Και φυσικά είναι σε μειονεκτική θέση για το δεύτερο παιχνίδι του Βελγίου, με τους οπαδούς Άντερλεχτ να ξεσηκώνονται, να εξαντλούν τα εισιτήρια και τον αγώνα πρωταθλήματος που έχουν την Κυριακή. Κάτι που θα γίνει βεβαίως και με τον ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ που για το δεύτερο παιχνίδι δεν θα έχει τον Χατζηδιάκο, θα έχει τον Γιαννούλη, θα έχει τον Λουσέ, θα έχει τον Μπάμπα. Να δούμε τις επιλογές που θα κάνει για έναν τελικό πλέον ο προπονητής του. Ένα πάρα πολύ βαρύ παιχνίδι. Με τον αντίπαλο προπονητή να λέει χθες ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποδοσφαιριστές που έχουν δώσει πιο πολλά τέτοια μάτς στην καριέρα τους. Αλήθεια είναι. Ως εμπειρία και προσωπικότητα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν πιο πολλές παραστάσεις σε τέτοια μάτς από τους Βέλγους, και αν φτάσουμε σε ένα σημείο να παίξει και αυτό ρόλο την άλλη εβδομάδα, μπορεί ο ΠΑΟΚ να πλεονεκτεί. Ο ΠΑΟΚ που βεβαίως έχει πρόβλημα στο 9, φαίνεται, από πριν φαινόταν, όχι μόνο χθες. Δεν περιμέναμε το χθεσινό για να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ζήτημα. Ένα ζήτημα που μεγαλώνει από το ότι ο προπονητής δεν εμπιστεύεται, δεν θέλει καθόλου τον, δεν δείχνει εμπιστοσύνη στο Γερεμέγεφ. Ο Μύθου στο ξεκίνημα της χρονιάς δεν τα πάει καλά. Και είναι αλήθεια το ότι έχουν αρχίσει και σκέψεις μην τυχόν πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει δύο φόρο. Mm-hmm. Είναι σκέψεις, είναι σενάριο. Έχει να κάνει με τον Γερεμέγεφ. Αλλά ας πάρει τον πρώτο, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ έχασε την άνεση χρόνου.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
3: Η πρώτη πρόκριση του έδινε λίγο χρόνο παραπάνω σε κάθε του κίνηση. Τώρα πλέον, με ένα ενδεχόμενο αποκλεισμού να είναι πιθανό, όπως θα το κάνουμε, θα πάει τέλη Αυγούστου να δώσει τα μάτς της χρονιάς. Και εκεί πλέον δεν θα χωράει κανένα κενό, δεν θα υπάρχει χρόνος, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι γεμάτος κυπήρες για να παίξει όλες τις πιθανότητες, αν φτάσει σε ένα τέτοιο σενάριο. Πάντως η σκέψη πέρα από τον έναν φορ μπάς και θα πάει και στον δεύτερο αρχίζει και συζητιέται.
0: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, το Χατζηδιάκο πίσω δεν τον αντικαταστήσει, λες?
3: Ο Ελουστόντο είναι ξεκάθαρο, είναι ολοφάνερο. Ο ένας αντικατέστησε τον άλλον όταν ο Ελουστόντο χτύπησε και τώρα θα γίνει το αντίστροφο. Στον ΠΑΟΚ ήδη βεβαίως ψάχνουν για άλλο δεξιό μπακ, αφού δεν ολοκληρώνεται η άφιξη και η συμφωνία με τον Μίκελ Μπρεσίς. Δεν είναι η πιο κομβική μεταγραφή, αλλά ο παίκτης δεν έχει έρθει, δεν έχει συμφωνήσει. Ένας ακόμα νεαρός, πιο μικρός, στο 6, είναι στις μεταγραφικές αναζητήσεις. Όλα αυτά σαφώς γίνονται παράλληλα πάνω στην κρίσιμη περίοδο των αγώνων. Από την προπόνηση δεν βγαίνει κάτι διαφορετικό. Ο Ντεσπότοφ συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα. Κάποια στιγμή το επόμενο διάστημα θα δοκιμάσει να μπει με την ομάδα. Και αυτό θυμίζουμε ότι είναι έξω. Και αυτά σε γενικές γραμμές μετά από...
0: Ανακουφισμένος Γιαννούλης.
3: Ναι.
0: Ανακουφισμένος.
3: Έχει το μήνυμά του για όλα όσα έγιναν. Για το στόχο, για το ότι θέλει να παίξει στο Champions League με τον ΠΑΟΚ. Μια ωραία συνέντευξη και παρουσίαση, όπως έγινε από το κανάλι του ΠΑΟΚ με το βίντεο. Ότι είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ότι ήταν μια μεγάλη διαδικασία, περνούνταν χρόνος για να τελειώσει η μεταγραφή. Ότι είναι πιο όριμος από τότε που έφυγε, είναι διαφορετικός. Υπέροχα το ότι είναι πολλοί Έλληνες στα αποδυτήρια, κάτι που ο ΠΑΟΚ δείχνει να στοχεύει. Και για τον κόσμο την υπομονή να παίξει μπροστά στον κόσμο της ομάδας και πάλι.
0: Μάλιστα. Να κλείσουμε με τα δημοσιεύματα για Κωνσταντέλια. Γιατί αφαιρέσεις της Γκαλατάσαρα μου φαίνεται, ναι, αστείο.
3: Είναι ανέκδοτο.
0: Αλλά η Ντόρτμουντ.
3: Πάρα πολλά τα οποία γίνονται εκεί. Από την Ντόρτμουντ δεν έχει κάποια κρούση ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, τον παρακολουθούν. Αλίμονο, αν μεγάλες ομάδες που έχουν κεραίες παντού δεν είχαν αντιληφθεί την ύπαρξη ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή. Θέμα δεν έχει ανοίξει καθόλου. Εδώ ούτε διάθεση έχει ο παίκτης. Όταν και αν έρθει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση άλλων δεδομένων, θα δούμε τις αντιδράσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ήσουνα...
3: Και ούτε παραλαμβάνω υπάρχει στο σκεπτικό.
0: Σαφέστατος.
3: Τη Τουρκία είναι ανέκδοτο. Είναι
0: και εγώ δεν σε ρωτάω γι' αυτό. Ναι. Αν δεν υπήρχε. Σαφέστατος.
3: Τη Τουρκία είναι ανέκδοτο.
0: Και εγώ δεν σε ρωτάω γι' αυτό. Ναι. Αν δεν υπήρχε.

Γιαννίση που είχαν την τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Όλους εσάς για όλη την σεζόν που μας είχατε σταθερά εκεί, πρώτους δεύτερους στη ζώνη του 8-10. Είναι τεράστια τιμή αυτό και για τους δυο μας. Τα λέμε με την έναρξη του πρωταθλήματος ουσιαστικά, με τη δεύτερη αγωνιστική. Να είστε καλά, καλές διακοπές σε όλους, να προσέχετε, να περάσετε καλά και όμορφα να ξεκουραστείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Ακολουθεί Κώστας Ζάλιαρης το επόμενο δίωρο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, στους 94 σελίδες, στους 6.
5: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
6: 338 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 339, όχι, 339, 338...
7: 333,
6: το πάμε, λοιπόν.
5: Εξακολουθείς,
8: μη γελάς, θα στσακίσω.
5: Και εξακολουθείς, οι Έλληνες φίλοι αθλοί, ήθελα να δω ένα...
9: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
5: Καλά κάνετε.
10: Γράψτε, γράψτε.
11: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
5: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφίκο Φιτάμπαθάλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχαλαχ.
12: Έξι η ώρα πόνο εκτιμή Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife. Ήταν Tenerife.
5: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Sharp Job. Sharp Job. Πώς την είπαμε?
8: Τέλος πάντων.
5: Η Sharp Job.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
5: Δύο μπαταρίδες. Γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αγουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
5: Μου βάλες τώρα τέτοια μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
14: Τελειχαίο. Ούτε πείτε.
15: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
5: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Αφήσαμε και λίγο το τραγουδάκι να παίξει, αφού το πετυχαίναμε στο τελείωμά του. Και εδώ είμαστε στον Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το βραδάκι της Παρασκευής, με μια πολύ μεγάλη φάση στο παιχνίδι της Middlesbrough με την Wrexham για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Ναι, πολλοί θα πείτε τι κάθεσαι και βλέπεις αδερφέ, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό αυτό το παιχνιδάκι με την Wrexham, η οποία κερδίζει κάθε χρόνο νέους θαυμαστές, και την Middlesbrough να έχει από πέρσι και όλη την υπόθεση με το Spygate. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ρίτσες θα πάω παρέα με τον Γιώργο Γιαννής εδώ απέναντί μου, με τα ωραία τα νοήματά του, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα πάμε με τον Κώστα Μιαούλη στην αρχιταξία της εκπομπής και τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Λοιπόν, μπορεί να είναι βράδυ Παρασκευής, να έχουμε 8 Αυγούστου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δράση σε εξέλιξη στα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στα αντιεμπορικά πρωταθλήματα. Η αλήθεια είναι, αν και υπάρχουν κάποιες λίγκες που ξεκινούν τώρα ή έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σε εξέλιξη. Για το Λίγκα Αγγλίας, λοιπόν, το Wickham Stevenage είναι στο 0-0, στο 27, στο 26 λεπτό. Το Woolsport Vale είναι στο 1-0. Με τους λύκους να έχουν καταφέρει να ανοίξουν το σκορ. Τώρα βλέπω κάτι να γίνεται στο Wickham Stevenage. Μάλλον οι φιλοξενούμενοι έχουν σκοράρει. Στο 0-0 είναι το Middlesbrough Wrexham αυτή τη στιγμή. Ναι, γκολ στη Stevenage εκτός έδρας, κόντρα στην Wickham. Το Brugge Kortrijk για το Βέλγιο είναι στο 0-0. Έμεινε το Βέλγιο αμανάτι, και η Μπριζ και η Γκένκ έχασαν τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Από την Κλαμπ Μπριζ αποχώρησε ο Χρήστος Τζόλης, από την Γκένκ αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο Τζόλης για τους πρωταθλητές Αγγλίας της Arsenal, ο Καρέτσας για τους Βεστφαλούς, για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, την οποία θεώρησε ότι θα τον βοηθήσει για την περαιτέρω εξέλιξή του. Και οι δύο κάπου κοντά στα 40 εκατομμύρια οι μεταγραφές, στα 40 καλύτερα του Τζόλι, στα 35 συν 3 περίπου εκείνη του Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Σε περίπου 3 λεπτά θα κάνει σέντρα και το μάτς της Πορτογαλίας στο Εστορίλ Φαμαλικάο στην Ιβηρική Χερσόνησο.

σε εξέλιξη εδώ και περίπου μία ώρα, αλλά με την Excelsior να έχει προβάδισμα τριών τερμάτων κόντρα στην Καμπούρ, το μοναδικό για απόψε παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Καμπούρ Excelsior είναι στο 0-3. Οι φιλοξενούμενοι έχουν σφραγίσει ουσιαστικά την νίκη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Φυσικά απομένουν περίπου 30 λεπτάκια. Οπότε όλα τα έχουμε δει και όλα μπορούν να συμβούν. Ενώ και για την Championship της Σκωτίας, λίγο πριν το ημίχρονο, Partick Thistle Livingston είναι στο 1-0 αυτή τη στιγμή.

Δεν έχετε παράπονο πάντως για τα ρεπορτάζ των Big Four της Tichman Super League. Τα ακούσατε όλα. Έχουν ανέβει νομίζω όλα πλην του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ, το οποίο βγήκε και τελευταίο λίγο πριν τις 10 εδώ στον Big Win Sport FM. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι και αυτό στο sportpavlefm.gr. Ακούσατε και για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού που θα συνεχιστεί από αύριο πλέον για την ρεβάνς με την Τσέσκα 1948. Ακούσατε και για ό,τι συμβαίνει στην ΑΕΚ τόσο εν ώψη του τελευταίου φιλικού προετοιμασίας με την Άθενς Καλυθέα αύριο το βραδάκι στη Νέα Φιλαδέλφεια, όσο και πριν από το μεγάλο παιχνίδι για το Super Cup κόντρα στον κυπελούχο Όφη. Ακούσατε τι συμβαίνει και κυρίως με τα γραφικά αλλά και αγωνιστικά με τα όποια προβλήματα εμφάνισε ξανά ο Ολυμπιακός εν ώψη και της ρεβάνς με την Αϊμέγγεν. Υπενθυμίζω εγώ ότι το βράδυ της Τρίτης θα είναι πάρα πολύ καυτό. 8.30 ώρα Ελλάδος η σέντρα και στη ρεβάνς του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία και στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΣΕΣΚΑ 1948 για τα προκριματικά του Champions League Ερυθρόλευκη, του Conference League Πράσινη. Εδώ θα είμαστε, παρέα θα το ζήσουμε το βράδυ της Τρίτης με τα πολύ μεγάλα παιχνίδια των ελληνικών εκπροσώπων.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: έχουμε παράπονο. Κάτσε να δω τι παράπονο έχει, αδερφέ. Λέει: κανένας δεν ρώτησε για τον Θεμπάγιος ποια ελληνική ομάδα έκανε πρόταση. Το θέμα είναι αν έκανε πρόταση. Το ότι κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα από τα μίντια του εξωτερικού δεν σημαίνει ότι ευστάθηκε κιόλας. Μπορεί να έχει γίνει μια ερώτηση απλού ενδιαφέροντος. Μπορεί να έχει γίνει μια απλή κρούση. Μπορεί να έχει γίνει μια επαφή μέσω κάποιου μεσάζοντα ή μέσω περιβάλλοντος παίκτη ή οτιδήποτε. Το ότι αναφέρθηκε σε ξένο δημοσίευμα ότι υπήρξε κάποια πρόταση προς τον Θεμπάγιος από ελληνική ομάδα δεν σημαίνει ότι όντως υφίσταται κάτι από κάποιον ελληνικό σύλλογο. Οπότε, okay, καταλαβαίνουμε λίγο και πώς παίζεται και το παιχνίδι και από τα διεθνή μίντια και για τους παίκτες που βάσει και των θέσεων στις οποίες αναζητούν παίκτες και θέλουν ενίσχυση οι ομάδες γενικότερα κυκλοφορούν τα

Λοιπόν, κάτι αρκετά σοβαρό που έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά και μόλις τώρα το διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr έχει να κάνει με ρωσική επίθεση στην Οδυσσό που προκάλεσε ζημιές στο γήπεδο της Τσερνομόρετς. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν προγραμματισμένο, ναι, για αύριο Σάββατο 8 Αυγούστου παιχνίδι της Τσερνομόρετς με την Κόλος για την δεύτερη αγωνιστική του Ουκρανικού πρωταθλήματος. Ρωσική επίθεση λοιπόν έπεσε πάνω στο γήπεδο και προκάλεσε σημαντικές φθορές στην οροφή του Τσερνομόρετς Stadium, το μεγαλύτερο γήπεδο της Οδυσσού με χωρητικότητα περίπου 34.000 θεατών. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική φωτογραφία στο sportpavlefm.gr για την ζημιά που προκλήθηκε από αιτία η οποία φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα με το ποδόσφαιρο και φυσικά δεν έχει να κάνει σε τίποτα και με την ανθρωπότητα, με την ρωσική επίθεση που καταγράφηκε. Και κάπως έτσι νομίζω ότι θα γίνει πλέον αγώνας δρόμου από τους ανθρώπους του γηπέδου. Να δούμε αρχικά αν θα διεξαχθεί αυτό το παιχνίδι. Διαβάζω πως προκλήθηκαν επίσης ζημιές, λέει, σε εξέδρες και καθίσματα και στα τζάμια του γηπέδου. Τουλάχιστον ένα άτομο τραυματίστηκε από το χτύπημα, ενώ αναφέρουν πως τραυματίες ενδέχεται να είναι περισσότεροι. Κακή, πολύ κακή είδηση αυτή αναφορικά με ό,τι συνέβη στην Οδυσσό

Ένας φίλος ρωτάει αν έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει την Τσέσκα Σόφια στο Όφι. Τώρα για να σου είμαι και απόλυτα ειλικρινής, δεν έχω απόλυτη εικόνα από τον Όφι και από τα φιλικά προετοιμασίας του. Σίγουρα και ο Κόντις έχει δει τα προβλήματα και όσα θα πρέπει να διορθώσει. Στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους ιτήθηκε με 3-2 με ανατροπή από την Al Samal στην Ολλανδία, η ομάδα της Κρήτης, η κυπελούχος Ελλάδος έφτασε στον θρίαμβο αυτόν πριν από μερικούς μήνες και αυτός τον θρίαμβος επιτρέπει στον Όφι να παίξει στην Ευρώπη. Υπενθυμίζω εγώ πως ετοιμάζονται οι κριτικοί για το διπλό ραντεβού με την Τσέσκα Σόφιας, καθώς εκείνη επιβλήθηκε 3-0 της Μακάμπι Τελαβίβ στα προκριματικά, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Οπότε ο Όφι περιμένει εκτός εκγνωστικού απρόπτου την Τσέσκα Σόφια στα playoffs, αλλά ξέρει πως έχει το πολύ πολύ σημαντικό μαξιλαράκι της παρουσίας στη League Face του Conference League.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας, παρακολουθώντας και το Middlesbrough Wrexham. Άλλο ένα γέμισμα εδώ στο πουθενά. Παραμένει το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι που έκανε σέντρα πριν από 22 λεπτά. Λέει πώς βλέπεις ελληνικές ομάδες, αν θα προκριθούν. Η αλήθεια είναι ότι πήγε πολύ πολύ πιο στραβά από ό,τι περιμέναμε αυτή η εβδομάδα. Βέβαια δεν είδα και ομάδες που είναι ικανές να αποκλείσουν τις ελληνικές. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι την Αιμέγγεν ικανή ομάδα να αποκλείσει τον Ολυμπιακό, αν και εφόσον βρει αυτός όλες τις λύσεις που καλείται να βρει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι τη ρεβάνση της Τρίτης. Ούτε η Άντερλεχτ είναι ομάδα. Κάναμε κουβέντα χθες το βράδυ εδώ με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το ότι απλά αποφασίζει να παίξει άμυνα αυτή η ομάδα και αν τύχει να βγει μπροστά ανάλογα τι θα, ό,τι βρέξει να κατεβάσει είναι. Οπότε δεν είδα και μια ομάδα η οποία ουσιαστικά μπορεί να τρομάξει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να τον τρομάξει εισαγωγικά λόγω της στεναρής αντίστασης που προβάλλει αμυντικά. Τίποτα περισσότερο από αυτό. Και επίσης δεν είδα και μια CSKA 1948 που να μπορεί να πετάξει εκτός συνέχεια στον Παναθηναϊκό. Προφανώς και φάνηκαν τα προβλήματα που είχε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα. Προφανώς και όλη η προσοχή που έπρεπε να δοθεί στις πτέρυγες και στον τρόπο με τον οποίο έβγαιναν ταχύτατα οι Βούλγαροι στην επίθεση. Βρέθηκαν σε κακή μέρα, σε κακή βραδιά οι δύο μπακ του Παναθηναϊκού. Οπότε η CSKA 1948 βρήκε όλο το πρόσφορο έδαφος για να χτυπήσει και να προκαλέσει ζημιά με αυτό το 1-1. Ωστόσο, δεν είναι ούτε εκείνη η ομάδα που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στον Παναθηναϊκό.

Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος δεν έχει να σκεφτεί μαξιλαράκια, αλλαγές διοργανώσεων, υποβιβασμούς ή άλλες φάσεις προκριματικών. Είναι στο Conference League, είναι στον τρίτο προκριματικό. Πρέπει να διανύσει όλο τον δρόμο για να φτάσει μέχρι τη League Phase. Στο ζευγάρι που τον απασχολεί, η Μπεσίκτας επιβλήθηκε της Χράντε της Κράλοβε 1-0 χθες το βράδυ, με γκολ στο 80, με παίκτη λιγότερο από το 70. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα για τους Τούρκους. Οπότε έσπρωξε κάπως έτσι την Χράντε της Κράλοβε προς τον δρόμο του Παναθηναϊκού, καταφέρνοντας να επικρατήσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ηττημένο του συγκεκριμένου ζευγαριού.

Ένας φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει ο Νίστρουπ υποτίθεται ότι παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά στα δύο τελευταία μάτς έχουμε δει πολύ σέντρα. Πώς το αξιολογείς? Είναι η εναλλακτική λύση. Όταν είναι η εναλλακτική λύση, είναι ένα plan B το οποίο το εφαρμόζει ο Παναθηναϊκός και το εφάρμοσε χθες και ο ΠΑΟΚ, βλέποντας τα πράγματα να μην φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει αυτό? Όσο η μπάλα μένει κάτω και όσο οι κοντινές συνεργασίες δεν προσφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και όσο ο επιθετικός δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί γιατί υπάρχουν πολλά κορμιά στην περιοχή, κάπως έτσι η μπάλα σπάει στις πτέρυγες για να γίνουν τα γεμίσματα. Και με την πάξη, όντως, το γκολ του Ραστόντερ έχει έρθει από γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, κόντρα στην φιλοσοφία του Νίστρουπ. Δεν την αφήνει τόσο πολύ στην άκρη όσο μπορεί να εννοηθεί. Προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να πηγαίνει με τη συγκεκριμένη φιλοσοφία του. Την αλλάζει μόνο όταν βλέπει μετά την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά ότι αυτό το πράγμα δεν του φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει. Το έκανε και χθες ο ΠΑΟΚ. Και λέω το έκανε διότι όταν έχεις παίκτες όπως ο Κωνσταντέλιας, όπως ο Ζαφίρης, όπως ο Ζίβκοβιτς, όπως ο Τάισον, όταν έχεις αυτούς τους παίκτες πίσω από τον προωθημένο, ακόμα κι αν έχει ένα πρόβλημα ο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, στην επίθεση, ακόμα κι αν πρέπει αυτή την περίοδο να παίξει με τον Μύθου και τον Γερεμέγεφ για χίλιους λόγους. Γιατί έχει καθυστερήσει ενίσχυση στον ΦΟΡ, γιατί μπορεί να θεωρήθηκε ότι, OK, μπορούμε να περάσουμε, πάμε να το κάνουμε σιγά-σιγά με αυτούς που έχουμε και να μην βιαστούμε για τον επιθετικό, για οποιονδήποτε λόγο για να έχει συμβεί αυτό. Ακόμα και εκεί η μπάλα έπρεπε να σηκωθεί. Είναι το τι σε αναγκάζει να κάνει ο αντίπαλος. Όσο καλή πρόθεση και να έχεις και όσο μαγικά πόδια και να έχεις εσύ, όταν θα κρατάς την μπάλα κάτω, αλλά θα πρέπει να τα βάλεις με 8 και 9 κορμιά που είναι απλά στην περιοχή για να αμυνθούν, δεν πρόκειται να οδηγήσει κάπου αυτό.

Μόνο στο παιχνίδι που βλέπουμε, Γιώργο μου, δεν έχει γκολ. Πώς έγινε αυτό τώρα και σήμερα? Ένα παιχνίδι έχουμε βάλει εδώ πέρα να δούμε να περάσει το βράδυ της Παρασκευής και δεν έχει τίποτα. Και έχει 5 γκολ στα υπόλοιπα 2 μάτς του League Cup Αγγλίας. Wycombe Stevenage 1-1 και Woolsport Vale. Οι Λύκοι κατευθείαν έχουν κάνει το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο για να καθαρίσουν και να οδηγηθούν σιγά σιγά προς την επόμενη φάση. Η Μπρίζ έχει ανοίξει το σκορ κοντά στην Κορτράικ στο Βελγίο, είναι 1-0, ενώ έχει κάνει σέντρα πλέον εδώ και περίπου 10 λεπτά το Εστορίλ Φαμαλικάο. Και μαζί με όλα αυτά, Γιώργο μου, εδώ πέρα που κάνουμε παρεούλα, είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία καζίνο στο Μονακό? Αν ναι, το Stoiximan Nation φρόντισε ήδη γι' αυτό. Η πλατφόρμα που φτιάχτηκε ειδικά για τα μέλη της Stoiximan θα στείλει έναν τυχερό και το Plus One του στο Monte Carlo εντελώς δωρεάν. Ο διαγωνισμός που θα παραμείνει ενεργός μέχρι τις 17 Αυγούστου προσφέρει το απόλυτο καζίνο experience και επειδή η περίσταση απαιτεί το ανάλογο στυλ, η μετακίνηση από και προς το Monte Carlo θα απογειωθεί κυριολεκτικά αφού θα γίνει με ελικόπτερο. Η μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η ιδιότητα του μέλους της Stoiximan. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Sky 100,3.
1: Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, όπου συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Συνολικά καταγράφηκαν 6 υπερπτήσεις drones από τις 10 εχθές το βράδυ ως τις 5 σήμερα το πρωί τοπική ώρα. Το αμυντικό σύμφωνο που υπέγραψε η Τουρκία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν δεν στοχεύει καμία χώρα, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Πρόσθεσε ότι καλωσορίζει άλλες φιλικές χώρες που επιδιώκουν την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Στην ονομαζόμενη κοινή αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑ περιλαμβάνεται άρθρο ανάλογο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση εναντίον οποιοδήποτε από τα τρία κράτη θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη. Συνεχίζεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας που ξεκίνησε όταν η Ρώμη αποφάσισε να αναστείλει εν μέρη την εφαρμογή της συμφωνίας Σέγκεν έναντι της Μαδρίτης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Η Μαδρίτη έδωσε προθεσμία στη Ρώμη ως την Κυριακή για να αναστείλει την απόφαση. Άμεση ήταν η απάντηση της Ρώμης ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους συνοριακούς ελέγχους τουλάχιστον ως τις 15 Αυγούστου. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία που συνελήφθη στη Γερμανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο ανώτοτο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το απαγορεύτηκε από το εφετείο της Ουάσιγκτον να συνεχίσει την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
7: Αφήσαμε άπλητο το πεδίο που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
8: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
9: Ποιος εγχειρίστηκε.
8: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Ουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
10: Νικολάκη.
8: Έξω την περιοχή ψιλοκρεμαστή.

0: Μωρή μου Χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
1: Έτσι, δεν θα είναι κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σας και δεν θα κάνετε.
2: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαζάμ, δεν κάνω ένα-δύο.
3: Μασονία των ηχοληπτών.
4: Πήρε το ροζφύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζφύλλο αγώνο.
5: Το καλό την άλλη γυάλι, γυάλι, ωραίο. Γιάννη.
4: Στη Ρόδο ανάμεσα σε κολοθό, ωραίο, ισπανικό, κολοθό.
6: Βίβα μου έρθω το Λιπερνά.
7: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο, το τζάμπολ.
8: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
9: Ο Διονύσης.
8: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
9: Α.
8: Όπως μετέφερε και νωρίτερα.

0: Κότιτς, περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
1: Έχουμε φίλες.
2: Σάμα, τι ξέρω εγώ.
1: Φίλους. Με ζαλίσατε με τα σαρδά μου. Για πάμε στον επόμενο, θα γράφει ιστορίες.
3: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
1: Ναι.

προσπαθώ να σε κάνω άνθρωπο. Προσπαθώ να σε κάνω να δεις λίγη μπάλα. Και μου λες να βάλω καμία ταινία καλύτερα. Ρε, είσαι σοβαρός ρε εδώ μέσα. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Γιατί αυτά λέμε εδώ στον Big Win Sport FM. Με όσα βλέπουμε στις τηλεοράσεις του στούντιο. Ο Γιώργος Σουγιανίσης δεν έχει πολύ όρεξη για μπάλα. Στο 0-0 το Middlesbrough Wrexham για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα. Λέει, βλέπεις τον Κωνσταντέια να φεύγει γιατί από ό,τι λένε η Ντόρτμουντ τον θέλει πολύ. Έδωσε την απάντηση ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου πριν από λίγο. Πλέον έχει αναρτηθεί και στο sportpalofm.gr το ηχητικό απόσπασμα από το ρεπορτάζ του ρεπόρτερ μας για τον ΠΑΟΚ, για τις ματιές της Ντόρτμουντ προς τον Κωνσταντέγια, όπως είπε, και νομίζω ότι είναι και η κοινή λογική το λέει αυτό. Δεν είναι ότι γενικότερα το λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλίμονο αν ένας τέτοιος παίκτης δεν είχε προσελκύσει το βλέμμα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Προφανώς, η Ντόρτμουντ γλυκάθηκε και με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που πήρε, αλλά νομίζω πως αν παρακολουθήσει κάποιος πολύ προσεκτικά, δηλαδή προσπαθώντας να μελετήσει τις κινήσεις, τις τρίπλες, το πόσο αυθόρμητα μπορεί να κάνει τις ενέργειές του ο Κωνσταντέλιας, το πόσο θέλει ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου για να αποφασίσει για την κίνησή του, θα καταλάβει πως αν τις έκανε όλες αυτές τις ενέργειες και τις τρίπλες και τις τελικές μεταβιβάσεις και όλες τις προσπάθειές του κάποιος παίκτης σε κάποιο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα ασχολούμασταν πολύ πιο έντονα. Και με βίντεο και με viral και μέσω social media θα έπαιρνε διαστάσεις, θα γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Γι' αυτό σας λέμε και γι' αυτό τονίζουμε όλοι ότι αυτό το παιδί έχει κάτι ξεχωριστό και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι ευτυχισμένος που τον έχει και που επιλέγει και εκείνος να παραμένει στον ΠΑΟΚ αυτά τα χρόνια που έχει προκύψει το ενδιαφέρον μεγάλων συλλόγων. Οπότε και να τον παρακολουθεί η Ντόρτμουντ είναι κάτι τελείως φυσικό. Για τα υπόλοιπα, για το αν υπάρχει κάτι χειροπιαστό ή κάτι για το οποίο θα πρέπει να ανησυχεί ο ΠΑΟΚ, μπορείτε να μπείτε στο sportpalofm.gr να διαβάσετε και να ακούσετε όσα είπε ο καθηλήν αρμόδιος Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και ένα φιλικό προετοιμασίας για τον Αστέρα Ακτόρ 2-0 εντός έδρας με αντίπαλο τον Πύργο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το φιλικό για τους Αρκάδες. Οι σκόρες ήταν ο Ρικαρντίνιο από την σέντρα του Μπαρτόλο στο 7ο λεπτό και ο Καλτσάς στο 81 διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Διαβάζω και εγώ πως και αύριο υπάρχει ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα για να συνεχίσει την προετοιμασία. Υπενθυμίζω το Σαββατοκύριακο 22-23 Αυγούστου, δηλαδή σε δύο εβδομάδες ακριβώς και μία μέρα, θα κάνει σέντρα η νέα Στοίχημαν Super League, η νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Για να δούμε που ακόμα και τώρα, τέλη Αυγούστου, και το βλέπουμε και τώρα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ομάδων που συμμετέχουν στα προκριματικά, ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε και φοβερά και τρομερά πράγματα. Προφανώς οι ομάδες δουλεύονται, προφανώς οι προπονητές ακόμα βρίσκουν κενά, αδυναμίες και άλλα πιο δυνατά στοιχεία τα οποία θα τους δείξουν που θα πρέπει να στηριχθούν την νέα σεζόν. Αλλά μην περιμένετε να δείτε κάποια ομάδα να πετάει από τώρα. Θα χρειαστεί να, έτσι, να τεινάξουν και λίγο τα πόδια τους, να φύγει το βάρος από την προετοιμασία και τα φιλικά ή τα επίσημα παιχνίδια, ανάλογα πόσες ομάδες έχουν δώσει επίσημα μάτς όλο αυτό το διάστημα. Ως γνωστόν, γύρω στον Οκτώβρη, πότε να πούμε, κάπου εκεί, να οριοθετήσουμε το πότε πλέον θα έχουν κανονικότατο αγωνιστικό ρυθμό οι ομάδες. Μην ξεχνάτε επίσης ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη διακοπή περίπου 20 ημερών κατά διάρκεια του Σεπτεμβρίου. Γιατί τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν υπάρχει η διακοπή 2 εβδομάδων το Σεπτέμβρη και 2 εβδομάδων τον Οκτώβριο για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Θα δοθούν και τα 4 μάτς των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων κατά διάρκεια ενός 20ημέρου, οπότε η δράση θα σταματήσει για περίπου 20 ημέρες μέσα στον Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν 4 αναμετρήσεις για τις εθνικές ομάδες, ανάλογα τι θα κανονίσει η κάθε μια πέρα από τα επίσημά τους, και αργότερα τον Οκτώβρη νομίζω ότι θα πάει κανονικά σε ρή με πρωταθλήματα.

Φαντέγιας λέει ένας άλλος φίλος, θεωρώ ότι όντας 23 ετών έχει χρόνο για να φύγει και να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, δηλαδή και σε 2 και σε 3 χρόνια να φύγει, μια χαρά θα είναι. Ναι. Γενικότερα υπάρχει μια αίσθηση ότι τα ευρωπαϊκά κλαμπ, τα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ θέλουν να επενδύουν σε ηλικίες οι οποίες είναι, να το πω, εξελίξιμες ακόμα. Δηλαδή τα 23 χρόνια η Κωνσταντέλια είναι ιδανικό, ανάμεσα στα ιδανικά, ρε παιδί μου, τις ιδανικές περιόδους για έναν ευρωπαϊκό σύλλογο. Μην ξεχνάτε ότι έχει να κάνει και με το τι σεζόν κάνεις. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις μια τρομερή σεζόν, να αποφασίσεις να παραμείνεις κάπου, να αφήσεις ένα καλοκαίρι να περάσει και μετά να έρθουν στραβά τα πράγματα ή χτύπα ξύλο, να υπάρξει ένας τραυματισμός. Δεν το έχουμε δει και λίγες φορές. Σκεφτείτε ακόμα και την περίπτωση, την πιο πρόσφατη εξ αυτών, του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έπειτα από μια τρομερή σεζόν με τον Παναθηναϊκό αποφάσισε να παραμείνει στους πράσινους, δεν πωλήθηκε. Και όταν πήγε στη Sporting Λισαβόνας, προερχόταν από μια κακή αγωνιστική περίοδο, του έσκασε και το πολύ σημαντικό πρόβλημα στο γόνατο και έτσι η πρώτη του χρονιά στη Λισαβόνα ήταν πάρα πολύ κακή. Τώρα προσπαθεί να επανέλθει το παιδί και να βοηθήσει τη νέα του ομάδα. Έχει να κάνει και με την τύχη, έχει να κάνει και με το timing, έχει να κάνει και με το πόσο θα καταφέρεις να πάρεις μια πολύ καλή μεταγραφή, καλή και οικονομικά μεταγραφή, όχι μόνο ως παίκτης να επιλέξεις τον επόμενο σύλλογό σου. Πολλά παίζουν ρόλο. Προφανώς σε μια πρόχειρη σκέψη μπορούμε να πούμε «Οκ, έχεις ακόμα ένα, δύο, τρία καλοκαίρια να φύγεις και να πας εκεί που θα σε θέλουν και να φτάσεις και πολύ πιο όριμος εκεί που θα σε θέλουν». Αλλά είναι και κάποιες παράμετροι που δεν μπορείς να τις ελέγξεις.

Πίεζε για τον κόλλη Μίτλεσμπρο κόντρα στην Ρέξαμ. Δεν έχει αλλάξει εκεί το 0-0. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου σε αυτό το παιχνίδι. Μίχρονο στα υπόλοιπα. Επαναλαμβάνω λίγο γρήγορα. Wycombe Stevenage 1-1. Wolves Portfail 3-0 ημίχρονο. Και στο Breeze Courtrike 1-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στο πορτογαλικό που δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής.

Ένα μάτς που θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι πρώτης κατηγορίας, αλλά είναι στην δεύτερη της Γερμανίας, στο Bochum. Χέρτα Βερολίνου είναι στο 0-1 για τους φιλοξενούμενους, περιμένοντας και εκεί φυσικά την Bundesliga σε λίγο καιρό, να δούμε και τι θα είναι ικανός και έτοιμος και φορτσάτος και φρέσκος ο Χάρι Κέιν να κάνει. Έχουμε ξανασυζητήσει για το φαινόμενο του Τιφώνα, 70 κάτι γκολ, αν δεν κάνω λάθος, 72 σε όλες τις οργανώσεις μαζί και με το Μουντιάλ την περασμένη σεζόν. Δεν το κάνει σε εύκολα σε σερί ποδοσφαιρικών περιοδών, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πόσο αποτελεσματικός θα είναι και τη νέα χρονιά ο φόρτης Μπάγερν Μονάχου. Υπάρχουν κάποια φιλικά σε εξέλιξη, στο πιο ενδιαφέρον από αυτά που διαβάζω, το Μόντσα Πάντοβα είναι στο 0-0, πριν από λίγη ώρα είχε και ένα Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 1-2, πολλές ισπανικές ομάδες στα φιλικά προετοιμάζονται για τη νέα σεζόν. Το Καμπούρ Εξέλσιορ έχει γίνει 0-4, σύντομα θα είναι τελικό σκορ, είναι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων το παιχνίδι, το μοναδικό απόψε για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Να δω λίγο και το σκοτσέζικο, είναι στο 2-0 η Partick Thistle απέναντι στη Livingstone

Στα πολύ πολύ φρέσκα κουλούρια, πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και αφορά την Premier. Η Coventry ανακοίνωσε τον 20χρονο χαφ Κάλεμ Γιρένκι, ο οποίος μετακόμισε στην Αγγλία από την Νόρτζελαντ για χάρη της ομάδας του Frank Lampard. Το ποσό έφτασε συνολικά στα 28 εκατομμύρια ευρώ, διαβάζω την 27 συν 3, 27 εκατομμύρια το fix ποσό συν 3 τα bonus. Είναι μέσα σε 3 ημέρες το δεύτερο ρεκόρ μεταγραφής από πλευράς Coventry για τον Lampard, ο οποίος προσπαθεί να προετοιμάσει την ομάδα του πλέον για τις δύσκολες ημέρες που τον περιμένουν στην Premier League, αλλά θέλει να φανεί η Coventry όσο το δυνατόν πιο έτοιμη. Μια ομάδα η οποία μέσα σε 3 μέρες έχει κάνει 2 ρεκόρ μεταγραφής. Το προηγούμενο ήταν γύρω στα 25 για τον Rashworth, τον οποίο τον είχε ανακοινώσει μόλις πριν από λίγα 24 ώρα. Αλλά νομίζω γενικότερα το κυρίαρχο ζήτημα στην Αγγλία αυτές τις ώρες έχει να κάνει με τον Rodri, για τον οποίο δεν ξέρω ακριβώς, όχι ακριβώς, δεν ξέρω αν το ποσό αυτό στο οποίο προσπαθεί να διαπραγματευτεί η Μπαρσελόνα πλέον, γιατί η Ρεάλ φαίνεται να έχει βγει εκτός κάδρου παντελώς και να έχει αποσύρει και το ενδιαφέρον της. Δεν νομίζω ότι πλέον θα επιλέξει να ασχοληθεί άλλο με τον Ισπανό. Και τη στιγμή λοιπόν που βγάζουν 50 και 60 και 80 και 100 εκατομμύρια πάρα πολύ εύκολα οι αγγλικοί σύλλογοι από τα ταμεία τους, διαβάζουμε πως ο Ρόδρυ, βέβαια με πάτημα στο ότι έχει ακόμα μόλις ένα χρόνο συμβολέου με τη City, η Μπαρσελόνα έκανε μια πρώτη πρόταση γύρω στα 45 εκατομμύρια. Νομίζω ότι εκεί στα 45 με 50 τον κοστολογούσε και η Ρεάλ. Η City λέγεται ότι αξιώνει περίπου στα 75 με 80. Αν ένας παίκτης σαν τον Ρόδρυ, που ελέγχει απόλυτα όλο αυτόν τον χώρο της μεσαίας γραμμής, κοστίσει τελικά γύρω στα 45 με 50 εκατομμύρια, προφανώς και θα μιλάμε για μεταγραφή κοψοχρονιά, αρκεί το παλικάρι να πιάσει. Και μπορεί να τον βλέπουμε στις μεγάλες οργανώσεις με την Ισπανία να είναι εκπληκτικός και στο Euro 24 και στο φετινό Μουντιάλ, αλλά η αλήθεια είναι τα τελευταία χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τραυματισμούς. Και τώρα έχει τραυματισμό και τώρα μπήκε στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα στη μέση. Θα επιστρέψει νομίζω περί τα τέλη Αυγούστου για να αρχίσει σιγά σιγά να γυμνάζεται και να προπονείται. Αλλά είναι και αυτό που σας έλεγα πριν, είναι το timing, είναι περίοδος, είναι το τι συμβόλαιο τρέχει ακόμα, είναι το πόσο θα θέλει να το ξεφορτωθεί μια ομάδα, είναι το πόσο θα καταφέρει μια άλλη να του ρίξει την τιμή. Αλλά τα 45 εκατομμύρια για τον Ρόδρυ, όχι απλά έκπτωση θα είναι η τιμή αυτή αν τα καταφέρει η Μπαρσελόνα, θα είναι τεράστιο δώρο, αλλά η City λέγεται ότι αξιώνει περισσότερα από 70. Όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ εύκολα, το 45 με το 70 δεν είναι μια διαφορά που την γεφυρώνεις σε μια κουβέντα μισής ώρας με έναν καφέ. Υπάρχει τεράστιο χάσμα.

Λοιπόν, συνεχίζονται και είναι πάρα πολλά και τα μηνύματά σας για τον Κωνσταντέλια και για την πιθανή μεταγραφή του και για τους τραυματισμούς του, για τους ενδεχόμενους τραυματισμούς. Οκ, okay, πολλή κουβέντα. Γενικότερα, αρκετοί θυμηθήκατε και το πώς αποφάσισε να απέχει από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε το παλικάρι να κάνει αυτό που θέλει, να κάνει αυτό που ξέρει πολύ καλά, να κάνει αυτό το οποίο βοηθάει τον ΠΑΟΚ, ενθουσιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ και θα έπρεπε να ενθουσιάζει και τους φίλους του αθλήματος. Κατανοώ ότι για τους οπαδούς, αν τα κάνει κάποιος όλα αυτά κόντρα στην ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας, είναι ενοχλητικό. Αλλά αυτό το παιδί, εγώ επαναλαμβάνω πως κοιτάζοντάς το πολύ πολύ προσεκτικά, αν ήταν κάποιος ο οποίος τα έκανε στη La Liga, στη Serie A, στην Premier ή οπουδήποτε αλλού, θα είχε γίνει κάθε μέρα viral θέμα. Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με μηνύματα πολύ γρήγορα. Ένας φίλος ρωτάει, λέει, τι λες για Πένια, Κυριακόπουλο, Ντεφράι, Φαν Μπρόγκελεν, Κάτρι, Καμαρά. Όλο το ρόστερ έχεις βάλει, αδερφέ. Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ταμπόρθαρα, Στόντερ, ενδεκάδα την Τρίτη. Για ενδεκάδα αυτούς, να σου πω τι έχεις βάλει. Κάτρι δεξιά, Καμαρά, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ταμπόρδα, Ραστόντερ. Δεν νομίζω ότι πέφτει και πάρα πολύ έξω. Αυτά που έχει δείξει ο Νίστρουπ, κάπως έτσι είναι τα δεδομένα. Και για τον Κάτρι δεξιά θα πρέπει να περιμένουμε, ακούσατε και τον Νίκο Παγκάκη νωρίτερα, για να δούμε αν ο Λιβάη Γκαρσία θα είναι ίσως στο αρχικό σχήμα της ομάδας.

Ορίστε. Και να, μήνυμα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα για να φέρουμε στο τραπέζι και να το θίξουμε κυρίως την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λέει, υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια ένα debate σε σχέση με το ποιος είναι ο Αφρικανός Goat. Νομίζω πως αν και δεν είμαι ρεάλ, ότι ο Ντιομαντέ έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Ναι. Δεν με βρίσκεις και πάρα πολύ σύμφωνο. Δεν θα τον έβαζα σε μια πολύ εύκολη και πρόχειρη λίστα. Προφανώς και υπάρχουν άλλα τεράστια ονόματα του αφρικανικού ποδοσφαίρου, αλλά δεν καταλαβαίνω και απόλυτα από ποια περίοδο και μετά θέλεις να το πιάσουμε. Δηλαδή, για αυτούς που έρχονται, για το ότι ο Ντιομαντέ θα γίνει GOAT, για το ότι ξεχνάμε όλους τους προηγούμενους, γιατί αν τους βάλουμε όλους κάτω και πιάσουμε ανά τα χρόνια τι έχει παρουσιάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι ούτε δεκάδα δεν θα μπορούσε να μπει ο Ντιομαντέ, ανάλογα και με το τι έχουμε δει.

0: Λοιπόν, συμβουλεύτηκα και τον Αφρικανολόγο, όπως αυτοχαρακτηρίστηκε ο Κώστας Μιαούλης μπαίνοντας εδώ στο στούντιο του Big Wins Sport FM. Αλλά θα διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε ένα διαλυματάκι, διαφημισούλες, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και μόλις επιστρέψουμε, έτσι για κάτι εδώ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας, θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Κώστα μου, θα τη συνεχίσω με τους φίλους.
1: Θα πεις και με ποια σειρά τους είπα.
0: Ναι, το έχω κρατήσει ήδη. Δεν διαφωνούμε πάρα πολύ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θα τα ακούσει και ο κόσμος για να μας πει, γιατί ο Διομαντέ νομίζω ότι έχει ακόμα πολλά ψωμιά να φάει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. 4,6.

0: στόχους μου να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατό στο μήνυμα του σου Άλιο Μέιτε, που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχύο την Πέμπτη και θα είναι εκτός μάχης για ακόμα 3 μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερός μπακ Μόουρα της Πόρτο, προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση του Κολομβιανού Χαφ Πουέρτα, ο οποίος κοστολογείται 20 εκατομμύρια ευρώ από τη Σαντάντερ και ενδιαφέρονται επίσης Νότιχαμ, Ζενίτ, Βιγιαρεάλ. Ανακοινώθηκαν μεταγραφές του γιου του Γιωβάνι Τζουλιάνο και του αδερφού του Παναγιώτη Ρέτσου Δημήτρη για τη δεύτερη ομάδα. Ρόλο υπερτεχνικού διευθυντή παράλληλα με την Νότιχαμ για τη Ρίο Άβε αναλαμβάνει Ζόφρε Μουγκαντά. Προβάτ Τζενεράλε για την ανακοίνωση του Super Bet Super Cup, το αυριανό φιλικό απέναντι στην Άση Καλυθέα στην Όλγουιν Αρένα. Το ντεμπούτο του με την κιτρινόμαν φανέλα να μένεται να κάνει ο Βιτάλης, που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το μάτς της Τετάρτης στο Παγκρέτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα το μήνυμα του Μάριο Λιόπλου στο Λοβρομάγερ. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνς με την Τσέσκα 1948 την Τρίτη. Ντεμπούτο θα κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, κάρτες του τιμωρημένου Τσάπρα, η σίγουρη αλλαγή. Εξαρτούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ. Επαγγελματικά στην πόλη επέγραψαν νεαρή Αθανασάκη, Δημητρακόπουλος, Δούκας, Κασίμος, Κόκκινος και Ξηδιάς. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελληνικό συνέδριο, πάβοντας προσωρινά τις εργασίες. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεσης και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για την 10η Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευράς Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση της ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο αυριανό φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στο Κλειάνς Μικελίδης. Στην περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ Νταμ Γκέικ της Λεμάν, εξετάζει ο Ηρακλής σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ. Το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού γύρου του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Τη Δευτέρα 17-8 θα παίξουν αναγέννηση Άρης, Ηρακλής Βόλος, Άθες Καλυθέα, Τρίκαλα, ΙΑΕΛ. Την Τρίτη 18 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορα, Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός. Την Τετάρτη 19 Νίκη Βόλου Πανιώνιος, Καλαμάτα Πανετολικός, Νέστος, Απόλλωνας Καλαμαρίας. Και τη Δευτέρα 24 Ελλάς Ιρού Μαρκο, ορισμός του Ζάγκυνθου και Κηφισιά εκκρεμεί. Η Εθνική Ομάδα Παίδων ιτήθηκε 96-86 στην παράταση από την Ισπανία, αν και προηγήθηκε με 14 πόντους για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Ρουμανία. Επόμενη αντίπαλος, αύριο το Ισραήλ. Αρνητική ήταν η απάντηση της Σίτη για την πρώτη πρόταση της Μπαρσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, ΜΗΕ ψηλώνει η Μπλαουγκράνα προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ, με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώληση στα 80. Όχι στη Λίβερπουλ σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Μπράντελ Μπαρκολά, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Σημαντικές ζημιές από ρούσκο βομβαρδισμό υπέστη το γήπεδο της Τσερνομόρη στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό τα 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, Τζον Φαντσχή, είπε ανακοίνωση η Ομοσπονδία του Καζακστάν. Ο 62χρονος Ολλανδός βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγον Σπορ FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
3: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
4: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Μπαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
3: Δεν δούλευε στη ράντα.
5: Όχι, άντε να έχω φορέσει, να έχω φορέσει δύο φορές.
3: Πες το ρε, διάολο, έλα.
5: Δύο φορές.
3: Ραδιόφωνο.
5: Με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό δεν είναι προβοκάτσια. Αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
3: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
5: εδώ,
3: να βάλει φυτρίλι.
5: Εδώ
3: δε. Τριφίλι, τι λέω.
5: Φυτρίλι. Πιάστο το φυτρίλι.
3: Γράφτο.
5: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
3: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
5: Πάτρος.
3: Πέτρος.
5: Μπορεί να είναι από εκεί.
3: ΑΕΚ Πάουρις. Έλατε.
5: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Γράφεση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
3: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Δεν είναι προφορά. Προφορά.
5: Γράφε.
3: Τη εταιρεία.
5: Γράφε.
3: Πόσε ίντσες είναι ο Αλέξανδρος Ρούσος?
5: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
3: Η Νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
5: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι θα ήταν σύμπτωση.

0: Πέμπτο.
1: Τι είπες? Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα μου?
0: Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έρα μωρέ που πάει ροδάνι.
0: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
0: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε:
1: άκου την εκπομπή. Την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
0: Στην αραβική version. Γιατί όχι?
2: Αρτάκι και σε σένα, Λαλά, και σε σένα, αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο, το σημειώνει τα σαρδάμ.
0: Παντίδο είχε ο Πράνιτς. Παντίδο. Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.

0: ιστορία για τη διοίκηση Πιτζίκη κατά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
1: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρή. Λοιπόν.
0: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμις, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα, τόσο πολύ παρεξηγήθηκε, που μπερδέθηκα με το όνομα του, μας το κλείσε.
2: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
0: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
2: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

Επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 11, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6, με Κώστα Μιαούλη στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιάννη στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λοιπόν, προτού πω οτιδήποτε, να κάνω αναφορά στο γκολ για την Φαμαλικάο στην Πορτογαλία, στο παιχνιδάκι, το μοναδικό σημερινό για την πρώτη κατηγορία της χώρας. Σκόρερ είναι ο Κούτσιας, το δικό μας το παιδί που συνεχίζει την καριέρα του στην Φαμαλικάο, ο Γιώργος ο Κούτσιας, ο οποίος μετακινήθηκε το φετινό καλοκαίρι στην Πορτογαλία, είναι εκείνος ο οποίος έχει ανοίξει το σκορ για την ομάδα του κόντρα στην Εστορίλ. Είναι στο ημίχρονο αυτή η αναμέτρηση, έκανε σέντρα στις 10 και 4. Βλέπω ότι είναι μόλις η δεύτερη καταγεγραμμένη συμμετοχή, είναι η τρίτη καταγεγραμμένη συμμετοχή του, είχε δύο φιλικά κόντρα στην Crystal Palace και ένα με την Como στο Como Cup στην Ιταλία. Μάλιστα είχε σκοράρει και εκεί κόντρα στην ομάδα του Cesc Fabregas και τώρα καταφέρνει να βρει δίχτυα και σε επίπεδο πρωταθλήματος στην πρώτη αγωνιστική της Λίγκας των Πορτογάλων.

Ας δούμε λίγο τι γίνεται στα γήπεδα. Λοιπόν, Wycombe Stevenage 1-1, Woolsport Vale 3-0, καμία αλλαγή σε όλα αυτά. Στο 54 το Middlesbrough Wrexham ξεκίνησε αργότερα από τα προηγούμενα 2-0. Το Breeze Courtrai για το Βέλγιο είναι στο 2-0. Αναφερθήκαμε στο 1-0 της Famalicão κόντρα στην Estoril εκτός έδρας. Υπάρχουν αρκετά παιχνιδάκια σε εξέλιξη. Το Bochum Hertha Βερολίνου δεν έχει αλλάξει. Το 0-1 στο 79 είναι αυτό το μάτς για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Έχουμε σίγουρα και τους Σκοτσέζους, οι οποίοι είναι, να βρω το παιχνίδι της Σκωτίας, είναι στο 2-0, παραμένει το Partick Thistle Livingston, ενώ είναι τελικό πλέον το σκορ στο μοναδικό μάτς για την πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας για απόψε. 0-4 η Excelsior πέρασε από την έδρα της Καμπούρ.

τελευταία έχει φουντώσει ήδη η κουβέντα για τον Αφρικανό Goat, έπειτα και από την αναφορά ενός φίλου για τον Διομαντέ, ότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει. Διαβάζω λίγο πρώτα τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς. Ο πιο τεχνίτης Αφρικανός, λέει, ήταν ο Κανού. Πολλά κιλά μπάλα και πολύ μυαλό. Είχε το πρόβλημα με την καρδιά του άνθρωπος, λέει, και πήγε χαλαρά την καριέρα του. Ο Κανού, ο πιο τεχνίτης. Δεν ξέρω αν ήταν όντως ο πιο τεχνίτης. Δηλαδή, στο δικό μου μυαλό, τεχνίτης σίγουρα είναι και ο Κότσα με τις τρίπλες που έκανε. Τεχνίτης είναι, βασικά όλα είναι. Για 2 με 3 χρόνια, περίπου από το 13 μέχρι το 15, σίγουρα ο Γιάγια Τουρέ ήταν ο απόλυτος box-to-box μέσος που μπορούσες να βρεις. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρούσες πως είναι ο κορυφαίος Αφρικανός που έχει βρεθεί στο top επίπεδο, στο top ποδοσφαιρικό επίπεδο. Okay, δεν είχε διάρκεια. Okay, το ξεπέταγμά του, θυμόμαστε όλοι τον τρόπο με τον οποίο τον είχε αποκτήσει ο Ολυμπιακός και από εκεί συνέχισε να λάμπει και έφυγε πάρα πολύ γρήγορα για να βρει τον δρόμο του μέσα από την Μπαρσελόνα και έπειτα από την Manchester City. Υπάρχουν πάρα πολλοί, επειδή τους ψάχναμε και λίγο τώρα, σίγουρα κάποιος βάζει την εξίσωση τον Mo Salah ως ο τωρινός GOAT. Σίγουρα προ 2000 δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία για τον George Weah, ανάλογα και τι ηλικίας είστε εσείς που κάνουμε την κουβέντα. Υπάρχει και ο Samuel Eto'o, υπάρχει και ο Drogba που σίγουρα κάποια στιγμή θα μπορούσε να έχει χαρακτηριστεί ο goat to goal, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε τέτοια αίσθηση του σκοραρίσματος και πετύχαινε goal με κάθε τρόπο από οποιαδήποτε απόσταση, όπως και αν ήταν το σώμα του, όπως και αν το γύριζε, όπως και αν πέταγε την μπάλα από το πόδι του. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος τέτοιος σκόρερ, αλλά ίσως να έχει μείνει λίγο προς τα πίσω, γιατί βλέποντας τον τρόπο που σκοράρει και που σκόραρε ο Mo Salah, εκείνος το πήγε λίγο ένα βήμα παραπάνω. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Διομαντέ πρέπει να παίξει σωστά, να μην υγιείς και συνεπείς και βλέπουμε. George Weah, το απόλυτο το τέμ και από κοντά ο Eto'o. Αγαπάμε πολύ τον Πελέ, τον Αμπεντή Πελέ, προφανώς λες. Έχω πολλές ενστάσεις για τον Eto'o. Στα καλά του ήταν και ασταμάτητος, είτε έπαιζε στην κορυφή της επίθεσης είτε έπαιζε από την πτέρυγα. Σου πρόσφερε κάποια πράγματα περισσότερα από τον goal. Δεν ξέρω, θα τον έβαζα σίγουρα σε ένα top 10, ίσως όχι σε ένα top 5 τον Samuel Eto'o. Eto'o, Drogba και Ροζέ μιλά, λέει ένας φίλος, βάσει επιτευγμάτων και στατιστικών, λέει, δεν μπορεί να μην είναι ο Σαλάχ ο καλύτερος Αφρικανός ever. Από εκεί και πέρα τον πλησιάζει μόνο ο Drogba. Καλύτερος Αφρικανός ever. Θα μπορούσε κάποιος να έρθει και να σου πει, ναι, αλλά ο Ροζέ Μιλά είναι ο μοναδικός που έχει πάρει τη χρυσή μπάλα. Θα μου πεις εσύ, ναι, αλλά ο Mo Salah προφανώς έχει αδικηθεί κάποιες χρονιές που δεν πήρε τη χρυσή μπάλα, γιατί ίσως πλέον φαίνεται πολύ περισσότερο κάποιος που σκοράρει. Είχαμε κάποιες μικρές παρενθέσεις με αμυντικούς ή ξέρω εγώ, τέλος πάντων, με παίκτες που ενώ ο Σαλάχ έκανε τα πάντα, εκείνοι έκαναν το κάτι παραπάνω, οπότε ως Αφρικανός δεν κατάφερε να βγει κορυφαίος. Ναι, τον Σαλάχ τον βάζω σε ένα top 3 πάρα πολύ εύκολα.

Νομίζω θα κατασταλάξω στους τρεις και θα πω Γουεά, Σαλάχ και Ντρογκμπά, χωρίς να βάλω συγκεκριμένη αρρύθμιση. Επιλέξτε εσείς ποιους θέλετε σε αυτή την τριπλέτα, πώς θέλετε να παραταχθούν. Εγώ λέω τρεις, χωρίς να λέω ότι πρώτος είναι αυτός, δεύτερος αυτός και τρίτος αυτός. Οπότε κάπως έτσι κλείνω τουλάχιστον εγώ τις προτιμήσεις μου για τους GOAT που έχουν με δει από την Αφρική. Καλησπέρα, λέει ένας φίλος, από το χορευτό Πηλίου. Δεν έχω πάει ποτέ στο Πήλιο. Δεν ξέρω πώς το έχω καταφέρει αυτό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι το χορευτό Πηλίου. Γεια σου και εσένα, φίλε.

Στο sportspavlefm.gr μπορείτε πλέον να δείτε εσείς και σε βίντεο το γκολ που πέτυχε στο ντεμπούτο του ο Γιώργος Κούτσιας στην Φαμαλικάο, στην έναρξη του πρωταθλήματος Πορτογαλίας. Προσπάθησε αρχικά να πάρει την κεφαλιά, η μπάλα τον προσπέρασε προς το δεύτερο δοκάρι. Η νέα επαφή που έκανε συμπαίκτης του τον έστειλε σε θέση για γκολ. Οπότε απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Δικαιώθηκε και από το VAR καθώς καλυπτόταν. Ήταν σε απόλυτα νόμιμη θέση. Οπότε μέτρησε αυτό το γκολ από τον Έλληνα ποδοσφαιριστή για την Φαμαλικάο.

Τους πήρε μονάχα 60 λεπτά για να το καταφέρουν, είπε ο Γιώργος ο Γιαννίσης, ενημερώνοντάς με για τον γκολ στο Middlesbrough. Ρέξαμ μπροστά στο σκορ, η Μπόρο 1-0 στο 61ο λεπτό. Ο κύριος Λανξέαρ είναι ο σκόρερ για τους γηπεδούχους, με πολύ ωραίο ανάποδο πλασέ. Μισή ώρα απομένει σε αυτό το μάτς και τώρα βγαίνει μπροστά και η Ρέξαμ δεν το έχει κάνει τόσο πολύ στο παιχνίδι. Δέχτηκε πάρα πολύ πίεση από τη Middlesbrough στο πρώτο ημίχρονο. Εκείνη τώρα βρήκε τον γκολ και προηγείται. Υπενθυμίζω, είναι τα πρώτα μάτς για τον πρώτο γύρο του League Cup Αγγλίας. Τι σημαίνει αυτό? Καλώς ήρθατε στη νέα αγωνιστική περίοδο στο νησί.

Έχει ετοιμάσει ένα τρομερό θέμα για βράδυ Παρασκευής. Όσοι είστε χαλαροί στο σπίτι και θέλετε να διαθέσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε μια πάρα πολύ ωραία ποδοσφαιρική ιστορία από τον Αλέξανδρο Τσιγότη στο sportpalohem.gr για τον κύριο Φρίτς Βάλτερ. Μια απίστευτη διαδρομή, όπως γράφει και ο τίτλος, από τον βέβαιο θάνατο σε ποδοσφαιρική αθανασία, από την κορυφή του κόσμου το 1954, με μια διαδρομή που θα μπορούσε να γίνει σενάριο ταινίας, με στράτευση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την ελονοσία, με τα γκολ, με τις προσπάθειές του, με το θαύμα της Βέρνης, με το άθλημα ουσιαστικά να του επιστρέφει πολλά πράγματα και να γίνεται ένας ήρωας ο οποίος μπορεί να μην είναι και ο πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι από εκείνους που μας προσφέρουν πολύ όμορφες, έτσι, ρομαντικές ιστορίες ποδοσφαίρου, γιατί κάποιες στιγμές και κάποια χρόνια και κάποιες περιόδους το ξεχνάμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να έχει και μπόλικο ρομαντισμό, πέρα από τον απόλυτα επαγγελματικό του χαρακτήρα και όλο αυτόν τον χώρο των εκατομμυρίων που βλέπουμε τα καλοκαίρια, όπως και τώρα με τα πολλά εκατομμύρια για τις μεταγραφές, αλλά είναι και ορισμένες ιστορίες που μας θυμίζουν έτσι πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό, ή τουλάχιστον να μας υπενθυμίζουν γιατί ασχολούμαστε με αυτό το ωραίο άθλημα. Επίσης υπάρχει και μια ιστορία η οποία έχει μείνει ανέκδοτη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω δεν είχε αναφερθεί σχεδόν καθόλου ούτε καν από τα αγγλικά μίντια όταν πλέον ο Σαλάχ έσπαγε το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο με τη φανέλα της Λίβερπουλ. Και για να αποδώσουμε και τα εύσημα είναι η δημοσιογράφος η Μελίσσα Ρέντι, η οποία για όσους τη γνωρίζουν είναι από το Sky Sports, έχει γράψει ένα νέο βιβλίο για την ιστορία του Μο Σαλάχ και όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Τουρκία με τον Αιγύπτιο τις τελευταίες ώρες την βοηθούν σε ένα τρομερό timing να δημοσιεύσει αυτό το βιβλίο, στο οποίο έχει πολλές ιστορίες και από την παιδική ηλικία του Μο Σαλάχ. Μπορείτε να διαβάσετε για εκείνη τη μέρα που, ενώ οι γονείς του πίστευαν ότι θα πήγαινε στο Κάιρο να κοιμηθεί στο σπίτι του θείου ενός συμμαθητή του για να βρεθεί στην προπόνηση στις ακαδημίες της Al Mokaulon, όπως την διαβάζω και εγώ, που πλέον έχει και μια τοιχογραφία αφιερωμένη σε εκείνον, τελικά κατέληξε να κοιμάται απλά μέσα από την πύλη των εγκαταστάσεων της ομάδας, τρώνοντας κάτω ένα σεντόνι και βάζοντας για μαξιλάρι τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Κοιμήθηκε στον δρόμο απλά και μόνο για να παίξει το επόμενο πρωί μπάλα. Ακόμα μια πολύ ωραία ιστορία, άσχετα από το πώς έχει εξελιχθεί η καριέρα του Μο Σαλάχ και πόσα μπορεί να μετρά πλέον στον τραπεζικό του λογαριασμό. Εκείνος ξέρει τι ημέρες πόνου μπορεί να έχει περάσει.

Και να το ρίξουμε και λίγο στο χαβαλέ, στην γενικότερη κουβέντα που κάναμε πριν για τους Αφρικανούς. Ένας φίλος έχει στείλει Ζόρζε Παλέ, Ζίζι Ρόμπερτς, Ρασίντ και Κινή. Πλάκα κάνω εννοείται, λέει. Νομίζω ότι ξεχνάς και αρκετούς ακόμα, αν βάλουμε κάτω από όσους ποδοσφαιριστές και τι ονόματα έχουμε δει και εδώ στην Ελλάδα. Και ανοίξουμε μια κουβέντα για το που θα τον είχαμε κατατάξει έτσι, σε μια λίστα για τους κορυφαίους Αφρικανούς. Θα είχε τρομερό ενδιαφέρον. Σίγουρα έχουν περάσει πάρα πολύ. Που αν τα βάλουμε κάτω και θυμηθούμε τα ονόματα τους, πραγματικά θα αρχίσουμε να λέμε πού τον θυμήθηκες αυτόν. Αλλά και αυτό έχει τη γλύκα του και αυτό έχει την ιδιαιτερότητά του σε όσα μπορεί να έχουμε παρακολουθήσει στην πρώτη εθνική, στην επαγγελματική, στο next level, στην Στοίχημαν Super League. Takes a part of me, something lost and never seen.

Λοιπόν, πέρα από το φιλικό που ξεχωρίζει για αύριο το βραδάκι αυτό της ΑΕΚ κόντρα στην Άθενς σε Καλυθέα στη Νέα Φιλαδέλφια, έχουν φιλικές αναμετρήσεις και η Κηφισιά από πλευράς ομάδων της Στοίχημαν Super League. Έχει ένα φιλικό προετοιμασίας και ο Άρης το απόγευμα. Φυσικά για την εξέλιξή τους θα έχετε ενημέρωση και από τον Big Win Sport FM και από το sportpavlofm.gr. Υπάρχουν όμως πολύ πολύ δυνατά φιλικά νωρίς το μεσημέρι. Οπότε αν έχει και πάρα πολύ ζέστη και είστε και στο σπίτι με το κλιματιστικό, καλό είναι να καθίσετε να ψάξετε να τα παρακολουθήσετε. Έχει σίγουρα το Juventus Inter στις 2 η ώρα, με την Inter να προέρχεται από το 1-1 με την Milan και τη Juventus να έχει επιβληθεί 1-0 της Chelsea πριν από μερικές μέρες. Με τις δυο τους αυτές να παίζουν μεταξύ τους. Υπάρχει το Chelsea Milan στις 3 η ώρα, η Σέντρα μία ώρα αργότερα. Η μπλε του Τσάμπι Αλόνσο που μπορεί να μην έχουν τόσο καλά αποτελέσματα στα φιλικά προετοιμασίας, αλλά η δουλειά που γίνεται και με το Μούντρικ να έχει επιστρέψει επί τα από 2 χρόνια και με τις μεταγραφές που έχουν γίνει γενικότερα να υπάρχει ένα θετικό κλίμα για τη δουλειά που κάνει ο Ισπανός coach. Η Μίλαν που προσπαθεί να δει αν θα αποδεσμευτεί τελικά ο Λεάο, να δει σε τι μήκος κύματος θα είναι το προφίλ της ομάδας στη νέα σεζόν, με τον Αμορίμ να προσπαθεί να ταιριάξει με τους Ιταλούς φορώντας συνέχεια για κάποιο λόγο κοστούμια, ενώ στη United ήταν συνεχώς με τις φόρμες, και ο Πορτογάλος έχει αναλάβει και αυτός ένα πολύ πολύ δύσκολο έργο στους Ρωσονέρι.

όσους θείους σου, όσα ξαδέρφια σου και αν βάζεις να στέλνουν μηνύματα Γιώργο Γιαννίση, που λέει Παλέρο, Αγιάλ και ξέρω ψωμί μόνο Γιαννίση σε αυτό το μήνυμα, εμείς πάντα θα είμαστε με Γιώργο Μαθιανό, που έπαιξε σε αυτόν εδώ, σε τούτον εδώ τον αέρα, το σκουπιδιάρικο της Νατάσης Θοδωρίδου. Εμείς πάντα με αυτόν θα είμαστε. Λοιπόν, ακούμε λίγη μουσικούλα, πηγαίνουμε σε ένα γρήγορο break και επιστρέφουμε Big Wins Sport FM 94,6.

0: 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήματος ναυτιλιακών ειδών που στεγάζεται σε πολυκατοικία επί της οδού Αριστοτέλου στον Άλιμο. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενίκων της πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά Σιτία στην Κρήτη. Συναγερμός έχει σημάνει και πάλι στις γερμανικές αρχές μετά από ύποπτες πτήσεις drones πάνω από στρατιωτική εγκατάσταση στο Μέχερνιχ στη βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία. Στη συγκεκριμένη εγκατάσταση συντηρούνται τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot. Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της χώρας για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ιταλία σε απάντηση για τα αντίστοιχα μέτρα που έλαβε η Ρώμη μετά τη μαζική άφιξη παράτυπων μεταναστών στη Θέουτα. Ενεργή συμμετοχή στον πυρήνα των εκτελεστών που σκότωσαν τρία πρωταγωνιστικά μέλη της Greek Mafia είχε ο 31 ετών ομογενής από τη Γεωργία, ο οποίος συνελήφθη στη Γερμανία. Σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης από το λεγόμενο ελληνικό FBI και αναμένεται η έκδοσή του στη χώρα μας. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η υπογραφή του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το πλαίσιο αυτό δεν έχει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία. Καταλογίζει στην Ελλάδα προσπάθειες εργαλειοποίησης παγκόσμιων αξιών όπως η προστασία του περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψατε. Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέφω με σαρδάμ.
6: Αμέ.
7: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και πεταχόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να δούμε πώς.
5: Και να εξήγησε ο Παναστεριακό, τι γίνεται. Έκανα έτσι γιατί σκόραρε ο Πανσεραϊκός, αλλά έδωσε offside.
7: 1-2 είναι ακόμα, παιδιά. Στο 76ο λεπτό. Καλησπέρα από Νάσταθμο σε όλους τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
8: Πώς το πες αυτό?
7: Τους μεγιστανοτετινανοτεράστιους.
5: Μεγιστοτετανοτεράστιους, ρε Πανσεραϊκός.
7: Αυτό, πες το και έτσι.
5: Ο ίδιος έκρινε ότι θα έπρεπε να πάρει αυτόν και πήρε αυτόν. Με τον Καπετσί τι γίνεται, τα είπα. Είχε πρόταση και από τη Βέλε, έκανε τη δεκτή την πρόταση, δεν ήθελε να πάει εκεί.
7: Λοιπόν, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχει πολύ πολύ.
5: Οχ, αμάν.
7: Τι είπε? Πολύ ψωμί.
5: Νικολάκη.
7: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές.
5: Απ, εδώ θα σταθούμε.
7: Να κάνουμε, εντάξει. Μπερδεύτηκα, πώς κάνετε έτσι όλοι δηλαδή? Τι, έχεις πάθει σοκ?
5: Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια.
7: Αυτό θα γίνει σποτάκι.
5: Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, σε εκπομπή.
7: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
5: Εγώ κάνω σοβαρή εκπομπή και αυτοί το έχουν ρίξει.
7: Θα γίνει σποτάκι αυτό.
6: Καλό, καλό.
7: Ευχαριστώ.
9: Βρίσκεται διάφορα πράγματα που μπορούν να σας χρησιμεύσουν σε ιδιωτικές σας στιγμές ή και όχι. Όπου το πήγα σαν το χθεσινό παρατατικό του εξφενδονίζομαι.
10: Προχθές έπαθα εγώ ένα χουνέριδο και πήγα να πω παρατατικό του εξφενδονίζομαι. Και παραλέω κατά τη γλώσσα μου. Όπως τότε που εξφενδονιζότανε. Γιατί κάποιοι έχουμε μάθει να ζούμε επικίνδυνα, ρε. Κάποιοι φορούμε παντελόνια.
11: Στα βράχια της Αλόνης σου βρήκα το παντελόνι σου στην όμορφη Καστέλα, σορτάκι και φανέλα.
12: Α, δύο, τρία, α!
0: Ήτανε Παρασκευή προς Κυριακή.
6: 12 ώρα είναι ξενύχτη.
8: Βέβαια.
12: Όταν πας στο εξωτερικό δεν άλλες. Ναι, από φέδε φέδε. Α, φέδε.
6: Καλώς τον.
0: Τι κάνουμε.
6: Πού είσαι.
0: Καλά, εδώ στο σπίτι Παναγιώτη, εσύ.
6: Εγώ στο στούντιο. Okay. Η τελευταία δοκιμασία ήταν ένα δοκιμαστικό. Ένα συγκεκριμένο δοκιμαστικό.
8: Με την Τσέστερφιλ, ο Αζαρόδη και ο Ελκαρουανί, ο Ερλίγμακ, ο Αρτρόμητος, θα το πω, κάποια στιγμή θα το πω. Και κάπως έτσι τελείωσε η καριέρα του στην Γκουόκαν. Σήμερα τι έχω πάθει μαζί σου. Έχεις επιστρέψει και κάνω Σαρδάμ.

Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11.30. Big Wins Sport FM 94,6. Έχετε κάνει χαμό λίγο στα μηνύματα με τους Αφρικανούς, αλλά μου αρέσει γιατί γενικότερα το έχετε αλλάξει λίγο το σενάριο και δεν πάτε στους goats, αλλά πάτε στους παίκτες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Και για να σας δώσω έτσι και λίγο να καταλάβετε τι κουβέντες μπορεί να κάνουμε τελείως από το πουθενά και εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης του Big Wins Sport FM. Δεν έχει να κάνει με Αφρικανό, έχει να κάνει με Βραζιλιάνο. Νομίζω ότι χθες ή προχθές με τον Τάσο Νικολόπουλο το λέγαμε. Θυμηθήκαμε στο ξεκάρφωτο, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, τον Άντερσον Λίμα. Όσοι τον θυμάστε, ήταν Βραζιλιάνος, είναι παλέμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, για να το πω και πιο σωστά. Πλέον τον εντοπίζω στην ηλικία των 46 ετών. Αν θυμάστε καλά κι εσείς, από τη Χαλκιδόνα είχε πάρει μεταγραφή 2005 στον Παναθηναϊκό. Πάρα πολύ άτυχος, με σοβαρό τραυματισμό. Πολύ γρήγορα δεν κατάφερε ποτέ να προσφέρει, αλλά είναι και αυτός ένα όνομα, ένας παίκτης που μπορεί να έρθει στο ξεκάρφωτο στο μυαλό οι 8 στους 10 να μην το θυμούνται, αλλά οι 2 που θα το θυμηθούν θα πούν πω ρε αδερφέ τώρα τι μας θύμισες. Κάπως έτσι έχετε κινηθεί αρκετοί και στα μηνύματα για τους Αφρικανούς που κάναμε την κουβέντα. Λοιπόν, όχι, ο Χάγκαν που λέει ένας τρομερός, ο Χάγκαν στον Ηρακλή, στα πολύ καλά του χρόνια και στα πολύ καλά χρόνια και του Γυραιού που θα τον έχουμε πάλι στην μεγάλη κατηγορία στοίχημαν Super League. Αλλά κάποτε, δεκαετία, τέλης δεκαετίας 90 και αρχές δεκαετίας 2000, ήταν όποια ομάδα από την Αθήνα ανέβαινε Θεσσαλονίκη για να παίξει με τον Ηρακλή, έτρεμε το φιλοκάρδι της κόντρα στον Γυραιό που είχε πολύ καλές ομάδες τότε.

Αρούνα Μπαμπαγκίτα λέει ένας άλλος φίλος. Δεν συμμαζεύεται γενικότερα η κατάσταση λίγο με τα ονόματα που έχετε αναφέρει. Ο κορυφαίος Αφρικανός σε προσφορά στην Ελλάδα, λέει ένας άλλος, είναι αν διαφημίζεται ο Ντάνιελ Μπατίστα. Τι άλλο έχω. Αμαέκι ο Τζίτζι Ραϊμόν καλά, λέει ένας άλλος φίλος. Όπω έχει χαθεί μπάλα, ε. Λοιπόν, τέλεια. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα γήπεδα της Ευρώπης, γιατί έχουμε και κάποια τελικά σκορ και έχουμε και το Middlesbrough Wrexham στα τελευταία του λεπτά με τη Wrexham να πιέζει. Λοιπόν, Wycombe Stevenage 1-2 μόλις, με τη Stevenage να σκοράρει στην τελευταία φάση του αγώνα και να λύγει το παιχνίδι και να περνά στον δεύτερο γύρο του φετινού League Cup. Το γκολ επιτεύχθηκε από τον κύριο Μαγκένης στο 90-5 για αυτό το μάτς που φαινόταν θα έχει και κάτι παραπάνω πέρα από την κανονική του διάρκεια. Τελικό και το Wolfsport Vale 3-0 στο 1-0 το Middlesbrough Wrexham στο 23ο λεπτό. Τελικό και το Breeze Courtright 3-0 στο 67 το Estoril Famalicão 0-1 με σκόρερ τον Κούτσια. Τελικό και το Bochum Hertha Βερολίνου 0-1 για τη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη? Όλα τα υπόλοιπα τα φιλικά ισπανικών ομάδων, ιταλικών. Το Μόντσα Πάντοβα τελικά που το είχαμε αφήσει στο 0-0 είναι 3-3. Έλα Παναγία μου. Λοιπόν, 3-3 αυτό σε φιλική αναμέτρηση. Και από εκεί και έπειτα πηγαίνουμε στην Ολλανδία. Το Καμπούρ Εξέλσιορ το τελικό 0-4. Το εύκολο πέρασμα των φιλοξενούμενων. Και η Σκωτία τελικό και εκεί το Partick Thistle Livingston 2-0 για την Championship στην Βρετανική χώρα.

Λοιπόν, πολλά καταφθάνουν ακόμα για Εμμάνουελ Ολιζαντέ Μπελεϊ. Ένα κορυφαίο Αφρικανό πέρασε από Ελλάδα, είναι ο Ντιαρά του Όφη, μετέπειτα στη Ρεάλ. Ο Ντιαρά του Όφη, μετέπειτα στη Ρεάλ. Τώρα, γενικότερα εμφανίστηκαν αρκετοί Ντιαρά χαφ στην Ευρώπη και στη Ρεάλ φυσικά. Και ήταν πολύ αξιόλογοι ποδοσφαιριστές. Μαμαντού Ντιαρά λοιπόν, ναι, τέλη 1990 ήταν στον Όφη, 98-99, 21 συμμετοχές, Φίτε σε Λιόν, Ρεάλ Μαδρίτης, 90 συμμετοχές σε μια πενταετία, Μονακό και στο τέλος Φούλαμ. Ναι, θα το θυμούνται σίγουρα στην Κρήτη, τον Μαχαμαντού Ντιαρά, από το Μάλι, παλέμαχος αμυντικός χαφ, ήταν και αρχηγός της εθνικής ομάδας της χώρας του, ομολογώ. Δεν τον θυμήθηκα πάρα πολύ πρόχειρα. Τον θυμήθηκα σίγουρα με φανέλα Ρεάλ. Δεν τον θυμήθηκα καθόλου στον Όφη που αγωνίστηκε μόλις για μία σεζόν.

Λοιπόν, πάντως για τους πιθανούς αντιπάλους της ΑΕΚ στα playoffs του Champions League, της Ένωσης, η οποία αύριο 8.30 εδώ και περιγραφή από τον Big One Sport FM κοντράρεται με την Athens Καλλιθέας στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας πριν από το Super Cup, είχαμε το απόλυτο, την συνέχιση του απόλυτου από την Λεύσκη, η οποία ενδεχομένως να είναι η ομάδα η οποία θα κοντραριστεί με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στον τελευταίο γύρο των προκριματικών του Champions League, μετά και την νίκη με το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι στο πρώτο μάτς του συγκεκριμένου ζευγαριού. Τον νικητή από αυτό περιμένει η ΑΕΚ για να μάθει με ποιον θα κοντραριστεί με φόντο τη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Λεύσκη λοιπόν κοντά στη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ επικράτησε 2-0 και μάλιστα το έκανε και με σχετική άνεση και έκανε το 4-4 για να φτάσει στους 12 βαθμούς στη βαθμολογία του πρωταθλήματος της.

Λοιπόν, ψάχνοντας λίγο και τις προσεχείς αναμετρήσεις των αντιπάλων των ελληνικών ομάδων, η Άντερλεχτ θα παίξει με την Λαλουβιέρ το απόγευμα της Κυριακής. Έπαιζε την Πέμπτη με τον ΠΑΟΚ, παίζει απόγευμα Κυριακής. Η ΤΣΕΣΚΑ 1948, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, την έβλεπα προηγουμένως, παίζει αύριο, σωστά. Αύριο στις 7 το απόγευμα η ΤΣΕΣΚΑ 1948 αντιμετωπίζει την Λοκομοτίβ Σόφιας, 7 το απόγευμα για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Αύριο παίζει και η Αλκμαρ και η ΤΣΕΣΚΑ 1948 και η Αλκμαρ παίζουν αύριο, γιατί τα παιχνίδια τους κόντρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό είναι βράδυ Τρίτης και όχι Πέμπτη όπως παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Οπότε η Αλκμαρ κοντράρεται αργά το βραδάκι, 10 η ώρα Ελλάδος η σέντρα στο δικό της παιχνίδι με την Τεν Χαχ για τη Λίγκα της Ολλανδίας, εκεί όπου άνοιξε τον χορό η Εξέλσιορ με 4 γκολ εκτός έδρας, πήρε τους 3 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή όποιος αναζητήσει τη βαθμολογία του πρωταθλήματος Ολλανδίας βλέπει την Εξέλσιορ πρώτη, ενώ με την ήττα της η Καμπούρ μένει τελευταία με αρνητικό συντελεστή, με μείον 4 στη διαφορά τερμάτων. Έκανε σέντρα και αυτό το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να σας αγχώσω, δεν θέλω να σας κάνω να σκεφτείτε ότι τελειώνει το καλοκαίρι, αλλά παιδιά, η δράση επιστρέφει κανονικότατα σιγά σιγά.

Μ' αρέσει αυτού, αυτά, μ' αρέσουν αυτά που διαβάζω στα μηνύματά σας. Ένας φίλος λέει τον αδερφό του Μαχαμαντού Ντιαρά που λέγαμε πριν, τον Αρούνα. Έπαιξε και αυτός, λέει, στον Όφι, μέτριος παίκτης. Ο κύριος Αρούνα Ντιαρά είναι από το Μάλι. Ήταν χαφ, τουλάχιστον έτσι μου τον βγάζει. Έχει παίξει στον Όφι 97-2000. Πιο μετά από τον αδερφό του. Πέρασε από Δυνάου, Σαδανικός, Πανελευσυνιακό, βλέπω, Πανηλιακό, βλέπω, Καλαμάτα, βλέπω. Και έκλεισε την καριέρα του σε ομάδα της, του Μάλι, την Stade Malien, αν τη διαβάζω κι εγώ σωστά. Ναι, δεν βλέπω κάτι φοβερό και τρομερό ως διακρίσεις καριέρας. Μόλις 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μάλι. Ήταν στα προκριματικά του κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2000. Περισσότερες ελληνικές ομάδες από τον αδερφό του σίγουρα, αλλά ο αδερφός του ήταν μάλλον το αστέρι της οικογένειας και έφτασε μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης. Γιάγια του Ρέπλου, ένας φίλος, ναι, το συζητήσαμε, αδερφέ. Νομίζω ότι από το 12-13 εκεί μέχρι το 15 σίγουρα 16 ήταν ένας παίκτης ο οποίος κάλπαζε, τον έβλεπες να μαζεύει την μπάλα ως λίμπερο και να φτάνει μέχρι την αντίπαλη περιοχή και να απειλεί και να εξαπολύει οβίδες με το δεξί του πόδι και να μοιράζει και να φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Ήταν πραγματικά χάρμα οφθαλμών. Όταν έφτασε στο πικ των δυνατοτήτων του με την Manchester City, πολύ καλύτερος και από ό,τι είχε παρουσιάσει με την Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται να μην έχει αναφερθεί, λέει, το όνομα του Μανέ. Τον έχουμε ξεχάσει, αλλά είναι legend και στη Liverpool και στη χώρα του. Σωστά. Έχω ενστάσεις για το αν θα τον έβαζα ακόμα και σε ένα top 5. Σε ένα top 10 σίγουρα. Σε ένα top 5 ίσως ο Μανέ, δεν ξέρω. Γενικότερα ίσως είναι και το προφίλ του τέτοιο να μην τον σκέφτεσαι πάρα πολύ εύκολα μιλώντας για coach του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Προφανώς και έχει πετύχει πολύ σημαντικά πράγματα. Προφανώς και είναι από τους καλύτερους της Αφρικανικής Υπήρου. Αλλά είναι και παίκτης ο οποίος, εντάξει, τον αφορά, δεν θα κυνηγήσει τα φώτα της δημοσιότητας, δεν θα θέλει να φανεί στους τίτλους των ιστοσελίδων και των αθλητικών media. Θέλει να περάσει λίγο κάτω από τη λάμψη του ποδοσφαίρου όπως του την χαρίζει. Ήθελα να το κρατήσω για τελευταίο μήνυμα αυτό, να κλείσω με αυτό την εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ. Λέει, αδερφέ, μην ξεχνάμε τον Πίου, λέει ένας φίλος. Ναι, ο καλύτερος από όλους. Ο καλύτερος. Ο απόλυτος goat. Ο goat των goats. Καλησπέρα από Β' Εθνική. Έχεις εικόνα? Δεν έχω, φίλε Τάσο, εικόνα. Λέει για Νίκη Βόλου, Πανιόνιο και Πανσεραϊκό θα παλέψουν για άνοδο. Δεν έχω κάτι να σου πω πάνω σε αυτό. Ξέρω ότι ο Πανιόνιος σίγουρα θα παλέψει για ακόμη μια χρονιά για την άνοδο. Ξέρω ότι ο Πανσεραϊκός προφανώς και θα θέλει να επιστρέψει άμεσα στη Στοίχημαν Super League. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει τις προσπάθειές της, έχει ενισχυθεί και τα τελευταία χρόνια. Κάτι δεν της πήγαινε καλά, κάπου χάλαγε το γλυκό. Ναι, θα μπορούσα να την δω ως μια υποψήφια για την άνοδο στη Στοίχημαν Super League.

Έχουμε τελικό πλέον το Middlesbrough Wrexham 1-0, με γενικότερα να έχει και αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα το παιχνίδι προς το φινάλε του και αρκετή ένταση. Ο Γιώργος Γιαννίσης απέναντί μου μετρούσε κάρτες που έβγαζε ο ρεφερί. Ο κύριος Λάνξεαρ από το 61ο λεπτό ήταν ο μοναδικός σκόρερ για τη Middlesbrough που πέταξε εκτός συνέχεια του League Cup από τον πρώτο γύρο τη Wrexham. Το Estoril Famalicão έχει γίνει 1-1 στο μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη για την Πορτογαλία και είχε κάνει σέντρα στις 10 και 4.

Ένας φίλος μου θύμισε τον Μάρτινς, τον Ομπαφέμι Μάρτινς της Ίντερ. Έχω πολλά ψυχολογικά αρέσει από αυτόν. Έχω πολλά ψυχολογικά από το πρώτο ποδοσφαιράκι που παίζαμε, από το δημοτικό κιόλας. Ο Μάρτινς μου είχε κάνει μεγάλη ζημιά με φίλο που έπαιρνε συνεχώς Ίντερ και πέτυχε ένα γκολ με τον ίδιο τρόπο, πολύ απλά για να με πονέσει. Δεν τσακωνόμασταν φυσικά, καταλαβαίνετε, παιδάκια ήμασταν, αλλά δεν ξεχάσω ποτέ αυτά που έκανε για να μου σκοράρει ο Μάρτινς με τον ίδιο τρόπο και να τρώω ένα γκολ πίσω από το άλλο. Δεν θα τον ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, και που τον ανέφερες, δεν νομίζω ότι είναι από τους πιο ξεχασμένους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές. Και τις τούμπες του θυμάμαι στα γκολ που πετύχαινε και την ταχύτητά του φυσικά. Πολύ χαμηλό κέντρο βάρους. Ο Μπαφέμι Μάρτινς βοήθησε την Ίντερ, αλλά στο ποδοσφαιράκι τότε το προ, ποιο να ήταν τώρα. Ένα από τα πρώτα, αν το ψάξετε, θα βρείτε λίγο και τα χαρακτηριστικά του και θα καταλάβετε γιατί ήταν ίσως από τους καλύτερους που είχε τότε το παιχνίδι.

Προφανώς χαμηλότερο επίπεδο, λέει ένας φίλος, αλλά σπουδαία πράγματα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια και ο Χακίμη. Και έχει ακόμα να δώσει. Ο Χακίμη. Έχει κατακτήσει τίτλους. Έχει αυξήσει τις συμμετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Έχει φτιάξει πολύ το όνομά του. Είναι η θέση του τέτοια που τον μειώνει. Πάλι δεν θα τον έβαζα, ίσως καν σε ένα top 10 Αφρικανών. Σίγουρα ανεβαίνει θέσεις. Αν πούμε ότι έχουμε μπροστά μας μια λίστα, ρε παιδί μου, με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές και κάποιοι οι οποίοι είναι της σύγχρονης εποχής, αρχίζουν και ανεβαίνουν και ξεπερνούν κάποιους άλλους. Ναι, τον βλέπω εκεί το Χακίμη. Τα σπουδαία πράγματα που λες που έχει πετύχει, ναι, έχουν να κάνουν με τίτλους που έχει πανηγυρίσει. Ναι, το ότι μπορεί στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή να πάρει ή να αξίζει μεταγραφή και 80 και 100 εκατομμυρίων, να σου πω. Δεν ξέρω αν μου κάνει όλες τις δουλειές που θα μπορούσα να θέλω και να φαντάζομαι από έναν παίκτη στον αγωνιστικό χώρο. Προφανώς και η κουβέντα μας, και είναι αυτό που σας έλεγα πριν για τη χρυσή μπάλα, εστιάζεται στην προσφορά στο γήπεδο, στα γκολ, στις assist, στο πόσο βοηθάει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της ομάδας του. Γι' αυτό και πηγαίνουμε κυρίως σε μέσο επιθετικούς, γι' αυτό και οι πιο ατομικές διακρίσεις πηγαίνουν σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Προφανώς και αδικούνται αμυντικοί ή fullback οι οποίοι έχουν εξελίξει το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Γιατί καλώς ή κακώς τα τελευταία 5-6 χρόνια βλέπουμε τους σύγχρονους fullback και ξέρουμε ότι είναι παίκτες οι οποίοι απλά πέρα από την τεχνική τους καταπίνουν χιλιόμετρα με τα ανεβάσματά τους στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά δεν μπαίνουν εύκολα σε λίστες με goats.

Και με τις πολύ πολύ ωραίες κουβέντες για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα να θυμηθούμε πολλούς ωραίους τύπους που είδαμε στα γήπεδα. Σιγά σιγά σας αποχαιρετώ. Για τις προηγούμενες 2 ώρες λοιπόν είχα τον Κώστα Μιαόλη στην αρχιτεξία της εκπομπής, είχα τον Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου, είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, 8 η ώρα, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 12. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων το 12 κανονικά. Ωραία, τέλεια. Όπως με ενημερώνει ο Κώστας Μιαόλης, και αργότερα θα έχετε την ευκαιρία να τα πείτε και μαζί του εδώ 12 με 2 στον Big Win Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Σε άλλο δεξιμπάκι στρέφεται ο ΠΑΟΚ μετά τον αβάγη με τον Μίκελ Μπερσίν. Σκέψεις για την απόκτηση δύο φόρκαν στο δικέφαλο του Βόρα. Ανέλαβε δημοσίευμα του Κίκερ για Ντόρτμουντ και Κωνσταντέλια. Πήγαν όλα καλά. Στόχος μου να επιστρέψω ακόμα πιο δυνατό στο μήνυμα του Σουάλιο Μέιτε που υποβλήθηκε σε επέμβαση στο ισχύο την Πέμπτη και θα είναι εκτός μάχης για ακόμα 3 μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερός μπακ μάχης για ακόμα 3 μήνες. Παραμένει στο κάδρο του Ολυμπιακού αριστερός μπακ Μόουρα

0: που είναι πιθανό να βρίσκεται και στην αποστολή για το Μάτσερ Τάρτ στο Παγκρίτιο. Βασίζουμε πολλά σε εσένα, το μήνυμα του Μάριου Λιόπουλου στο Λοβρομάγερ. Από σήμερα αρχίζει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνση με την Τσέσκα 1948 την Τρίτη. Ντεμπούτο θα κάνει ο Λιβάη Γκαρσία, κάτρισα του μορμένου Τσάπρα η σίγουρη αλλαγή. Εξαντλούνται τα 1600 εισιτήρια που πήρε η ΠΑΕ. Επαγγελματικά στην πόλη επέγραψαν Νεαρέα Θανασάκη, Δημητρακόπουλο, Δούκα Κασίμο, Κόκκινο και Ξηδιά. Στην ακύρωση του διαγωνισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ προχώρησε το ελληνικό συνέδριο αποπαύοντα προσωρινά τι εργασίε. Η σύμβαση δεν εγκρίθηκε λόγω παραλήψεων στη διαδικασία ανάθεση και το έργο επαναπροκηρύχθηκε για τι 10 Σεπτεμβρίου. Καμία ανησυχία από πλευρά του Ολυμπιακού που συνεχίζει κανονικά τα έργα που αφορούν την ανακατασκευή του γηπέδου και των προπονητηρίων, τα οποία γίνονται με χρηματοδότηση τη ΚΑΕ. Χαμόγελα στον Άρη με τους Μωρών και Μύρη, οι οποίοι εντάχθηκαν στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχή στο απόψινό φιλικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Κλειάδης Μικελίδης. Στην περίπτωση του Σενεγαλέζου Φορ Ντάμγκεγκ της Λεμάν, εξετάζει ο Ηρακλής χώρα με γαλλικά ΜΜΕ. Το πρόγραμμα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Σούπερμπετ και Πέλο Ελλάδος ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Τη Δευτέρα 17-8 θα παίξουν αναγκαίνει τη Καρέτσα Σάρη, Ηρακλής Βόλος, Άνθρωπο Καλυθέα Τρίκαλα. Η ΑΕΛ την Τρίτη 18, Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορα, Ατρόμητος Πύργος, Πανσεραϊκός Πανθρακός, Τετάρτη 19, Νίκη Βόλου Πανιούνιος, Καλαμάτα Πανετολικός Νέσος Χρυσούπολης, Απόλλωνας Καλαμαρίας και τη Δευτέρα 24 Ελλάση Ρουμάρκο. Ορισμός του Ζάκητος Φυσιά εκκρεμεί. Αντίκη ήταν η απάντηση Manchester City στην πρώτη πρόταση στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρυ. Σύμφωνα με τα ισπανικά, ΜΜΕ η Blaugrana προσφέρουν 45 εκατομμύρια ευρώ με τους πολίτες να έχουν ορίσει ως τιμή πώληση στα 80, όχι στη Λίβερπουλ, σε πρόταση 115 εκατομμύρια ευρώ για τον Bradley Parkola, είπε η Παρίσι Ζερμέν που αξιώνει 150. Την πρόσληψη του πρώην Ομοσπονδιακού Προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Τζον Φαντσχή, ανακοίνωσε η Ομοσπονδία του Καζακστάνου, 62χρονος Ολλανδός, βρισκόταν πριν ένα χρόνο στην ηγεσία της Εθνικής Αρμενίας. Σημαντικές ζημίες από ρωσικό βομβαρδισμό υπέστη στο γήπεδο της Τσερνομόρης στην Οδυσσό. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί, ενώ στο χωρητικό των 34.000 θεατών στάδιο δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα στην οροφή. Επόμενη ενημέρωση από τον πήγο Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
4: Βαγγέλη.
3: Ματσάρι.
5: Βαγγέλη.
3: Μακάρι πιτσιρικάδες.
6: Να, το βρήκαμε.
7: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε, στο δάκρο δάκρυσα.
6: Κλαίει γιατί κλαίει.
7: Στο δάκρο δάκρυσα.
6: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
7: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
8: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
9: Ναι, είναι καλός, είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό, γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
10: Ο καλός!
9: Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
11: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
12: Είπες διαμαντούλι.
13: Είπες διαμαντούλι.
14: Ανθρώπινα τα λάθη.
11: Διαμαντούλι, τέλος πάντων, εντάξει.
14: Εξομολογήθηκα όμως. Πήρα συγχώρεση.
12: Αυτός να μιλήσει.
14: Εγώ είμαι Λεβέντης.
11: Καλώς ο Λεβέντη μας.
12: Να μας μεταλαμπαζέψει.
10: Πώς το πες αυτό.
12: Να μας μεταλαμπαζέψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας πραγματικότητας.
11: Έχω, βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, κάνω πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιο Όρος.
10: Ανέβησε, ποιο θα συνεννοηθούμε.
11: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
10: Α, έτσι, ε.
15: Από πολύτιμο λάδι ελιά.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
17: Εσύ, yes.

0: Καλησπέρα σε όλους. Big Wings for FM 94,6. Ξημερώματα 8 μέρες του Αυγούστου. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιόλου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρά μέχρι τις 2 παρά 5, 2 παρά 3. Εκεί και θα έχουμε την ευκαιρία να τα κουβεντιάσουμε όλα. Δεν είχε ιδιαίτερη επικαιρότητα σήμερα, απόθεση από την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Είχαμε και ξεκούραση για την ομάδα του Παναθηναϊκού που θα ξεκινήσει από σήμερα Σάββατο την προετοιμασία. Τη Δευτέρα η αναχώρηση, νομίζω θα προηγηθεί και μια προπόνηση και μετά η αναχώρηση για την Σόφια, για τη Ρεβάνς με την ΣΕΣΚΑ 1948. Έχουμε φιλικά παιχνίδια στις 8 το βράδυ, 3 αναμετρήσεις που από ό,τι ξέκαρα πριν είναι και τηλεοπτικά προσφερόμενες από τα κανάλια που έχουν και τα δικαιώματα των ομάδων, δηλαδή η Κηφισιά παίζει με τον ΑΠΟΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, η ΑΕΚ με την Άθρας Καλυθέα, το δικό του φιλικό στο Κοσμοτέ Σπορτ 3, Κοσμοτέ Σπορτ 1 είναι η Κηφισιά, και στο NS Prime θα μπορείτε να δείτε το Άρης Πανσεραϊκός στις 8 η ώρα και εκεί θα υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι πιθανό να πάρουν χρόνο συμμετοχής και οι δύο επιθετικοί, οι οποίοι είχαν κάποια, ο Μωρόν είχε κάποια προβληματάκια, ο Μυρ που αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μπήκε στις προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχή στο φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, να έχουν και μια πρώτη γεύση από το νέο απόκτημα οι φίλοι του Άρη, όπως θα έχουν και πιθανότατα και φίλοι της ΑΕΚ από τον Βιτάλης που θα αγωνιστεί, θα πάρει χρόνο συμμετοχή λογικά στο φιλικό με την Ασκαλθέα, τουλάχιστον έτσι λέει το ρεπορτάζ. Θα τα διαπιστώσουμε αύριο αυτά, εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά που θα βγουν οι 11 των φιλικών αγώνων. Λοιπόν, πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό δεν είχε κάτι νεότερο. Εξακολουθεί να είναι ο Μόουρα στο κάδρο, σαν πρώτο στόχο. Και στον ΠΑΟΚ απλά έχουμε πλέον το δικέφαλο του Μωρά να μπαίνει σε μια διαδικασία σκέψη για να πάρει δύο επιθετικούς, να μην περιοριστεί σε μια λύση δηλαδή. Και σίγουρα ψάχνεται για άλλο δεξιμπάκ μετά από το ναυάγιο στην περίπτωση του Μίκελ Μπρενσίς, που φαινόταν ότι θα γίνει αυτή η μεταγραφή. Τέλος πάντων, μάλλον έκανε δεύτερη σκέψη ο παίκτης από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ και δεν τελεσφόρησε αυτή η περίπτωση. Θα προχωρήσει κάποια άλλη λύση. Σίγουρα θα πρέπει να κάνει γρήγορα πλέον ο ΠΑΟΚ, που έχει και την δύσκολη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι, ότι θα πάρει τον παίκτη δηλαδή και μπορεί να παίξει, δεν μπορεί να παίξει, αλλά λέμε ότι πρέπει να ψάξει να βρει τη λύση και για το δεξιάκρο της άμυνας του. Αυτά πάνω κάτω με την επικαιρότητα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο από άποψη ειδήσεων σήμερα και πάμε να κουβεντιάσουμε. Χαίρετε.
1: Χαιρετίζω τον πιο καλό και αντικειμενικό δημοσιογράφο του ελληνικού ραδιοφώνων.
0: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
1: Καλά, Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Άμα κάναμε δυο μας εκπομπή, να ξέρεις, δεν φαντάζεσαι θα γινότανε. Πρέπει να το κανονίσουμε αυτό κάποια στιγμή. Λοιπόν, θα μου αφήσεις να κάνω ένα μονόλογο μικρό και μετά να μπούμε να πούμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ήθελα βασικά να ήμουν σε ένα τραπέζι και απέναντί μου να είχα Ηρακλή, Σταματέλο, Τανάκα, Βιρβίλη και να τους ρώταγα πού έχω πέσει πέρυσι, έξω από πέρυσι ξέρω εγώ και φέτος. Σε ό,τι έχω πει, μάσε, ό,τι έχω πει για το οχτάρι. Είχα πει πριν ένα μήνα, οι εκπομπές υπάρχουν, ανατρέξτε. Είχα πει για το οχτάρι, αυτά που κυνηγάμε ακριβούς παίχτες είναι για να είχαμε να λέγαμε, γιατί ο ακριβός παίχτης, παρά το ότι είναι και πολύ καλός για ανώτερο επίπεδο, που σημαίνει βρίσκουμε μια δικαιολογία εκεί μετά στο ότι γνωρίζουμε ότι θα χαλάσει η δουλειά, έτσι να κολυσιεργούμε και να τρώμε χρόνο. Ποιος ο λόγος για να φτάσουμε μέχρι την Αιμέγεν, να δούμε τι θα κάνουμε και μετά να δούμε τι θα πάρουμε. Έτσι, δηλαδή θα πάμε στο Europa να πάρουμε αποκλειστικά από την Αιμέγεν, να πάρουμε παίχτη Europa. Θα πάμε τα λεφτά του Champions League να πάρουμε καλύτερο παίχτη. Όλο αυτό γίνεται λόγω κολυσιεργίας. Τα ξέρω να παίξω και να κρατάω, είμαι 49 χρονών, τα έχω φάει στη μάπα αυτά. Είναι νόμος. Δικαιώθηκα. Δεν έχουμε πάρει οχτάρι. Και κυνηγάμε τώρα ακόμα πιο φαντέζι παίχτη. Τανάκα, πιο πουέρτα μας λες τώρα. Γελάει ο κόσμος. Είναι δυνατόν να πάρει Ολυμπιακό το πουέρτα.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέει ο Γιώργος από το μυαλό του.
1: Εντάξει.
0: Και κανένας ρεπορτάζ σε καμία ομάδα δεν θα πει κάτι αν δεν του προκύπτει από το ρεπορτάζ. Γνωρίζοντας ότι αν δεν γίνει θα φάει και το ανάθεμα. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις βγαίνουν. Να σου εξηγήσω κάτι, Βασίλη μου. Χωρίς να έχουν ούτε καμιά ανάγκη τα παιδιά να υπερασπιστούν. Σου λέω ποια είναι η διαδικασία. Έχουν το ρεπορτάζ. Αν δεν γίνει και κάτι σέρνεται για μέρες, κάποια ονόματα σέρνονται για μέρες, ίσα-ίσα οι ρεπόρτερ είναι οι πρώτοι που ξέρουν. Σε οποιαδήποτε ομάδα, μόνο στον Ολυμπιακό.
1: Δεν τα έχουμε με τον Τζαλάκα. Με αυτούς που τα λένε τον Τζαλάκα.
0: Το να μην προχωράει κάποια περίπτωση, κανένας δεν το θέλει. Ούτε οι ρεπόρτερ που θέλουν, ειδικά με τις μεταγραφές, να φεύγει να βάζει κάθε μεταγραφή που γίνεται, ειδικά στις μεγάλες ομάδες. Εγώ ξέρω πολύ καλά την ψυχολογία των παιδιών. Φεύγει και ένα βάσο απάνω, ειδικά σε θέση δηλαδή που είναι. Πώς να σου πω. Να το πω έτσι, που δεν είναι δοκιμή η εκφράση τώρα, να το πω. Χρησιμοποιώ ξένοι. Που πρέπει οπωσδήποτε τέλος πάντων. Είναι υπεραπαραίτητες οι μεταγραφές να γίνουν. Το να μην πραγματοποιούνται από τις ομάδες, πέρα από την ίδια την ομάδα, επιβάρυνουν και τους ρεπόρτερ που επικοινωνούν. Το τι ακριβώς συμβαίνει και τι γίνεται σε κάθε περίπτωση.
1: Μα εγώ Κώστα μου δεν τα έχω ούτε με τον Τζανάκα, ούτε με τον
0: Ιρακλή. Δεν κάνει ένα παιδί, δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή δεν κάνει μεταγραφή ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο Γιώργος.
1: Τα έχω με αυτούς που τους βάζουν να τα πούνε. Τους δίνουν τις ψεύτικες πληροφορίες αυτές για να κολυγισιεργήσουν, για να φτάσουν μέσα στο διατάφτα. Αυτή είναι η όλη ουσία. Έτσι. Μετά. Πάμε. Για με τη Λίμπα, ξέρω εγώ. Απ' τη μια δεν ήθελε τον Όσο, απ' την άλλη δεν του κάνει Όσο, ξέρω εγώ, υπεχτάρα το αριστερό μπακ. Εγώ ξέρω γιατί δεν του κάνει, γιατί κοστίζει. Δεν του κάνει ο Λιβάκοβιτ, λέει δεν παίζει με τα πόδια, γιατί παίζει, κάνουμε καλά build-up και χρειαζόμαστε κανένα μια τερματοφυλακά να παίζει με τα πόδια μπαλιά. Γιώμες κάνουμε. Για όνομα της Παναγίας. Έτσι. Ο κακός παίζουμε με γιώμες. Εγώ συγχαίρω με αυτό το ποδόσφαιρο. Γιατί όποιο είχε να φέρει, δεν παραφέρει 10 παιχταράδες. Οι αραβικούς που λέμε, άμα παίζεις την μπάλα από πάνω, και εγώ έπαιζα στο κέντρο. Και μου πέταγαν την μπάλα αμυντική γιώμα. Άντε να την κατεβάσει, είναι πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία. Έτσι. Θα τους αχρηστέψουμε και μετά θα πούμε, α, τελικά δεν κάνουν κι αυτοί. Έτσι. Πάμε τώρα στα εγκλήματα, τα ποδοσφαιρικά που έκανε προχθές ο Μέντι. Έτσι. Κύριες Μέντι μου, το κόφερε, σε ευχαριστούμε, με αυτό είναι ντάμπλ. Έτσι. Τέρμα όμως μέχρι εδώ. Έτσι. Δεν δέχομαι εγώ εγκλήματα ποδοσφαιρικά. Και εγώ έχω δει όλα τα φιλικά του Ολυμπιακού. Τα φιλικά σας τόπερ, ο καλύτερος ήταν μακράν, ο Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς. Ο Κάρμο δεν πατάει καλά, δεν πάταγε, έκανε και προχθές την ίδια φάση που πήρε την κάρτα, σε κάθε φιλικό έκανε δύο ίδια λάθη και με αδύναμες ομάδες. Οπότε λέω θα ξεκινήσει τον Πιρόλα και δεξιά τον Σμαϊλόβιτς που μέχρι στιγμής δεν είναι και ο καλύτερός μας. Και ξεκινάει το Ρέτσο, επειδή έπαιζε ξέρω εγώ πέρυσι, μα πέρυσι έπαιζε με τον Πιρόλα, δεν έπαιζε π.χ. με τον Κάρμο και μου ξεκινά το Ρέτσο πάλι λάθος, που για μένα είναι πολύ καλός, αλλά δεν έπρεπε να ξεκινήσει, μετά από ένα μήνα τραυματισμού. Και μου βάζει το πιο απίθανο, ήθελα φίλο και μου λέει, μα πες μου τι παίζουν εσύ να στο πέρα. Γιατί πάλι τα δίδυμα και δεν βρήκε αυτό. Λέει φοβερό, ή δεν το πίστευα λέω ότι μπορεί να κάνει αυτό. Έτσι, μετά τι άλλο έκανε, ο Ζώτα πάλι ήταν αρκετά καλός στα φιλικά, δεν το ξεκινάει. Ο Σιπιόνε που ήταν ο καλύτερος εντάξει και τραυματισμό, το παραβλέπω. Μετά. Εγώ στα μάτια τα δικά μου θεωρώ ότι ξέρω πολύ μπάλα. Δεν σου λέω ότι έλαμψε. Ο μόνος που προσπαθούσε μπροστά έτσι, ήταν ο Ελκαμπή και ο αριστερά ο Ρόκα. Ο Πιτσιρικάς. Και στο μήκρο τον κάνει αλλαγή. Και παθαίνω πλάκα. Και λέω,
0: όντως ο Ελκαμπή ξόδεψε πάρα πολύ ενέργεια στο να κυνηγάει και να πρεσάρει. Το έκανε πολύ αυτό και γι' αυτό και στο τελευταίο μισάδο δεν είχε δυνάμεις. Δηλαδή έδωσε τα πάντα στο πρώτο εξιτάλτο. Και αυτό είναι τώρα ότι έχεις μοναδική λύση μπροστά τον Ιλκαμπή.
1: Και βγάζει το Ρόκα, ξέρω εγώ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το ψέμα πλέον. Έτσι. Δεν γίνεται να στον Γκαρσία Μουζακητή. Δηλαδή πέρυσι είπαμε να καταβελτιώσουμε τα πράγματα επειδή η ομάδα δεν βλεπότανε, γιατί παίζανε αυτοί. Και πάσει τα προκριματικά και παίζει με τους ίδιους περσινούς σχεδόν. Δηλαδή για να ξαναδούμε τα ίδια σαραμουλιά και πάμε λευκή πετσέτα. Έτσι. Μουζακητής, εγώ είχα πει από πέρυσι, του αντίπα. Να τον δώσουμε δανεικό το παιδί. Δεν βγαίνει κάθε μέρα κοστούλιας. Έτσι, να τον δίναμε δανεικό. Δεν μπορεί να παίξει αυτό το κορμί εδώ πέρα. Έπρεπε να πάει κάπου αλλού να διακριθεί, να πουληθεί από εκεί, από το Ολυμπιακό. Δεν είναι δύσκολο. Ένα καλό Ολυμπιακό δεν έχει θέση για μένα παίχτης Μουζακίτης π.χ. Μέσα αύριο τώρα. Θέλω να αύριο. Αυτό που λέω, ο Ζέλσον. Έχουμε παρομοιαστεί με τον Ζέλσον, παιδιά. Εγώ είχα πει πέρυσι, μην αναγνωρίσουμε πέρυσι. Του εκείνου και του Ζέλσον και εγκλωβιστήκαμε. Αν και πιστεύω να ξέρεις ότι εκείνο θα φύγει. Το λέω από τώρα. Και εγκλωβιστήκαμε εκεί γιατί ο Ζέλτσον, παιδιά, έχει... έχω ένα φίλο και το λέω, ξέρεις πως το λέω, είναι όλη μέρα στα γυμναστήρια, τώρα με ακούει, θα γελάει τώρα. Και το λέω, δεν έχει ξαναδεί πιο γυμνασμένο άνθρωπο, αλλά έχει ένα καλούπι και φαίνεται αγύμναστος. Και του λέω, είσαι ο πιο γυμνασμένος αγύμναστος. Τι θα πω για τον Ζέλτσον. Είναι ο πιο τεχνίτης άτεχνος. Ένα τέτοιο πράγμα βλέπω. Δηλαδή τώρα θα κάνει το κοντρόλ. Τι ενέργεια θα κάνει, θα πέσει, τι θα κάνει. Αναρωτιέσαι. Έχει μια πολύ καλή παράλληλη κίνηση κυρίως έσον και όχι το ενασμένα στο μπροστά κομμάτι. Μην βλέπετε άλλα από τα κανονικά. Και μετά η διαδικασία που έχουμε πει στο δίλημα, ο Ολυμπιακός παλιά έχει πέσει δύο επίπεδα κάτω. Ήταν το δίλημα 18 πόντους ή 20 θα πάρει το πρωτάθλημα. Και πλέον ξεκινάμε όλοι από την ίδια θετηρία. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Μετά, πάρτε ένα οχτάρι, πάρτε το Ζοργκάν που είναι καλύτερος από την Τετραρουή. Έτσι το παιδί πήγε στη Λάντση και καλά έκανε. Και όντως αυτό δεν μας ήθελε. Πάρτε το Ζοργκάν ή το Μπερκ από την Ποντογκλίμιτ με 10 εκατομμύρια. Και αφήστε τους Πουέρτας και τα...
0: Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει τον Μπέρκ με 10 εκατομμύρια να το δώσει.
1: Ναι, κάπου εκεί νομίζω υπολογίζει.
0: Ας τον Μπέρκ δεν πάει να το δώσει ποτέ
1: με 10 εκατομμύρια. Μου φέρνει και με ένα λίγο κουφό. Το Ζοργκάν πάντως τον Μπέρκ με 10 εκατομμύρια. Πολύ καλός παίχτης. Όπως και ο Στάνιτς, για μένα έπρεπε να παρθεί ο Γουστάβο Πεφαράς. Έτσι. Αλλά έπρεπε να παρθεί καλύτερα ο Στάνιτς με 10 εκατομμύρια παρά με τα 20 μέσω Νότιχαμ. Γιατί ο Στάνιτς θα τον έχει μια τριετία εδώ πέρα. Θα σου παίξει. Ο άλλος θα σου πάει καλά. Θα πούμε ποιοι τα ραδίστρα που βρήκαμε τα πιθανά μας φεύγει για Νότιχαμ. Αν δεν είναι καλός, θα μείνει πάλι στον Ολυμπιακό. Οπότε πάλι δεν μας κάνει έτσι και δεν το πάρεις.
0: Έγινε Βασίλη μου, να πάμε παρακάτω και θες πήγα γρήγορα γιατί...
1: Μισό λεπτό να σου δώσω την εντεκάδα που πρέπει να παίξει με την Αμέγκυρη για να προκριθεί ο Ολυμπιακός. Έτσι, για μένα. Ροντινέ η δεξιά να γυρίσει στον μπακ. Μα με αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον τώρα που είχε αδυνατήσει κιόλας, θα την παλέψει. Έτσι, αριστερά ο Μπρούνο υποχρεωτικά, Πιρόλα με τον Σμαϊλόβιτς, εξάρι ο Έστερ γιατί δεν γυρνάει, στο 8 κύριε με τη Λίμπερ βάλει τον Τζικίνο που εγώ δεν θέλω να τον βλέπω πλέον, αλλά στο 8 θα αποδώσει καλύτερα τον Μπουζακίτη, γιατί και εκείνη καλούν την Τζιρσέφη, μπροστά θα βάλει τον Γκουστάβο, δεξιά Φορτούνη, αριστερά Ζώτα και μπροστά Αλκαμπή. Εντάξει, και έτσι θα παίξουμε μπάλια και ας χάσουμε. Αλλιώς και δεν θα παίξουμε μπάλια και θα χάσουμε. Σεμινάριο τέλος, Κώστα μου. Ευχαριστώ.
0: Έγινε Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου, Λιάκο.
2: Λοιπόν, πολύ ωραία η ενδεκάδα που είπε ο φίλος ο Βασίλης. Πολύ ωραία. Αλλά κοίτα να δεις. Αν υπάρχει πιθανότητα να κάνει ποτέ ο Παναγιώτης ο Ρήλος αφιέρωμα στη χαρά Βέρα, άλλο τόσο υπάρχει πιθανότητα να βάλει το Σά και το Φορτούνι μαζί με τη Λίμπα. Την ενδεκάδα. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ωραία την είπε. Πολύ ωραίο αυτό που είπε. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο με τη Λίμπα να βάλει Φορτούνι και Γουστάβο Σά. Μαζί.
0: Και αυτό πιστεύω.
2: Προς Θεού. Όχι, ωραία το είπε. Και εμένα θα μ' άρεσε, αλλά θα το κάνει. Δεν κάνει τέτοια. Λοιπόν, πριν πω για τον Ολυμπιακό, επειδή νωρίτερα ήμουν με κάποιους φίλους εδώ στον Πανιόνιο και κάναμε μια κουβέντα, μου είπαν τα παιδιά ότι θα ανέβουν και την επόμενη σεζόν 2. Όπως είχε γίνει...
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό για του παραχρόνου. Όχι, δεν έχει αλλάξει. Για του παραχρόνου είναι. Και πριν φύγω, που είχαμε κάνει, πριν φύγω για άδεια που είχαμε καμιά συζήτηση, δεν έχει αλλάξει κάτι στο καθεστώς αυτό, στο πώς θα ανέβουνε.
2: Γιατί να ανέβαιναν τρεις, είχε μια καλή πιθανότητα ο Πανιόνιος. Έτσι. Αλλά τώρα με δύο πήρε και ο Μανσεραϊκός τον Βοσνιάδη, ο μέτρη το, πώς το λέμε,
0: Ανόδων.
2: Εντάξει, έχει δρόμο βέβαια ακόμα, αλλά άλλο δύο, άλλο τρεις ομάδες. Εκεί κάτι πάει να γίνει.
0: Θέλω να δεις λίγο τις ομάδες, γιατί δεν έχω εικόνα ακόμα.
2: Η Μαρκό είναι καλή.
0: Ναι, έχει πάρει πράγμα, έχει πάρει και λαραμπή τώρα.
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω κάτι. Και θα το πω όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, το πω και λίγο γενικά. Έχω κουραστεί και εγώ και πάρα πολύ κόσμος, και φιλαθλοί και άλλων ομάδων φυσικά, να ακούμε αυτό το πράγμα κάθε φορά, ότι οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι λόγω Αυγούστου, λόγω Ιουλίου, λόγω προετοιμασία και αυτά. Δηλαδή τι θα αλλάξει ένα μήνα. Ας πούμε, ο Μαθαίο και ο Σάλιαγκας θα κόβουν τις επελάσεις των αντιπάλων σαν τον Αλεσάντρο Νέστα ή ο Ροντινέι θα γίνει Ρομπέρτο Κάρλος και θα τρέξει σαν τον Κεντέρι. Αυτό δηλαδή... Το λέμε και στην περίπτωση τη δική μας και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού προχθές και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή πάντα οι άλλοι είναι πιο έτοιμοι και εμείς είμαστε ανέτοιμοι, ας πούμε. Αυτό δεν είναι λίγο μια φθηνή δικαιολογία?
0: Κοίτα, από τη στιγμή που έχεις σοβαρές βλέψεις για Ευρώπη, πρέπει να βρεις τον τρόπο. Κατανοώ ότι το πρωτάθλημα και για λόγους καιρικοστικών και για τηλεοπτικούς λόγους και για το. Πώς είναι δομημένη η χώρα γενικά, σου λέει δεν θα αρχίσουμε 15 Αύγουστο, ας πούμε, ποτέ πρωτάθλημα ή πριν το 15 Αύγουστο πρωτάθλημα. ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο να αλλάξει, πρέπει να βρουν τρόπο να είναι πιο καλά προετοιμασμένες, όχι απαραίτητα από μεταγραφές, γιατί κατανοώ ότι τα μάτσα αυτά τα παίζεις κυρίως με την περσινή σου ομάδα, τα προκριματικά δηλαδή.
2: Πότε παίζεις Ευρώπη, αλήθεια, πότε τέλος Αυγούστου.
0: 18-26 θα παίξει.
2: Δηλαδή έχει Super Cup τώρα τη.
0: Ναι, Super Cup τη 12, ναι, την Τετάρτη, και 18-26 είναι τα παιχνίδια.
2: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, σε αυτό που σου είπα νωρίτερα, ότι ο καθρέφτης είναι νόμος αυτό το ποδόσφαιρο, είναι ο αγωνιστικός χώρος. Ό,τι και να λένε. Προχθές ας πούμε, χαλαρά, εντάξει, δεν είχε τίποτα.
0: Εγώ ηλιά το μαγιστές, επειδή Τρίτη Τετάρτη δεν είχα κάνει.
2: Λίγο. Είδα αποσπασματικά λίγο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αυτός ο Καμαρά είναι, ενώ είναι καλός χειριστής μπάλας, δεν μπορώ, είναι αργός, φαίνεται. Είναι πάρα πολύ αργός άνθρωπος.
0: Το χειρότερο ήταν ότι δεν πήγαινε, και το είχα δει και με την Πάξη, ότι δεν στις μονομαχίες υστερεί.
2: Και μάλιστα εστίασα χρειάζεται... για να δω, γιατί άκουγα για τον Καμαρά, ο Καμαρά έτσι και ο Καμαρά αλλιώς του γράφανε, ας πούμε, και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Σαν συνέχεια, νομίζω ήταν ο τελευταίος ακροατής εχθές. Ένας φίλος του Ολυμπιακού. Α, όχι, ο Αχιλλέας ήταν στο τέλος. Ο
0: ναι.
2: Πριν τον Αχιλλέα.
0: Ο προτελευταίος, εντάξει. Ναι,
2: ναι, λοιπόν. Υπόθηκε κάτι και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Ο Μάρκο Σίλβα, κάποτε, κάπου διαφώνησε κάτι, δεν μπορώ να ξέρω, δεν γίνονται γνωστά αυτά, λοιπόν. Και το ενώνω λίγο με το σήμερα. Τελειώνει η σεζόν 17 Μαΐου του 26 και ξεκινάμε το σχεδιασμό ουσιαστικά. Γίνεται ένα ραντεβού, δεν ξέρω, αρχές Ιουνίου, τέλη Μαΐου, δεν θυμάμαι ποτέ. Ο Μεντιλίμπα, εφόσον του είπε, προφανώς του είπε η διοίκηση, έχουμε να διαθέσουμε αυτό το συγκεκριμένο budget, αυτές οι αν και τώρα για να μην μακρηγορώ και κουράζω.
0: Κοίτα, γενικά και έγινε και μια συζήτηση στον τρόπο.
2: Ήταν στο χέρι του, εννοώ ότι αν διαφωνεί σε κάτι, αν θεωρεί δηλαδή ότι οι παίκτες θα του φέρει δεν θα του κάνουν ή θέλει έναν καλύτερο Ολυμπιακό, ένα καλύτερο υλικό δηλαδή να δουλέψει. Λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, να το λήξουμε εδώ και τα λοιπά.
0: Έγινε και μια κουβέντα, αυτό που γνωρίζω εγώ τέλος πάντων, είναι ότι έγινε και μια κουβέντα στο επίπεδο της αξιοποίησης των μεταγραφών, γιατί και από εκεί είχε, σαν ιδιοκτήτης, ρε παιδί μου, εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο πιο άδικο, τι έβαλε ο καθένας στο τραπέζι. Από κάποια λίγα πράγματα που ξέρω, είχε τεθεί στο τραπέζι ο τρόπος της αξιοποίησης των μεταγραφών που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, από αυτό το κομμάτι ο ιδιοκτήτης Ολυμπιακού γνωρίζω ότι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος.
2: Καταρχήν μια πάρα πολύ και σωστή αλλά και πολύ απλή κουβέντα ακούστηκε, νομίζω, στη...
0: Επαναλαμβάνω, δεν λέω ποιος είχε δίκιο, άδικο κτλ. Έτσι δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι του είπε, σαν να μιλάγαμε εσύ, να είσαι ένα αφεντικό μου ή εγώ το δικό σου και να σου λέω ότι έχω αυτό το παράπονο. Π.χ. σου λέω. Φυσικά συμφωνώ. Πάντα το λέω αυτό. Ισχύει 100%. Το ξέρει πολύ καλά, Ηλία μου, γιατί έχουμε συζητήσει για όλες τις περιπτώσεις και τις δύσκολες φάσεις κτλ. Ότι αν βρίσκεις πλέον ότι δεν μπορεί ο άλλος να σου προσφέρει κάτι παραπάνω για να κάνεις τη δουλειά που θέλεις ως προπονητής, δεν συνεχίζεις. Δηλαδή είναι πολύ πιο αξιοπρεπές να πεις, ρε παιδιά, αυτά μου δίνετε, δεν μπορεί να μου προσφέρετε αυτά που θέλω.
2: Ασχέτως φυσικά.
0: Ό,τι πορεία και να έχουμε διαγράψει κοινή, ναι, και ακόμα και να έχουμε πάρει κύπελα, πρωταθλήματα, τόπεα, ευρωπαϊκό κτλ.
2: Ο Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να απομακρυνθεί από τη διοίκηση στο τέλος της σεζόν. Ωραία, αυτή είναι η δική μου η άποψη, έτσι. Η πιο σωστή κουβέντα και πολύ απλή κουβέντα που ακούστηκε είναι στο μυαλό όλων μας, αλλά την είπε ο Αχιλλέας πριν από λίγες μέρες. Δεν θυμάμαι αν ήταν στη δική σου εκπομπή. Ότι ο Μεντιλίμπαρ ήταν όπως ο Αλμέιδα, είχε κλείσει ο κύκλος. Αυτό καταλαβαίναμε περισσότεροι. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό το ποδόσφαιρο θα βλέπω. Και πίστεψέ με δεκάδες φίλους μου Ολυμπιακούς, όλων των ηλικιών και με διαρκείας και χωρίς διαρκείας, και από αυτούς που πάνε και από αυτούς που βλέπουν από την τηλεόραση ή πάνε στο γήπεδο, έτσι. Έχω ακούσει μία κουβέντα μόνο. Δεν μας αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η ομάδα δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Και αυτό έχει ξεκινήσει. Ειδικά από το δεύτερο εξάμεινο του 20, από το πρώτο εξάμεινο του 26, ενώ το δεύτερο της εξάμεινο της περασμένης σεζόνας. Έτσι. Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα να έρχεται η ΑΕΚ να μου κάνει 0-1 στο 5 και να μην της κάνω μια φάση. Ο ΠΑΟΚ 0-2 στο κύπελο και κοιτάγαμε ο ένας τον άλλον. Αυτά δεν έχουν γίνει ποτέ. Και δεν έχει γίνει και τίποτα για να διορθωθεί αυτό. Και για μένα φέρει.
0: Το ακόμα πιο ανησυχητικό, γιατί το κουβέντιαζα με συναδέλφους Ολυμπιακούς.
2: Γιατί εφόσον. Ναι, εφόσον
0: το κουβέντιαζα το απόγευμα με συναδέλφους Ολυμπιακούς, είναι ότι τίνει το Γαρασκέ να γίνει, ας πούμε, η Αχίλλειος πτέρυγα του Ολυμπιακού. Αν είσαι προσκύνη, τα αποτελέσματά σου είναι χειρότερα εντός έδρας. Αναλογικά.
2: Κοίτα να δεις, δεν ξέρω θα κάνει με την Νάιμέγγεν.
0: Όχι ότι εκτός έδρας, ξέρω εγώ, πετάει και τα λοιπά, αλλά μπορεί, ναι, ξέρεις...
2: Ωραία. Και την περνάει την Νάιμέγγεν. Μετά τι. Θα πάω στην Πόντο. Που έχω και κακή παράδοση με τους Νορβηγούς, τους θέλω ποτέ τους Νορβηγούς. Ούτε τη σημαία της Νορβηγίας να βλέπω. Το Χάλαντ δεν μπορώ να το βλέπω, μου θυμίζει τους Νορβηγούς. Μόλτε. Κάποτε, 2-0 έκανε ο Μπάγεβιτς εκεί με
0: τον Ρόζενμπορκ και τα λοιπά. Ναι.
2: Ρόζενμπορκ τότε και τα λοιπά. Όταν κληρωθήκαμε με την Πόντο το 25, μόλις λέγανε α, γλιτώσαμε τη Λάτσιο. Ποια Λάτσιο ρε παιδιά, δεν πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με καλό Ολυμπιακό δεν θα τους ήθελα τους, όχι τώρα έτσι όπως είμαστε. Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάλαβες το σκεπτικό μου.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι εφόσον δέχεται. Και μη μου πει τώρα κανείς, ο Μαθαίο ποιος το, γιατί είπατε και για τον Μαθαίο χθες. Ποιος το διάλεξε τον Μαθαίο.
0: Έτσι δεν είναι. Σε τελευταία ανάλυση, αν σου παίρνουν κάποιον που δεν θες και τον παίρνεις σε, πώς να σου πω, υπομορφιά ανοχής, και αυτό λάθος εσύ θα το χρεωθείς στο τέλος, σαν προπονητής.
2: Ακριβώς. Εδώ. Αυτό είναι, είπες, την καλύτερη, είναι η...
0: Δηλαδή, άμα εγώ θέλω το Γιώργο και μου φέρουν τον Ηλία και πω εγώ εντάξει, φέρνω τον αφού από το να μην έχω κανένα, δικιά μου ευθύνη. Εγώ θα το φορτωθώ τον Ηλία στο τέλος.
2: Λοιπόν, επίσης, και το κλείνω για να μιλήσουν και άλλα παιδιά. Είναι και η βελτίωση κάποιων παιχτών. Είναι δουλειά του προπονητή αυτό το πράγμα. Ο Μουζακίτης είναι στάσιμος. Ξέρεις, δεν είμαστε στις εποχές, ας πούμε, δεκαετία 70-80 που οι παίχτες πέραν από μόνοι στην πρωτοβουλία. Δεν είναι επαγγελματικά τα πράγματα. Και θα σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει λόγω ότι είσαι ο παδός της ΑΕΚ. Οι παλιοί Πανιόνοι, εδώ ξέρεις τι μου είχαν πει, ότι ο Μαύρος όταν ήταν νεαρός ήταν ένα αδύνατο παιδάκι. Με πολύ ταλέντο, τεχνική κτλ. Αλλά πήγαινε τα καλοκαίρια και δούλευε μόνος του. Έκανε βάρη, έκανε σουτ στα πόδια, βάρη στα πόδια, έκανε ασκήσεις μέσα στο γήπεδο, μέσα στη ζέστη. Δούλευε μόνος του. Τώρα δεν είμαστε σε αυτή την εποχή.
0: Όχι. Αυτό είναι ευθύνη της ομάδας να το δουλέψει.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν γυμναστές, φροντιστές, τα team, να τον πάρουν τον παίχτη. Είδα προχθές, έχει πολύ καλά προσόντα ο Μούζα. Έτσι. Πήγε να κάνει ένα σουτ, είναι σουτ αυτό τώρα. Δεν έχει μάθει να σουτάρει.
0: Έχεις δίκιο, Ηλία μου, σε πολλά από αυτά που πεις. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτό με το Μαύρο το ήξερες, το γνωρίζεις.
0: Ναι, ξέρω ότι δούλευε πάρα πολύ μόνος μου. Το έχουν μεταφέρει και εμένα. Ναι, γιατί με τη γειτονιά εγώ και η Καλυθέα Νέας Μήνη.
2: Να τα πιούμε καφέ μια μέρα και στον Πανιούνι.
0: Έγινε, Ηλιάκο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Πάμε, συνεχίζουμε. Μπήκουμε στο Πορεφέμιση 94,6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κοσμιόλου στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε. Χαίρετε.
7: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
7: Έχω δικαίωμα να μιλήσω, γιατί είχα πάρει και χθες.
0: Πάμε, ναι, εντάξει. Διότι εβδομάδα τώρα λόγω καλοκαιριού δεν ξέρω και πόσες φορές έχετε πάρει, αν πέρατε και στα άλλα παιδιά κτλ. Γιατί έκανα και
7: τέτοια. Είχα πάρει χθες, αλλά μέσα στην εβδομάδα δεν είχα πάρει.
0: Εντάξει, πάμε. Δεν έγινε τίποτα.
7: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Παναθηναϊκός ο φετινός. Ξέρεις τη διαφορά για τον περσινό? Ότι σκοράρει, φίλε, σε κάθε αγώνα. Ακόμα και από την ομάδα που χάσαμε στο φιλικό 4-1, πάλι βάλαμε γκολ.
0: Ναι, φαίνεται ότι θα έχει μεγαλύτερη ευκολία και όταν θα έχει και όλα τα όπλα σίγουρα θα είναι πιο εύκολο στο σκοράρισμα. Εγώ σου είπα, ναι, το μεσοαμυντικό κομμάτι είναι αυτά που βλέπω.
7: Κοίτα, αυτό φτιάχνει, φίλε. Είμαστε και καινούρια ομάδα. Δηλαδή από, πίσω, από μπροστά και πίσω είναι καινούργια ομάδα.
0: Φυσικά υπάρχει περισσότερο. Και... Παιδιά, είμαστε πολύ νωρίς. Μιλάμε για την εβδομάδα αυτή που πέρασε και για τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα ρόστερ, γιατί σίγουρα και ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κάνει κάποιες ακόμα κινήσεις. Και μέχρι να φτάσουμε στην ολοκλήρωση των ρόστερ, δεν μπορούμε να. Μιλάμε μέρα με τη μέρα, έτσι. Το τι γίνεται και το τι απαιτήσεις υπάρχουν. Επειδή είναι ειδικών συνθηκών τέλος πάντων αυτά τα παιχνίδια, τα νοκάουτ, για αυτά που συμβαίνουν τώρα.
7: Ναι.
0: Και εμένα η πεποίθησή μου είναι ότι θα είναι τελείως διαφορετικές ομάδες. Ναι,
7: παιδί μου, δεν είναι πολύ μαζεμένος με την ομάδα. Δηλαδή ο Καμαρά, ας πούμε, μου αρέσει να παίξει. Δηλαδή έχει.
0: Το είπα και χθες μετά που εξελίχθηκε η συζήτηση. Εξήγησα ότι αν βάλεις κάποιον παίχτη με περισσότερα αμυντικογενή χαρακτηριστικά και κουμπώσουν καλά, μπορεί να κάνουν ένα πολύ ωραίο δίδυμο. Δεν έχει να κάνει.
7: Ο Τσέρι είναι μια χαρά δίπλα του που είχαν παίξει μαζί με την Πόντο.
0: Θεωρώ ότι θα χρειάζεται κάτι καλύτερο εκεί ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι. Αλλά ο Τσιριβέρα δεν μπορεί πλέον. Δηλαδή ο Τσιριβέρα ξεσυνέρεσε να κόβει όσο μπορεί και να κάνει μια παλιά. Αλλά και πάλι δεν μπορεί. Αλλά πίσω στην άμυνα, δεν λες που έχουμε τον Ολλανδό.
0: Κοίτα, ο Τσιριβέγια υπολόγιζαν και γι' αυτό ξεκίνησε και προχθές ότι επειδή είναι μια ομάδα που θα άφηνε χώρο στον Παναθηναϊκό και λογικά έτσι πήγε το παιχνίδι, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ και στη μεταφορά της μπάλας χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος, ας πούμε, που να χρειάζεται να στοχωρεί πολύ για να πάρει την μπάλα και να κάνει παιχνίδι. Ότι θα έβρισκε χώρο δράσης και ο Τσιριβέγια να μεταφέρει την μπάλα να δει πηγαίνει.
7: Από τα αμυντικά που έχουμε, ο Τσιριβέγιας αυτό είναι από τους καλύτερους. Σαν να μεταφέρουν την μπάλα.
0: Αν ήταν ένα άλλο είδους παιχνιδιού, δηλαδή είχες έναν ισχυρότερο αντίπαλο, πιθανότατα η επιλογή να μην ήταν ο Τσιριβέγιας και για την αρχή ενδεκάδα.
7: Ναι. Εγώ θα βάζω το κουντούρ του πιτσιρικά. Που δίνει ενέργεια. Έχει μια πάσα αρκετά καλή. Δυνατό παιδί. Έχει και πάθος να παίξει. Δεν θα το έλεγα να μην το βάλει το παιδί. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βάλει περισσότερες ευκαιρίες. Θα δούμε το.
7: Ο παίκτης από την Ίντερ που πήραμε, ο αμυντικός είναι πιστεύω κομπιούτερ. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Καλές τοποθετήσεις, δυνατό παιδί. Εντάξει. Και το τέρμα μα δεν ήταν προχτές, είχαμε φάει δύο γκολ άπλασα. Δηλαδή ένα το πλασέ αυτού του που έπιασε το τέτα τέτ του καλαφλού, δεν θυμάμαι πως σουτέρ, πως λεγότανε.
0: Και ένα του Ρούσεφ.
7: Ναι, το Ρούσεφ. Και ένα σουτ που έπιασε το δοκάρι που με τα κροδάκλα δεν έδωσε κόρνερ. Είχαμε πρόβλημα. Είχαμε φάει δύο γκολάκια.
0: Κοίτα, και αυτό που βρήκε το κάρτι, έχει βρει την μπάλα ο Πένια.
7: Αυτό σου λέει, το βρήκε.
0: Τη βρήκε την μπάλα.
7: Με τα κορδάκτυλα. Με τα κορδάκτυλα το βρήκε.
0: Ναι, το ξέρω.
7: Έγραφε αλλιώς. Αλλιώς έγραφε. Είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά δεν είχαμε και επιθετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή αυτός ο παίκτης, ας πούμε, που λένε ότι μοιάζει με το Μάντζιο, καμιά σχέση. Ο Μάντζιος ήταν θεός. Είναι δυνατό παιδί, ρε παιδί μου. Δηλαδή το έχει τον γκολ, αλλά δεν έχει την τεχνική κατάρτιση του Μάντζιου. Δηλαδή αυτός τώρα είναι γιατί το τέταρτος. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα θα παίζει λογικά ο Ντέζερ που θα γυρίσει, ο Τετέι και ο Γκαρσία.
0: Α, χρειάζεται να παίξει κορυφή ο Γκαρσία, ναι, ή δύο μαζί, είναι πιθανό να το βάζουν μαζί.
7: Ναι, και αυτό εννιάρι ο Γκαρσία, από πίσω δηλαδή. Mm-hmm. Αλλιώς δεν πού ξέρεις να δει δεκάδα εύκολα, δηλαδή θα παίζει σε κανένα κύπελο. Με μια ομάδα που θα την έχουμε καθαρίσει, ας πούμε, εύκολα 2-0-3 και τους βάλει, για να το βάλει μέσα. Δεν είναι ότι θα είναι βασικός. Δεν είχαμε κι άλλο να βάλουμε.
0: Ναι, προχθές ήταν ειδικών συστικών στην επίθεση οι επιλογές.
7: Είχαμε προβλήματα πολλά. Καλάμπρια δεν είχαμε. Δηλαδή, και την κάρτα που τρώει από ανοησία την τρώει. Ο τέτοιος. Mm-hmm. Ο Τσάπρας. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
8: Έλα, Κώστα, καλημέρα.
0: Μελά, ξανά. Καλά.
8: να πω λίγο για τις ομάδες. Καταρχήν ο Βασίλης ο πρώτος που γεννήθηκε έχει πέσει έξω με τον Κοστούλα. Τον Κοστούλα τον έλεγε ότι δεν κάνει ο άνθρωπος και τέτοια. Τέλος πάντων. Πρέπει να καταδείξει δεύτερο Γιάννης με το μπάσκετ ο Βασίλης. Τέλος πάντων. Δεν κάνει Ολυμπιακός και δεν κάνει καθόλου. Δεν πάμε στο Ολυμπιακό τώρα. Στις ομάδες καταδείξει. Οι ομάδες παίζουν ένα σύστημα. Ο Ολυμπιακός παίζει το σύστημα τώρα ότι με τους στέριγες θα πετάξουμε την μπάλα μπροστά και πρέπει να κλέψουμε την μπάλα. Η ΑΕΚ παίζει με την μπάλα να πάει στα χαμπ και από εκεί γίνονται όλοι επίσης. Ο Παναθηναϊκός παίζει μπλιντάμπτε παίζει ο Παναθηναϊκός. Απ' την άμυνα.
0: Προχθές έπαιξε με κάπως διαφορετικό τρόπο.
8: Ναι, λέω το γενικό που πάει να περάσει, ρε παιδί μου. Ο Νίσου παραπέρασε το μπλιντάμπ από την άμυνα. Δεν θέλει ποτέ να πηγαίνει μπάλα με τη μία μπροστά. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν πρόκειται να πετύχει εδώ στην Ελλάδα, το μπλιντάμπ από την άμυνα. Δηλαδή δεν έχουμε τις πέντε να το πέσουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Έτσι νομίζω εγώ. Και θα έχει προβλήματα πολλά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, καλά, η Άγκη νομίζω θα είναι καλή. Η Άγκη νομίζω θα είναι πολύ καλή και με τις μεταγραφές που έκανε τώρα δεν ξέρω.
0: Η Άγκη αυτό προσπάθηκε και επιμένει με τα χαφ πολύ. Δηλαδή βλέπεις ότι ο Νίκολης της κυνηγάει πολύ. Μπορεί να έχει άλλες σημαντικές ελλείψεις, ας πούμε, στις γάμες του, αλλά θέλει πάντα να έχει πολλά χαφ για να αισθάνεται ασφάλεια. Προφανώς αυτό. Για να μπορεί να αριθμίζει και το τέμπο του αγώνα, να έχει πολλούς χαφ, να μείνεται και καλύτερα. Ο Νίκολης ξέρει τι έκανε από πέρυσι και τι ήταν το πρώτο που θέλησε να εξασφαλίσει. Ήταν η άμυνά του. Επειδή ξέρω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα ευάλωτη, ειδικά είχε ας πούμε το πρόβλημα που εμφανίζει τώρα στις αρχές ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή την καθυστερημένη μετάβαση από την επίθεση στην άμυνα. Επειδή η ΑΕΚ βρισκόταν πολύ εκτεθειμένη από την προπέρσινη χρονιά, στην περσινή σου λέω, στη μετάβασή της δηλαδή από τον ένα προπονητή στον άλλον, αυτό που φρόντισε να κάνει ήταν να γεμίσει με χαφ στα περισσότερα παιχνίδια, να έχει όσο περισσότερους χαφ γίνεται.
8: Στον Ολυμπιακό, όχι το Μαραντόνα να.
0: Που αυτό μπορεί να σου δώσει ισορροπία και στην άμυνα, να μην είσαι εκτεθειμένος δηλαδή, να πες με συγκεκριμένους σχηματισμούς, να ελέγξεις το ρυθμό του αγώνα και να έχεις και περισσότερες επιλογές στο να μπορέσει η μπάλα να φτάσει εκεί που θέλεις. Ή αν φτάσει στους δημιουργικούς παίχτες στα άκρα της δηλαδή, να πάει με ασφάλεια η μπάλα ή οι ίδιοι να δημιουργήσουν οι χάφτες, τις προϋποθέσεις από τον άξονα να επιτεθούν. Όταν η ΑΕΚ καταφέρει να εξασφαλίσει την κατοχή και να τη μεταφέρει την μπάλα στα σημεία που αρχίζει και ξεκινάει τις επιθέσεις της, ας πούμε, στο τελικό στάδιο, αυτό όσο περνούσε η χρονιά το έκανε με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς να βρίσκεται εκτεθειμένη.
8: Ακριβώς. Για μένα όσο με την Λίβαρ του δεν πρέπει να πω ποτέ κάποια κουβέντα. Δηλαδή μπορεί να έχω παράπονα, μπορεί να μην άλλα δυνατόν. Από το θέμα μου δεν θα πει. Μόνο με το Ευρωπαϊκό έχει κάνει τρία λάθη. Φέτος πέρυσι. Φέτος είναι με τον Ραβέ Λουίτς που δεν αξιοποίησε καθόλου, δηλαδή που δεν τον κράτησε και τέτοια. Από πέρυσι δηλαδή που το ένα είναι με τον Αθανασίου, έφερε τον Μαρτίο τώρα και δεν του κάνει και το Σαλιάκα και δεν του κάνει ο Αθανασίου του Όφη. Δεν ξέρω, όχι δεν είναι αριστερά ο Αθανασίου του Όφη, έκανα λάθος.
0: Ναι, ο Αθανασίου είναι αριστερά, αλλά στο πνεύμα συμφωνώ και εγώ ότι ο Αθανασίου θα έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
8: Και με τον Γιάννεψη. Που τον ξενέρωσε τελείως. Αυτά είναι μια λάθη για μένα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός αν δεν βρει δύο εξτρέμ που να έχουν την μπούκα, δηλαδή να πατάνε το παίκτη και να έχουν την μπούκα, θα έχει προβλήματα. Για πες μου τώρα προγνωστικά πιστεύεις θα περάσουν και οι τρεις ομάδες.
0: Και οι τρεις να περάσουν το βλέπω δύσκολο. Δύο στους τρεις το βλέπω αρκετά πιθανό.
8: Το Παναθηναϊκό το βλέπει να περνάει.
0: Κοίτα, στατιστικά το παίρνω εγώ. Δεν σου λέω ποιος θα περάσει, ποιος θα περάσει, γιατί δεν ξέρω σε τι μέρα θα βρεθεί ο καθένας. Ούτε τον ΠΑΟΚ τον έχω αποκλεισμένο και ας έχασε ένα μηδέν.
8: Στατιστικά ναι, εγώ νομίζω.
0: Μακάρι να περάσουν και τρεις, έτσι. Εγώ σου λέω. Το μαθηματικό βγάζει ότι θα περάσουν δύο από τους τρεις.
8: Εγώ δίνω Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δύσκολα να περάσουν. Δύσκολα να περάσουν. Και δίνω πιο πολλές πιθανότητες στον Παναθηναϊκό. Ο Πάκ μου αρέσει. Τον έχω δει σε, δηλαδή κάνει ευκαιρίες και αυτά και είναι δηλαδή προβληματικό.
0: Κοίτα, επειδή όλος ο κόσμος δεν μπορεί να κάνει λάθος, παρότι έχασε την πιο καλή, την πιο θετική, δεν θέλω να πω καλή ή κακή, γιατί το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας, την πιο θετική εικόνα ποδοσφαιρικά από τους τρεις που παίξαν αυτή την εβδομάδα, την έβγαλε ο ΠΑΟΚ άσχετα αν έχασε.
8: Ναι, αυτό σου είπα, ναι, αυτό σου είπα. Λοιπόν, Κωστάρα, έτσι...
0: Έγινε, Κωστάρα, να είσαι καλά. Δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, μιλώντας έτσι στην Αθήνα βρίσκομαι, δεν μιλάω περισσότερο με ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνετε αυτό, αλλά γενικά μιλώντας με άτομα από όλες τις ομάδες, η εικόνα που άφησε ο ΠΑΟΚ ήταν τουλάχιστον πιο θετική ως οπτικό θέαμα, τέλος πάντων, να το πω έτσι. Πάμε, χαίρετε.
9: Πέρα.
0: Έλα, φίλε.
9: Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις?
0: Έλα, Γιώργο, καλά είσαι?
9: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
9: Πέρα, καλά. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Ο Μικελίμπαρ, μια χρονιά, πήρε το ΕΦΑ με τη Σεβίλη, συμφωνούμε. Την άλλη χρονιά, πήρε το κόφερ στον Ολυμπιακό.
0: Σωστά. Έτσι.
9: Εν τω μεταξύ έχασε και στα πέναλτι τη Manchester City που τότε ήταν η καλύτερη ομάδα. Λοιπόν, έχασε το Super Cup. Μετά πήρε τον W με τον Ολυμπιακό, συμφωνούμε.
0: Ναι.
9: Ωραία. Μετά ήταν η περσινή χρονιά που η ομάδα δεν ήταν καλή. Όταν η ομάδα δεν είναι καλή, έτσι, φταίει. Μεταγραφές, κάποιες δεν βγήκανε, κάποιες άλλες έπρεπε να γίνουνε. Φταίει η διοίκηση, φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, φταίνει όλοι. Όταν χάνουμε, χάνουμε όλοι, έτσι. Λοιπόν, αυτό τον προπονητή, έτσι, αυτό τον προπονητή, δεν λέμε τώρα όπως ήρθε ο προπονητής στον Παναθηναϊκό που είχε πάρει Champions League κάποτε, έτσι, και τώρα δεν βρίσκει ομάδα. Λέμε αυτό τον προπονητή αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, έτσι. Επειδή μια χρονιά δεν έχει πάει καλά η ομάδα, λέω προηγούμενος ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει εδώ και ένα χρονό. Να είμαστε σοβαροί. Έτσι. Με αυτή την πορεία 4 χρόνια. Έτσι. Όπου μια χρονιά η ομάδα δεν πήγε καλά. Λέμε ότι έπρεπε ήδη να τον έχουμε διώξει. Δηλαδή τι περιμένει δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ποιον προπονητή. Θα πάρει τον προπονητή που έχει Ρεάλ. Κάτι τέτοιο περιμένουμε. Λοιπόν. Θα δούμε και φέτος πώς θα παίξει η ομάδα. Έτσι, πιστεύω ότι ο Μιτιλίμπαρ έχει δει ότι θα πρέπει να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού. Γι' αυτό και παίρνει και παίχτες. Όμως έχουν καθυστερήσει μεταγραφές. Δεν πιστεύω ότι σε αυτό φταίει ο προπονητής. Έχουν καθυστερήσει κάποιοι τεχνικοί διευθυντές οι οποίοι ασχολούνται με τις μεταγραφές. Έπαιξε τώρα ένα παιχνίδι που στηρίχθηκε με περσινούς παίχτες γιατί κάποιες μεταγραφές που ήρθαν ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί, λογικό είναι αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του. Έτσι. Και θα πρέπει για να πει σε κάποιον φύγε, θα πρέπει να δεις ποια είναι η πορεία του τώρα στο τέλος. Δεν λέω κάποτε, δεν λέω κάποτε. Δηλαδή όταν έφυγε ο Μπενίτες από τον Παναθηναϊκό, έφυγε και δεν βρίσκει ομάδα. Έτσι. Ήταν κάποτε. Εδώ τώρα, στα τελευταία 4 χρόνια, με τη Λίμπαρ έχει μια χρονιά άσχημη. Έτσι. Λοιπόν, που δεν την πιστώνουμε 100% σε αυτόν, ναι. Τώρα, το να κυνηγάει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη που κάνει 20 εκατομμύρια και να δίνει 10, δεν έχει νόημα για μένα. Πάρε ένα παίχτη άλλον και βάλτε να παίξει, γιατί στο τέλος, παίρνοντας παίκτες τελευταία στιγμή ή κυνηγώντας κάτι τέτοιους, θα χάσει το Champions League, θα χάσει τα λεφτά, έτσι, που για μένα καλύτερα, και θα πας στο Europa. Όπου για μένα καλύτερα με την έννοια του ότι στο Europa μπορεί να πας κάπως πιο καλά. Έτσι. Εντάξει, παρακολουθώ τώρα αυτό που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στο conference. Λέγανε όλοι, έλα, εντάξει, το λέει, θα το παίρνει κάθε χρόνο μια ελληνική ομάδα. Εδώ βλέπω στο conference τώρα, οι ομάδες, όχι δεν μπορούν οι ελληνικές να διακριθούν, δεν μπορούν να περάσουν σε όμιλο ή να φύγουν από τον όμιλο και να πάνε στα νοκάουτ. Λοιπόν, ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι, που του ενός δεν του κάνουμε τη Λίμπαρ, του αλλού δεν του κάνει ευρωπαϊκό μπάλα στο αλλού δεν του κάνει, ξέρω εγώ, το γήπεδο του αλλουνού. Ας προσγειωθούμε λίγο, έτσι. Λοιπόν, να δούμε πού βρισκόμαστε και να είμαστε και με λίγο υπομονή να δούμε τι θα κάνουμε.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
9: Και εγώ.
0: Χαίρετε.
10: Κωστή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Μισό λεπτό να βάλω το
11: πιστεύω. Τώρα με ακούς.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
11: Γυρίσατε κύριε Κώστα.
0: Γυρίσαμε.
11: Το βρήκατε το στούντιο έτοιμο εκεί, έχει πέσει.
0: Εγώ από Δευτέρα, έχω γυρίσει.
11: Δεν ακούω τίποτα.
0: Και χθες έκανα, δεν είναι πρώτη μέρα σήμερα.
11: Α, μάλιστα. Οπότε γυρίσατε δυναμικά. Πέσατε τώρα στα αποκριματικά και...
0: Τώρα θα βαράτε βιολτζίδες.
11: Εντάξει, αυτά που έζησες πέρσι δεν υπάρχει. Εντάξει, θα έχουμε πει. Αυτό που έγινε πέρσι με τους τελικούς, με το ένα με το άλλο που είχε πέσει και έκανε τα Σάββατα πιο πολύ που γίνει μακελιό αίμα κι άμος.
0: Με το μπάσκετ, λες. Αυτό ναι, ήταν πρόπερς. Πέρσι με πήγε καλά η χρονιά, εντάξει.
11: Πρόπερς. Πέρσι πήγε λίγο...
0: Πήγε λίγο καλά. Ήμουν από τις πέντες, αλλά πήγε μακριά και άκη στην Ευρώπη. Εντάξει. Πήρε και το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, ήταν πιο ευχάριστο για μένα.
11: Εντάξει. Εσύ έφυγες πριν το τελικό μου διάρκεια.
0: Μετά, αμέσως με το που έγινε ο τελικός.
11: Μετά.
0: Έκανα τον τελικό και...
11: Εντάξει.
0: Πάσα τον Νίκο.
11: Μιας και είπαμε διάρκεια να ευχαριστήσω την ομάδα, εντάξει, προσπάθησαμε το τελικό. Χάσαμε τον τελικό γιατί ο άλλος στον πάγκο φοβήθηκε. Εγώ αυτή της άποψης είμαι ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να τους ακούσουμε στο κέντρο. Εντάξει, τους φοβήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή τόσο πίσω ούτε ο Μπάμπης ο Τενές που λέει ο λόγος δεν έχει παίξει. Και να μην κάνεις φάση σε όλο το παιχνίδι, πολύ περίεργες καταστάσεις. Δεν είσαι ρε φίλε.
0: Ναι, από αυτά που διαδραματίζονται τώρα στον χώρο των ομοσπονδιών του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου και ειδικά στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ενώ έχει σκάσει. Και ενώ έχει σκάσει κι άλλη ιστορία τώρα από τα χρόνια που ήταν ο Ινφαντίνο ακόμα στέλεχος στην UEFA, έσκασε κι άλλη ιστορία τώρα και γίνεται της κακομοίρας.
11: Καλά, θα δεις όμως.
0: Γενικά θεωρώ ότι ακόμα και ο τελικός είναι που δεν εμπλέκεται κάποια ομάδα ας πούμε, που μου αρέσει εμένα ή θαυμάζω εγώ κτλ. Δεν είχα καμιά ιδιαίτερη πρεμούρα ας πούμε, για τον τελικό, ούτε η Ισπανία υποστηρίζει, ούτε η Αργεντινή. Γενικά θεωρώ ότι έχει ένα background το τελικός είναι πολύ. Πολλά σημεία τέλος πάντων που θέλουν περισσότερο φως να πέσει γιατί δεν αποκλείω να έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Εννοώ στα παρασκήνια, όχι μέσα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι έγινε αυτό που έγινε, διαδραματίστηκε και εκτελήθηκε με τον τρόπο που...
11: Σου θυμίζει λίγο το τελικό στην Ιταλία,
0: Αργεντίνη, Γερμανία. Μου θύμισε πολύ, ξέρεις τι...
11: Και το 14.
0: Με διαφορετικό τρόπο βέβαια, γιατί τότε ξέραμε ότι κάτι έχει συμβεί με τον Ρονάλντο. Μου θύμισε πολύ την ιστορία του 98 που είχε πάθει την κρίση. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχε πάθει κρίση πανικού ο Ρονάλντο, ο κανονικός λέγω, ο Ναζάριος δηλαδή.
11: Εντάξει, τώρα τι.
0: Εδώ σε άλλο επίπεδο και με άλλων ειδών πιέσεις κτλ.
11: Περίεργες καταστάσεις.
0: Παρότι ξέρεις, δεν είμαι. Μάλλον είμαι από αυτούς που δεν συμπάθουν πολύ την Αργεντινή, να το πω έτσι. Θεωρώ ότι ίσως να έχουν υπάρξει πιέσεις. Γενικά που δεν ξέρουμε. Υπάρχουν πολλά σημεία που πρέπει να φωτιστούν για αυτό το τελικό τελικό.
11: Τέλος πάντων, υπάρχουν σκιές. Εντάξει,
0: σου ξαναλέω, όχι για αυτά που γίνανε στον αγωνιστικό χώρο.
11: Ναι, εντάξει. Και το 90.
0: Παρασκηνιακά.
11: Και το 90, γιατί το 90 πήγε ο άλλος και τσέξε το σπίτι μέσα στην Ιταλία.
0: Δυστυχώς για τον κόσμο που παρακολουθεί και σε όλες τις εποχές, δηλαδή. Ειδικά από το 90 και μετά, υπάρχουν σημεία που ξεφεύγει το πράγμα από το καθαρά ποδοσφαιρικό, έχει εμπλακεί και πολιτική μέσα. Το 90,
11: ανέκαθεν.
0: Το 90 υπάρχει ιστορία με τον Μαραντόνα που δίχασε τους Ιταλούς
11: Αυτό, αυτό σου λέω. Και μετά...
0: Που το μισό γήπεδο της... στον ημιτελικό με, το... με την Ιταλία, η μισή, να παίζουν τώρα Ιταλία, Αργεντινή και η μισή, όπως καταλαβαίνω, στον ημιτελικό να υποστηρίζουν την Αργεντινή, λόγω Μαραντόνα, δεν θα ξαναγίνει ποτέ.
11: Να γίνει ποτέ, δεν το συζητάμε αυτό, καν.
0: Και μάλιστα ο Μαραντόνα είχε βάλει, τους είχε βάλει και το δίλημα ότι και καλά ποιο να υποστηρίξει ο κόσμος στην Νάπολη. Γιατί κάποιοι είναι πιο μικροί, ας πούμε, μπορούν να μπουν μέσα σε πηγές να τρέξουν να τα βρουν. Και τότε δεν ήταν. Δεν υπήρχε ίντερνετ, ας πούμε, να κάτσουν να τα διαβάσω. Μετέπειτα τα έψαξα και εγώ και τα βρήκα, ας πούμε. Ότι ο Μαραντόνα τους είχε βάλει σε ένα δίλημα. Ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή ο Ιταλικός Νότος πάντα είναι ορυγμένος, ας πούμε, ότι αυτοί που σας τρώνε τη ζωή κάθε μέρα, για ποιο λόγο να υποστηρίξετε, ας πούμε, μια εθνική ομάδα όπως η Ιταλία που δεν δίνουν καμία σημασία για εσάς στον Ιταλικό Νότο, ας πούμε, και να μην είστε με τον ήρωα της ομάδας της πόλης, ας πούμε, και τους έβαλε σε μια τέτοια ιστορία και είναι πολύ πιθανό ότι παρότι έπαιζε η Γερμανία τελικό και θα μπορούσα να σου πω ότι οκ. Η διαιτησία για την Αργεντινή στον τελικό ήταν εχθρική. Πολύ εχθρική.
11: Ναι, εννοείται.
0: Στον αλλά τελικό το 90, λέω έτσι.
11: Κάτι, wow, έτσι. Το 90.
0: Ναι.
11: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ούτε η Αργεντινή ήταν στρατηγική. Τίποτα ιδιαίτερο αγωνιστικά, δεν είχε καμία σχέση με το 86.
11: Είχε δύο αστέρια, αρέσει.
0: Κοίτα, για μένα.
11: Και τον τερματοφύλακα.
0: Το πιο δίκαιο, πούμε... αλλά δεν υπάρχει δίκαιο στο ποδόσφαιρο.
11: Καλά, ναι.
0: Εγώ αυτό το μάτς που δεν θα ξεχάσω ποτέ από το Μουντιάλ του 90 είναι το μάτς που εντός αγωγικών αγωνιστικά, ας πούμε, το μάτς είναι για 5-0 το Βραζιλία-Αργεντινή και το κλέβει με την μπάσα του Μαραντόνα στον Κανή για η Αργεντινή.
11: Καλά, ήταν.
0: Δηλαδή αυτό το μάτς, τέτοιο βομβαρδισμό και να μην μπαίνει μπάλα μέσα, δηλαδή που είχαν ρίξει Βραζιλιάνους στους Αργεντινούς. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, να το έχω
11: ξεχάσει. Όλο ο πλανήτης αυτό το παιχνίδι περίμενε τότε. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα ωραία του Μουντιάλ. Τώρα εντάξει. Πάμε παρακάτω. Να πούμε κάτι πιο χαλαρό. Ολυμπιακός. Μήπως είμαστε οικονομικά ασθενέστεροι, φίλε μου. Κάπου δώσαμε για το ΣΑ, δώσαμε από εδώ, δώσαμε από εκεί. Μήπως τώρα είμαστε κάπου. Έρθει και το γήπεδο στο βάθος, σφίγγουμε τα λουλιά και...
0: Όχι, εγώ ασθενή τον Ολυμπιακό με τον παράγοντα που έχει δεν μπορώ να το πω. Τώρα το τι γίνεται από εκεί πέρα και πώς θέλει να επενδύσει τα χρήματά του και τα λοιπά είναι άλλη κουβέντα.
11: Μήπως...
0: Δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός με τις πόλεις που έχει κάνει, ας πούμε, είναι μια ομάδα ασθενής αυτή τη στιγμή.
11: Μήπως εδώ και μερικά χρόνια έχει πάρει, ας πούμε, ταυτίσω ότι... Μπορεί αυτός ο σύλλογος να διοικείται από τους μάνατζερ ή από κάποιο μάνατζερ ο οποίος να εμπλέκεται σε πολλές μεταγραφές, σε παίκτες να φεύγουν, παίκτες να έρχονται, πωλήσεις μεγάλες να γίνονται. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα, τελευταία 5-6 χρόνια, άμα τα βάλεις κάτω είναι τρομερές πωλήσεις. Μπορεί να είναι και 5-6 φορές πάνω οι παίκτες. Υπεραξία, ας πούμε, έτσι. Πέρα το ότι, εντάξει, για μένα τα λεφτά που δόθηκαν για το ψωλάκι ήταν πολύ λίγα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, για 15 εκατομμύρια ήταν τζάμπα. Εσύ τι πιστεύεις?
0: Και δεν νομίζω ότι είναι λίγα τα χρήματα, αν αναλογιστείς ότι είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου.
11: Εντάξει, ναι, οκ. Okay,
0: που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι άλλο να έχει ακόμα συμβόλαιο 3 χρόνια, άλλα λεφτά θα έπαιρνε.
11: Σε αυτό ναι, οκ. Okay, αλλά είναι ένας θεματοφύλακας ο οποίος έχει τόσα παιχνίδια σε Champions League, έχει Ευρώπη, κόφερες, Νατάλο, πρωταθλήματα, ξέρεις, έχει σε ένα έτοιμο θεματοφύλακα. Τέλος πάντων. Και για το άλλο που σου είπα, ότι κάνε μαντζεροδουλειές και έχουμε βρει ένα χωράφι εκεί πέρα που είναι Ολυμπιακός και έχουν βάλει όλοι το χέρι στο μέλι. Και άποψη έχεις. Μπορεί να είναι και λάθος, έτσι. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Επειδή τον κάθε οπαδό του πρέπει να τον ενδιαφέρει, όχι ποιοι πολλούνται και πρέπει να τον
11: καλά,
0: ενδιαφέρει,
11: ναι,
0: μάλλον
11: okay, αλλά...
0: ποιοι πολλούνται, αλλά αυτό να έχει αντίκρισμα στην ομάδα. Δηλαδή τα λεφτά που μπαίνουν στην ομάδα από πωλήσεις να έχουν και το αντίστοιχο αντίκρισμα
12: να παίρνει κάποιον που να αναπληρώνει το κενό, μάλλον όχι να αναπληρώνει απλά το κενό, να βελτιώνει την εικόνα της ομάδας, γιατί αυτό είναι το σημαντικό.
13: Δεν το κάνει κανείς. Κανείς δεν το κάνει.
12: Εγώ θα σου πω...
13: Δηλαδή τώρα εσύ πήγες και έχασες το Πινέδα, θα βρεις Πινέδα.
12: Θα φτιάξω αλλιώς την ομάδα. Μην κολλάς στο ένα πρόσωπο ότι φεύγει. Ότι ο Ολυμπιακός δεν θα καταστραφεί επειδή φεύγει ο Τζολάκης και δεν θα βρει ποτέ άλλον τερματοφύλακα. Ή ξέρω εγώ μπορεί να πουλήσει οποιοδήποτε παίχτη. Το θέμα είναι οι ομάδες, ειδικά όταν έχει έρθει και ένας άλλος προπονητής σε σχετικά σύντομο διάστημα, άσχετα αν πήρε το πρωτάθλημα, πέρσι ήρθε ο Νίκολς Τσινάκ. Προφανώς θέλει να χτίσει και μια ομάδα με δικά του υλικά. Δεν λέω ότι ο Νίκος δεν ήθελε τον Πινέδα στην ΑΕΚ. Σου λέω ότι κάθε ομάδα χτίζεται με καινούρια υλικά τα οποία πρέπει να ανανεώνονται. Okay. Το θέμα που πρέπει να ενδιαφέρει εσένα λοιπόν.
13: Είχε σχέδιο.
12: Ακριβώς. Το τι κάνεις λοιπόν πρέπει να είναι.
13: Τη μέρα με τη νύχτα.
12: Πρέπει να είναι σε αρμονία αυτά που θέλει ο προπονητής με αυτά που θέλει ο πρόεδρος. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι σε αρμονία. Όταν αρχίζεις αυτό το πράγμα
13: όλοι.
12: Και υπάρχει δυσαρμονία και υπάρχουν πάρα πολλοί που ανακατεύονται, το πράγμα αρχίζει και χαλάει πάρα πολύ.
13: Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει ο άλλος. Πάει και κλείνει τον παίκτη, λέει στους δημοσιογράφους, εσάς, παιδιά, δεν θέλω να ακουστεί τίποτα, δεν σας λέω για κανένα τίποτα. Και πάει κλείνει τους παίκτες που θέλει, δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Δεν χαλάει η δουλειά, ούτε ανεβαίνει η τιμή του παίκτη. Ούτε τίποτα.
12: Η παροιμία λέει, εγώ σε αυτό που με ρωτάς θα σου απαντήσω με την παροιμία ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει.
13: Και καλά, χάρηκα πολύ. Γι' αυτό και είναι κατάδια αυτό το πράγμα που βλέπεις κάθε χρόνο.
12: Το ότι κάθε χρόνο φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός έχει με μικρότερη ευστοχία στις μεταγραφές του, δεν μπορεί όλοι αυτοί οι παίχτες που έρχονται στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να το δεχτώ ότι είναι κακοί παίχτες. Δεν είναι καλή και δεν κάνει κανένας για τον Ολυμπιακό. Προφανώς λοιπόν γίνεται κάτι πολύ σοβαρά λάθος στο πώς αξιοποιούνται.
13: Κωστή, γι' αυτό και είπα
12: ότι το, το βασικό αντικείμενο της συζήτησης, δηλαδή το πρώτο πράγμα που εγώ γνωρίζω από τα λίγα που μου έχουν μεταφέρει τέλος πάντων ότι έγινε σε αυτή την κουβέντα που κάνανε στην αρχή του καλοκαιριού το αφεντικό του Ολυμπιακού με τον προπονητή, ήταν ότι κοιτάξτε, κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να οι μεταγραφές που θα γίνουν να πιάσουν τόπο. Τώρα με ποιον ακριβώς τρόπο του είπε, δεν ήμουν μπροστά.
13: Να σου πω κάτι, σε λάθος άνθρωπο πήγε. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος δεν έχει καμία ιδέα από παίχτες. Και φαίνεται.
12: Ναι, αυτός είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πεις, στο Γιώργο ή σε μένα.
13: Αυτός
12: είναι ο προπονητής. Σε ποιον να το πεις.
13: Καλά, ναι, οκ, αλλά βλέπεις ότι δεν το έχει με τους παίχτες, παιδιά. Εντάξει, οκ. Άμα ήταν έτσι, έχει πείσει 2-3 παίχτες. Όνομα καλό έχει στην Ισπανία να τους φέρει μόνο με το όνομά του που λέει λόγος. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι η ομάδα παίρνει κάθε χρόνο 10-15 παίκτες. Η μισή πάνε από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Κάποιοι πάνε Νότιχαμ, κάποιοι πάνε από εδώ, κάποιοι πάνε από εκεί. Υπάρχει δηλαδή...
12: Επίσης εγώ θα σου πω ανοιχτά και τη γνώμη μου για κάτι άλλο και με αυτό πρέπει να κλείσουμε.
13: Υπάρχει δηλαδή...
12: Επίσης εγώ θα σου πω ανοιχτά και τη γνώμη μου για κάτι άλλο και με αυτό πρέπει να κλείσουμε.

0: παίχτες είναι ένα στόχος να πάνε στο Αγγλικό Πρωτάθλημα, μπορεί να θέλουν να πάνε στην Νότιχαμ. Όταν βλέπουν αυτό το πράγμα, δεν ξέρεις πώς το σκέφτεται ο καθένας. Δηλαδή, έχουν μαζευτεί αρκετές αρνήσεις φέτος για την ώρα για τον Ολυμπιακό, που έχει πράξει από τους παίχτες. Όχι ότι ο Ολυμπιακός δεν έδινε τα λεφτά να αποκτήσει τους παίχτες. Εδώ έχουμε δύο με τρεις περιπτώσεις από το ρεπορτάζ που κυπτήρισα, από αυτά που διαβάζω. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν, οι παίχτες αρνήθηκαν να έρθουν.
1: Να μην ξεχνάς ότι ο παίχτης θα δει και πώς παίζει ο προπονητής.
0: Εάν και ο αυτό παίζει τώρα.
1: Άμα ο παίχτης βλέπει ότι ο προπονητής παίζει με γιώμες και παίζει από τον τερματοφύλακα μπροστά, τι είναι το νόημα να έρθω σε μια ομάδα που παίζει αυτό το στυλ, που δεν μου ταιριάζει καν. Δηλαδή υπάρχει ένα χάος και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος να πιάσει το νήμα από την αρχή.
0: Πολλοί παράγοντες μπορούν να παίζουν ρόλο.
1: Και να πει, παιδιά, αυτοί και αυτοί φεύγουν και ξεκινάμε από την αρχή.
0: Έγινε φίλε μου, επειδή περάσαμε τη μία όμως.
1: Έχει κλείσει ο κύκλος.
0: Περάσαμε τη μία. Να σε καλά, να σε καλά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Πούστε, είστε εδώ.
5: Ωρα, πού πάμε.
6: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, αλλά ο Ρος κοντράρι για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρι, κοντράρι, στον Άρη, δοκάρι.
7: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
8: Ενώ ο Ασαϊφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαϊφάρ.
9: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
10: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρόμικος Χάρης.
11: Ο Νούπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
12: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
11: Προκλήσεις, συγγνώμη.
13: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσεις στα νέα παιδιά.
14: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
15: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
16: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 φανές εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
17: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
16: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
17: Τι είπε?
16: Σε 6 χρόνια 20 μήνες από την πρώτη μέρα. Όχι, ναι, όχι.
17: Επιμένω,
16: όχι,
17: ναι.
16: Όχι, ναι. Όχι.
17: Καλά.
16: Σε... Αυτά είναι... Πάμε break.
15: Και δεν πάμε.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Λίγου σπορεφέμου 94,6. Συνεχίζουμε 2, 10, 15, 79, 2, 83, 4 και 5. Με Γιώργο Γιάννη στον ήχο, Κουσπινιέρο στο μικρόφωνο. Πάρα παρακάτω. Χαίρετε. Έλα, φλε. Πάμε πιο κάτω. Χαίρετε.
1: Κύριε Κώστα, μου ακούτε?
0: Ναι, ναι. Κώστας και το.
1: Εντάξει, εντάξει, κύριε Κώστα, δεν πειράζει. Έπαιρνα από χθες τηλέφωνο. Τριάντος ονομάζομαι, από Γαλάτσι.
0: Να σε καλά,
1: Παναθηναϊκός, αλλά αντικειμενικός.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Μας κατά τη συντροφιά, να είστε καλά. Να είστε καλά, πραγματικά.
0: Πώς θα είδες την εβδομάδα που πέρασε?
1: Θα σας πω κάτι. Επειδή έχω κάνει 6 προετοιμασίες με την ομάδα της Καλαμάτας, κατάγομαι από εκεί και έχω κάνει 6 προετοιμασίες. Εντάξει, βαριές δεν ήτανε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήτανε βαριές. Αλλά πραγματικά απορώ με τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς, τους ΑΕΚτζίδες, ακόμα και τους Παναθηναϊκούς, δεν καταλαβαίνουν ότι τα πόδια είναι όχι βαριά, πετώ. Τα πόδια είναι πετώ. Μ' ακούτε?
0: Σίγουρα, παίζει το ρόλο του. Πολύ, και παίζει ρόλο και το τι στόχευση έχει ο προπονητής.
1: Ο προπονητής, ναι, okay. Ο δικός μας προπονητής ενδεχομένως να έκανε μια λάθος στόχευση και να έπρεπε να πάρει ένα μισό μηδέν.
0: Όχι, τέτοιο. Εννοώ τη στόχευση της προετοιμασίας, δηλαδή η ομάδα καθορίζει. Αν του πει,
1: η προετοιμασία,
0: αν του πούνε ενός προπονητή ότι θέλω οπωσδήποτε να περάσει στους ομίλους της τάδε Ευρωπαϊκής Ζωνάς.
1: Όχι, η προετοιμασία είναι για ένα χρόνο.
0: Ναι, η προετοιμασία είναι για ένα χρόνο. Απλά όταν υπάρχει στόχευση για να, ότι πρέπει σώνει και καλά να προχωρήσεις, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το ίδιο βαριά η προετοιμασία.
1: Κύριε Κωστά, να σας ρωτήσω κάτι. Για ποιο λόγο βγαίνουν τώρα όλοι οι...
0: Γιατί κρίνουν αυτά που βλέπουμε αυτή τη εβδομάδα.
1: Εντάξει, πραγματικά με ξεπερνάει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω κανένα παράπονο. Δεν με απασχολεί. Ας αποκλειστούμε. Αν είναι αυτή η μοίρα μας, σαν Παναθηναϊκός μιλάω τώρα, έτσι, ας αποκλειστούμε. Αλλά βγαίνουν τώρα οι Ολυμπιακοί και λένε να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Πάνω απ' όλα θέλω να σας πω κάτι. Πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα που μας έρχεται, εγώ προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω,
0: ναι.
1: Στημένη η ομάδα έτσι όπως την έχει διαμορφώσει ο Νίκολιτς, έτσι. Λοιπόν, δεύτερη, βάζω Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μαζί, αλλά κάπου θα βάλω και τον ΠΑΟΚ κάπου ενδιάμεσα, γιατί βλέπω ότι έχει πολύ πολύ τρέξιμο, πολύ... τον είδα χθες, δηλαδή προχθές με την Άντερλεκτ, τον είδα ασχέτως άμα έχασε, τον είδα να είναι πολύ ενεργός.
0: Και εγώ συμφωνώ ότι σαν εικόνα, αφαιρώντας το αποτέλεσμα, ότι και αυτό φάνηκε από την αντίδραση του γηπέδου, ότι παρότι έχασε ότι ο...
1: Ακούστε με λίγο, κύριε Κωστά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να μιλάμε για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, σαν εικόνα αυτό σου λέω. Ότι σαν εικόνα ότι ο ΠΑΟΚ παρότι έχασε είχε την καλύτερη. Αυτό είπα και λίγο νωρίτερα.
1: Έπαιζε και με πολύ, πολύ καλή ομάδα, έτσι. Τώρα εμείς παίζαμε με τη 1948 και ο Ολυμπιακός έπαιζε με μία Νάιμέγκεν. Που ο Ολυμπιακός έπαιζε να βάλει 3 γκολ εκεί. Δεδομένο. Εγώ το λέω, σας λέω ότι είμαι αντικειμενικός. Δεν θέλω να κρατήσω.
0: Κοίτα, τα τελευταία χρόνια, να σου πω την αλήθεια, και εγώ το βλέπω για τον Ολυμπιακό ότι είναι πιο καλά τα εκτός έδρας αποτελεσμάτα του από την
1: Ελλάδα. Καλύτερα τα εκτός έδρας. Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω τι πιέζονται μέσα, αλλά μου κάνει εντύπωση τρομερή.
0: Γενικά υπάρχει ένα περίεργο mood, ειδικά στις τρεις ομάδες που ήδη έχουν αγωνιστεί τον τελευταίο καιρό. Εντάξει, για την ΑΕΚ είναι πάντα όταν ένα γήπεδο είναι φρέσκο και τα λοιπά, δίνει φτερά στα πόδια το
1: παιχνίδι. Καλά, η ΑΕΚ έχει πάει.
0: Αλλά και, και τη ΑΕΚ τα εκτός έδρας αποτελέσματα, ειδικά τα περσινά, πέτυχε σπουδές νίκες και στη Φιωρεντίνα και στη Σαμπσουσπορ. Και στην Τζέλη κλείδωσε την πρόκληση από το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να πω ότι ειδικά στις τρεις ομάδες μου φαίνεται ότι για τον Ολυμπιακό κυρίως ότι είναι πολύ πιο εύκολο το εκτός έδρας να πάρει αποτέλεσμα. Ανεξάρτητα από τη διοργάνωση στην οποία παίζει.
1: Συγγνώμη τώρα κύριε Κώστα, συγγνώμη. Θα παίξει να είμαι έγκαινο Ολυμπιακός. Θυμόμαστε και τα... πώς τα λέγανε αυτά που είχανε κάτι λουλούδια, τι είχανε. Τους κοροϊδεύαμε εμείς. Κάτι καρδούλες.
0: Τη Χέρεφεν.
1: Τη Χέρεφεν, μπράβο. Πιστεύετε ότι να εμέγγεν Ολυμπιακός μπορεί να έρθει κάτι παραπάνω από χ διπλό.
0: Κάνα δείξεις ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι μπορεί να έρθει και πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα νιώθω ότι οι ομάδες, οι δικές μας, πολλές φορές θα, εκτός θα τα καταφέρουν καλύτερα. Τουλάχιστον οι τρεις. Τα τελευταία χρόνια λέω.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Και ο Παναθηναϊκός παίζει πιο απελευθερωμένα όταν αγωνίζεται εκτός έδρας. Πώς να σου πω, δηλαδή υπάρχουν φορές που ο Παναθηναϊκός ακόμα και σε ευρωπαϊκά παιχνίδια αποδίδει καλύτερα εκτός έδρας από ότι μέσα στην έδρα. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Και για τον ΠΑΟΚ το ίδιο ισχύει. Είναι δύσκολη έδρα, θα είναι πολύ καυτή, δεν έχει καμία σχέση. Γιατί αν το κάνει η έδρα το γήπεδο, ας πούμε, είναι έδρα που την καταλαβαίνεις.
1: Εγώ θυμάμαι, κύριε Κώστα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε νικήσει 2-0 εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Για την Αντελεχθές.
1: Ναι, ο Παθαϊκός, ναι, ο Παθαϊκός.
0: Τότε, στο UEFA.
1: Ναι, ναι, και πήγαμε εκεί, δεν το έδειχνε η τηλεόραση. Και τέλος πάντων δεν είχαμε ίντερνετ και τέτοια. Και μας είχα
0: εγώ πάει... δεν είχα δει αυτό το παιχνίδι γιατί είχα πάει στο εκτός ένα σάκι με τη Μάλαγα.
1: Α, οκ.
0: Ταξίδευα. Αλλά θυμάμαι τι είχε γίνει, ρε παιδί μου, στο...
1: Μας είχαν χειροπατήσει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί έχουν φανέλα. Δεν θέλω να κρατήσω άλλη τη γραμμή. Mm-hmm. Θέλω να πω μόνο ότι ας είμαστε λίγο αντικειμενικοί όλοι μας. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω τα πράγματα με μια οπτική. Ήμουνα συνδεσμήτης χρόνια. Τόλιξα αυτό. Πέθανε για μένα. Πλέον είμαι αντικειμενικότατος. Βλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Η ΑΕΚ είναι για μένα τώρα υπερπλήρης. Ο Ολυμπιακός είναι λίγο ένα βήμα, ένα σκαλί λίγο πιο πάνω από τον Παναθηναϊκό. Και ο Παναθηναϊκός είναι κάπου ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ. Κάπου εκεί το βλέπω. Αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Αυτά μπορεί να αλλάξουν και τα συσχετισμοί, τα δεδομένα, επειδή έχουμε ακόμα ένα μήνα σχεδόν στο παζάρι.
1: Εσύ τι πιστεύεις, Κώστα?
0: Όχι, καλά έκανες, Κώστα.
1: Τελευταία ερώτηση. Εσύ τι πιστεύεις? Ο ΠΑΟΚ πιστεύεις ότι θα ανέβει?
0: Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει και ποσοτικά και ποιοτικά να βρει λύσεις, ειδικά στο κομμάτι του σεντερφόρ, στο μπροστά δηλαδή. Και στο κέντρο. Ναι, για δύο. Τώρα το ρεπορτάζ από το απόγευμα λέει ότι πάει για δύο πλέον.
1: Πάει και η εξάρι.
0: Για δύο σεντερφόρ. Εξάρι πρέπει να βρει έτσι κι αλλιώς οπωσδήποτε. Ότι η προτεραιότητα είναι να βρει το δεξιμπάκ που δεν ήρθε ο ένας, να πάει για δύο σεντερφόρ και σίγουρα θέλει και ενίσχυση στο κέντρο.
1: Να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς αριστερό μπακ θα πάρετε?
0: Οι τρεις μεταγραφές που σκέφτονται στην ΑΕΚ είναι
1: ήταν ο Πίλιος,
0: στόπερ χαφ και το σκέφτονται και για αριστερό μπακ.
1: Πάλι δεν θα πάρουν αριστερό μπακ.
0: Θα πρέπει να φύγει ένας για να έρθει ένας, λογικά. Εγώ νομίζω ότι ότι τελικά θα έρθει κάποιος. Από ό,τι φάνηκε και με την περίπτωση του Κώστα. Άσχετα αν δεν ολοκληρώθηκε, προφανώς για να στοχεύσει και να βάλει αριστερό μπακ.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, αυτός ο Βούλγαρος, πώς τον λένε, το δεξί στόπερ.
0: Ο Γεωργίεφ.
1: Ο Γεωργίεφ, αυτός παίζει και δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: Θα τον βάλει δεξί μπακ αυτόν.
0: Πέρυσι δύο μάτς που αγωνίστηκε είχε αγωνιστεί δεξί μπακ. Φέτος στην προετοιμασία τον χρησιμοποιήσε ως στόπερ.
1: Δεν τον έχω δει αυτόν.
0: Κοίτα, ακόμα θέλει δουλειά. Για να πεις ότι για στόπερ ξέρω εγώ.
1: Είναι γρήγορο το παιδί μου, είναι ψηλός, είναι κοντός.
0: Είναι ψηλό παιδί, γρήγορες αντιδράσεις έχει, αλλά πρέπει στο τοποθετήσεις του να βελτιωθεί.
1: Μάλιστα. Εντάξει κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, τριάντο μου, να είσαι καλά φίλε. Να είσαι καλά.
1: Θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Κώστας.
0: Έλα Ζωή, τι έγινε.
2: Τι έγινε, τι κάνεις.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, για την Bayern έχουμε καμία μεταγραφή, ξέρεις.
0: Όχι, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Σφάιτε λίγα ξεκίνησε σήμερα, ε.
2: Ναι, ναι, το είδα. Μάλιστα. Πάντως τέρμα χρειάζεται για μένα. Το θεωρώ τον Νόιερ παρουγημένο, οπότε πρέπει να φύγει κάτι άλλο. Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρει ο χθεσινός φίλος, ο Παναγιώτης, για τα άτομα με πρόβλημα όρασης υπάρχει το talkback, που είναι για το κινητό, εφαρμογή, ωραία, πάρα πολύ καλή, τη χρησιμοποιείς με τα χέρια. Δεν χρειάζεται ούτε να μιλάς, ούτε να κάνεις, ούτε να... ό,τι ακουμπάς το λέει. Αυτά Κώστα μου, δεν ήταν να σε απασχολήσω
0: πολύ. Να είσαι καλά Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι Κώστα, εγώ μιλάω.
0: Έλα τα ξέρεις.
3: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
3: Μπράβο, λοιπόν. Εντάξει, εγώ πήρα να πω καταρχάς κάτι το οποίο θα μας στεναχωρήσει λίγο, αλλά πρέπει να το πω. Σήμερα συμπληρώνονται δυστυχώς 3 χρόνια από το θάνατο του Μιχάλη, δυστυχώς. Και μπράβο στην Άγη για μένα που κάνει αύριο αυτό το φιλικό. Και το κάνει και αφήνει τον κόσμο να μπει μέσα και δωρεάν. Είναι για μένα αξιέπαινη κίνηση. Εντάξει, για μένα πάντα θα υπάρχει αυτή η απορία ποιος το έκανε και γιατί ακόμα δεν τον έχουν βρει. Αλλά οκ, okay, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κρίμα πάντως, κρίμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
0: Γιατί υπήρξε τέτοια λιγορία...
3: Ναι. Τους αφήσαν,
0: είναι μπήκαν, μεγάλη η απορία. Τους. Γενικά για όλο το σκηνικό, το να φτάσουν μέχρι εκεί, αυτό για μένα είναι το πιο ασχόλητο.
3: Από το πουθενά μια ολόκληρη οικογένεια βυθίστηκε στο πένθος, αυτό ξέρω εγώ. Και όχι μόνο ο Μιχάλης βέβαια και όλα όσα έγιναν μετά. Και άλλα παιδιά δυστυχώς. Και αυτό δεν έχει σταματήσει και δεν ξέρω και αν θα σταματήσει. Δεν ξέρω δηλαδή αν το να κλείνω με το γήπεδο για ένα μπουκαλάκι ή για ένα κουτάκι είναι λύση. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η λύση για αυτό το θέμα. Αλλά οκ, okay, αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ εγώ. Αυτό ας το σκεφτούν οι αρμόδιοι καλύτερα που παίρνουν τις αποφάσεις. Λοιπόν, Κώστα, εντάξει έρχονται τώρα τα επίσημα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχεις καθόλου εικόνα από τον Όφη, αν ενισχύθηκε καθόλου, αν έχει το ίδιο ρόστερ με πέρυσι, περίπου τι θα αντιμετωπίσουμε την Τετάρτη.
0: Έχω με τις μεταγραφές, τις κρατάω κιόλας για όλες τις ομάδες.
3: Ναι.
0: Έχει κάνει κάποιες προσθήκες, δεν ξέρω
3: νομίζω
0: κατά πόσο έχει...
3: Νομίζω χάσαν τον Σαλσέδο, χάσαν αυτοί, ε.
0: Ναι, κατά πόσο έχει δέσει σαν ομάδα, γιατί ακόμα φύγανε και σημαντικοί παίκτες, δηλαδή ο Σεγγέλη ας πούμε ήταν μια...
3: Ω, έφυγε ο Σεγγέλη.
0: Ναι. Ο Λαμπρόπουλος έφυγε.
3: Ναι.
0: Γενικά παιδιά που ήταν στο ρωτήσιο του Όφη πέρσι πήγανε, πήρανε καινούριους παίκτες. Έχει πάει και ο Μπουχαλάκης, έχει πάει ο Σχέλης ναι. Επίσης που ήταν στο Πανετολικό.
3: Πολύ καλή κίνηση ο Μπουχαλάκης, έχει και εμπειρία από Ευρώπη. Ο Σεγγέλη είχε κάνει ένα τρίκο κόντι, τον είχε βάλει ως δεξί fullback στο τελικό και μαζί με το Φούτα είχαν κάνει...
0: Με τον Αθανασίου ήταν οι δύο καλύτερες παίκτες του τελικού για τον Όφη.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχαν τεράστια δύναμη στα κράπτα fullback. Τεράστια δύναμη. Λοιπόν, εντάξει, δεν θα είναι προφανώς εύκολο παιχνίδι. Εντάξει.
0: Έχει πάρει τον Αϊτόρ, πολύ καλή κίνηση, έτσι.
3: Φοβερή κίνηση επίσης, ναι. Αϊτόρ, πήρε Αϊτόρ, Μπουχαλάκη και...
0: Το Σχέλη. που ήταν στο Πανετολικό, το center back, και πήρε πρόσφατα και τον, και τον Νικολάου από την Παλέρμο.
3: Α, μπράβο, και ο Νικολάου καλό όνομα.
0: Δανεικό από την Παλέρμο.
3: Ναι, ναι.
0: Τον Αθανασίου τον κράτησε. Έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός.
3: Δανεικός έμεινε ή μεταγραφή.
0: Δανεικός, δανεικός έμεινε. Ανανεώθηκε ο δανεισμός ένα χρόνο τον Ολυμπιακό.
3: Από, απορία, χειρότερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Θα μου πεις τι με νοιάζει εμένα, αεκτζής είμαι, αλλά χειρότερος ο Μπρούνο από τον, καλύτερος ο Μπρούνο από τον Αθανασίου. Ξέρω. Δηλαδή αυτό φοβούνται οι ελληνικές ομάδες, να δώσουν στους
0: Έλληνες... Να δώσουν μια ευκαιρία σε έναν Έλληνα.
3: Ναι, ναι. Δηλαδή έκανε τη χρονιά που έκανε με τον Ατρόμητο Αθανασίου και μετά πολύ καλός και στη Ρίο Αύε και στον Όφη μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία. Και σε μια ομάδα που πήρε και ένα τρόπαιο. Λοιπόν, εντάξει, εγώ θέλω να πω για μένα τους τρεις κομβικούς παίχτες που θα πρέπει η ΑΕΚ να έχει σε καλή κατάσταση σε αυτά τα τρία μάτς που έχει μπροστά της, δηλαδή το, με τον Όφη και κυρίως τα δύο ευρωπαϊκά. Για μένα η τριάδα Στρακώσα, Μαρίν και Γιώβιτς θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Δεν ξέρω εσύ τι λες.
0: Σίγουρα και αυτή, αλλά γενικότερα όλη η ομάδα. Και αύριο νομίζω ότι θα πάρουν χρόνο και τα παιδιά που,
3: μπορεί να τους
0: που είναι να παίξουν στο Super Cup, γιατί πρέπει να δοκιμαστούν και δύο, να βγάλεις μια δεκάδα δηλαδή στην οποία θα είναι δύο πιτσιρικάδες, γιατί στην ουσία είναι πρόβα για το μάτς Τετάρτης.
3: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ξέρουμε αν ο Χριστακόπουλος και ο Αλεξίου είναι εντάξει και θα είναι διαθέσιμοι.
0: Για τον Αλεξίου νομίζω είναι πιο ωριακό, για τον Χριστακόπουλο όχι, νομίζω ότι δεν προλαβαίνει το μάτς. Από ό,τι διάβασα τελευταία.
3: Και αν δεν γίνει αυτό, μετά πάμε σε μια άλλη λύση, π.χ. τερματοφύλακα.
0: Για τον Αλεξίου το βλέπω πιο εφικτό, αλλά δεν ξέρω και αυτό σε τι κατάσταση είναι, αν μπορεί δηλαδή το παιδί και μετά από τόσο καιρό, γιατί έχασε...
3: Γιατί έχασε πολλές προπονήσεις.
0: Ναι.
3: Και δεν τον είδαμε και στα φιλικά, όντως. Αλλιώς λογικά θα βάλει τον τερματοφύλακα που βάλει στα πρώτα φιλικά.
0: Ναι, τον Μπαλαμούτη. Δηλαδή, θα δούμε δηλαδή αύριο. Τώρα μετά, από αύριο θα ξέρουμε περίπου για ποιους πάει, σε ποιους προσανατολίζεται.
3: Ναι. Εντάξει,
0: αλλιώς και... είναι και επιθετικός ο Αργύριο που μπορεί να παίξει.
3: Ναι, τον Αργύριο δεν το λέω πολύ, γιατί τώρα ποιον θα βγάλει, το Γιώβιτς, το Βάργα ή το Ζήνη.
0: Είναι τρεις. Αναγκαστικά για το μάτς Τετάρτης πρέπει να βάλεις δύο.
3: Ναι. Ναι, εντάξει, και ακούω για τον Αργυρίου ότι είναι πολύ καλό σεντερφόρ. Δηλαδή τα κόλλαγε και μακάρι έχει να βγάλει ένα πιτσιρικά, μακάρι. Όπως και για τον Χριστακόπουλο ακούω πολύ καλά λόγια. Θα δούμε. Εντάξει, για το μάτς Τετάρτης λογικά το δίλημα είναι μπροστά, ποιος θα παίξει μαζί με τον Καλοσκάμι πίσω από τα δύο σεντερφόρ. Δηλαδή αν θα προτιμήσει τον Κοϊτά...
0: Κοίτα, ο ένας θα είναι σίγουρα ο Καλοσκάμης. Από εκεί πέρα παίζει τώρα ποιος θα είναι ο άλλος που θα χρησιμοποιηθεί. Εφόσον τα δύο παιδιά, οι αμυντικοί δεν μπορούν να παίξουν.
3: Ναι.
0: Τώρα για δεκάδα δεν μπορούμε να πούμε από τώρα. Να σου πω, υπάρχει και αυτό η ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, να σου πω τώρα, τι θα βάλει την Τετάρτη.
3: Βλέποντας από τα τελευταία φιλικά, δεν είναι λογικά πολλά τα διλήμματα.
0: Αύριο θα δούμε. Πόσο...
3: Επίσης, αυτό δεν ξέρω, μόνο αν ο Αλεξίου θα πιανώ θέση θα πάρει στα στόπερ. Αν θα παίξει δηλαδή στη θέση του Ρέλβα, στη θέση του Μουκουντή, παίζει δεξί στόπερ ο Αλεξίου. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Όχι, αριστερό στόπερ.
3: Αριστερό είναι.
0: Και τώρα και σε μάτς που είναι στο... Παίζεται ένα στήλος, θα βάλεις τώρα δεξί στόπερ το... Χριστακόπουλος σίγουρα πάντως είναι νοκάουτ. Από ότι δηλαδή το επιβεβαίωσα και τώρα που το έψαχνα, είχε μείνει 10 μέρες έξω, οπότε δεν προλαβαίνει.
3: Ναι, κρίμα. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, έχει την Τετάρτη και το Ευρωπαϊκό Super Cup.
0: Ναι, ναι, είναι μαζί, ναι, γι' αυτό και λέγανε για τις ώρες, γι' αυτό έγινε και αυτό με την ώρα.
3: Γιατί... Ναι. Νωρίτερα. Αυτό το βλέπω και έκπληξη. Αυτό το βλέπω και να του κερδίσει και η Βίλα. Λοιπόν, έγινε Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τα ξέρει. Πάμε σε διάλειμμα τώρα για να έχουμε όλο το χρόνο μετά. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Τα κορδεύω.
4: Big Win, Sport FM, 94,6.

0: Μπήκαν στο FM 94,6. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο με Γιώργο Γιάννη στον Νίκο, Κοσμιάλη στο μικρόφωνο. 2.195, 79, 283, 4 και 5. Καλησπέρα στον επόμενο φιλό.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Καλησπέρα.
1: Αφού δεν έχει επικαιρότητα, πού τη βρίσκουν την όρεξη να αναλύσουν τα πάντα, δεν έχω καταλάβει.
0: Κοίτα, είχε ρε παιδί μου αυτό, μάλλον όταν ξεκινάνε τα ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων, εντάξει, έχει πράγμα.
1: Εντάξει, μα είναι τα ίδια άτομα μέρα παραμέρα. Τέλος πάντων.
0: Τον Ιούλιο ήταν το δύσκολο.
1: Ναι. Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Έλα, Γιώργο.
1: Εντάξει, ό,τι κάνουν φέτος στη Super League 2, γιατί η Παναχαϊκή του χρόνου πάει εκεί και θα συνεχίσει και για πιο ψηλά, πιστεύω. Βρήκαμε μια άκρη με τη νέα διοίκηση, με αυτούς που διαχειρίζονται βασικά, όποιοι είναι. Κάποιος Τούρκος είναι μπροστά, τώρα δεν ξέρω και ακριβώς, αλλά έκανε μεταγραφές φέτος η ομάδα, θα έχει πιτσιρικάδες και πιστεύω ότι θα χτυπήσουμε την άνοδο. Ωραία.
0: Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, θέλω να δω και τους άλλους, γιατί και ο Πανίνος έχω μάθει ότι έχει κάνει κάποιες κινήσεις, όλοι...
1: Ναι, όχι, εμείς είμαστε γάμα, γάμα, για τη γάμα.
0: Ναι, όχι, λέω... Και για τη γάμα και για τη βήτα. Εσύ είσαι για το μέλλον ακόμα.
1: Έχουμε ακόμα. Τώρα, καλά, για τις μεγάλες ομάδες. Για τις ομάδες της Αθήνας και αυτά και τις ευρωπαϊκές ομάδες είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα και ιστορίες. Δηλαδή, για μένα έπαιξε καλύτερα ο ΠΑΟΚ γιατί ήταν σχεδόν ίδιος με πέρσι πάνω κάτω. Δηλαδή, εγώ δεν είδα κάτι διαφορετικό. Δεν ξανείδες κι εσύ. Είναι οι εμπνεύσεις του Κωνσταντέλια. Άμα βγούνε, βγήκανε. Άμα δεν βγούνε, δεν μπορεί να διασπάσει την άμυνα. Εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή δεν έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα και πάω με την.
0: Όχι, άμυνα. Απλά είχε πιο θετική εικόνα, ρε παιδί μου, παρότι έχασε. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, είχε τη μεγαλύτερη ομοιογένεια σε σχέση με τους άλλους.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι και τις ομάδες της. Τα προσμαρκά θα παίζουν με τις ομάδες της.
1: Ωραία, και να σου πάω λίγο εκτός συνόρων. Μου κάνει τρελή εντύπωση ο Μωρίνιο. Που δεν ασχολείται με την άμυνα της ομάδας μας καθόλου, δεν ξέρω γιατί. Δηλαδή εκτός από το Κονατέ και τον Ντάμφρις δεν έχει πάρει. Δηλαδή έφυγε ο Ρόντρι, τώρα θα προτίμησε την Μπαρτσελώνα. Άλλον κεντρικό αμυντικό έχουμε τον νεαρό, τον Άγγλο, που δεν μου αρέσει καθόλου, το Χουσέιν.
0: Τελευταία μεταγραφή που κάνατε, αν δεν κάνω λάθος, όλοι τώρα που σε πάω λίγο πίσω, πήρατε και από τον Όφη, το Μπιτσιρικά, το Χνάρι.
1: Ναι.
0: Το αμυντικό.
1: Ναι. Έχει πάει και το να μην μπει, έχει πάρει έμπειρους φέτος. Ναι, που λες...
0: Σε ποιον όμιλο θα είστε εσείς, στον έκτο είστε, στον έκτο όμιλο.
1: Ναι, έκτο θα είμαστε. Με Παναγιάγιο ξεκινάμε, με ντέρμπι, πρώτη αγωνιστική.
0: Πάντως έχει να γίνει σε όλους τους ομίλους, είναι εδώ πέρα του... που είναι όλοι μαζί προοδευτικοί.
1: Προοδευτικοί, μπράβο, ναι.
0: Ιωνικός, Γάλλαιο, Εθνικός, θα γίνει αίμα κι άμμος αυτό το όμιλο εδώ πέρα.
1: Ναι. Και μετά δεν ξέρω πώς πάει ακριβώς βασικά. Παίζουνε μπαράζ μεταξύ τους, πρώτη των ομίλων.
0: Το περσινό ήταν με μπαράζ. Το περσινό κάνανε μπαράζ και μεταξύ τους όμιλος, η πρώτη ομάδα του ομίλου. Και μετά παίξανε, επειδή ήταν έξι όμιλοι όμως, έπαιξαν μπαράζ οι τρεις πρώτοι των τριών ομίλων της Βορείου Ελλάδος, παιδί μου, με τον καλύτερο δεύτερο, κάνανε ένα πρωτάθλημα των τεσσάρων, η τελική φάση. Ναι. Και αντίστοιχα και στο Νότο έγινε οι τρεις πρώτοι των άλλων τριών ομίλων με τον καλύτερο δεύτερο που υπήρχε. Ναι. Από τους κανονικούς ομίλους και κάνανε δύο μίνι πρωταθλήματα, ας πούμε έτσι.
1: Έχει ένα χαμό κάτω. Κλασικά, εντάξει, δεν ξέρω τι να κάνουμε αυτή τη γάμα, τέλος πάντων. Να γλιτώσουμε, να φύγουμε, δηλαδή δεν είναι, ναι, όσο πιο κάθεσαι τόσο χειρότερα είναι. Ναι, για πες για τη Ρεάλ, πώς τη βλέπεις?
0: Δεν θα είναι εύκολο να το σημαζέψεις το πράγμα.
1: Ναι.
0: Κόβτς.
1: Τώρα, η ανανέωση Βινίσιους, δεν ξανά έχει πολλά να, δεν ξέρω.
0: Για το ρόλο δεν νομίζω ότι μπήκε ποτέ σε στάιρε να τον πάρει.
1: Ναι. Γιατί σήμερα όλοι πανηγυρίζουν ότι τον πήραν από τη Ρεάλ, ξέρω. Του προτίμησε την Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ.
0: Ναι, δεν μου προέκυπτε εμένα. Τουλάχιστον από αυτά που διάβαζα, δηλαδή μόνιμο στην Μπαρτσελόνα είχαν σε πρώτο πλάνο ότι θα πάει. Δεν ξέρω. Τώρα δεν είμαστε και στη Ισπανία να γνωρίζω το αν πήγε και η Ρεάλ να μπει στο παιχνίδι, αλλά δεν την είδα.
1: Πιστεύει ότι ο Μωρίνιο τώρα στα.
0: Βέβαια τώρα επειδή ζητάνε πολλά και οι πολίτες εκεί, η City.
1: Άρα, ναι, θα δείξει.
0: Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει ξαφνικά, να πάει καμιά Real και να το χτυπήσει αν το θέλει πραγματικά πάρα πολύ, αλλά να σου πω.
1: Ναι.
0: Είναι ερωτηματικό για μένα η Real.
1: Θα αλλάξει το ποδόσφαιρο, θα παίξει πιο επιθετικά ο Μουρίνιο.
0: Εντάξει, η Real είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να παίξεις πούλμαν τώρα και τέτοια.
1: Μακάρι. Και στη Γερμανία, επειδή συμπαθώ και είχα πάει φέτος να τη δω από κοντά την Dortmund, πιστεύω η μεταγραφή του Καρέτσα θα μας δώσει τρελή όθηση. Δηλαδή ταιριάζει πάρα πολύ. Και στην Dortmund και στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Θα κάνει, πιστεύω, θα βγει από τους καλύτερους παίκτες στην Bundesliga. Το Καρέτσα του πάει πολύ, δηλαδή που είναι και soft και αυτά, και αυτά δεν είναι σαν το αγγλικό πρωτάθλημα, που πιστεύω θα δυσκολευτεί ο Τζόρις εκεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα την βρει την άκρη. Άσχετα που ξεκίνησε θετικά, είναι αλλιώς θα τα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις.
0: Λογικά τώρα, επειδή το ψάχνα λίγο για το πώς θα ανέβουνε, τέσσερις θα ανέβουνε.
1: Α, οκ.
0: Αλλά έτσι όπως πάει, λογικά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα το πάνε να ανέβουνε δύο και δύο.
1: Δύο από νότο, δύο από βορρά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Οκ. Μακάρι. Μακάρι να είμαστε μέσα. Για τις μεταγραφές Τζόρι Καρέτσα.
0: Ο Τζόρι πιστεύω... Τον πιστεύω στην Arsenal.
1: Ότι θα καθιερωθεί.
0: Ναι, τουλάχιστον θα είναι από τις πρώτες επιλογές, όχι για δεκάδα, τουλάχιστον για αρχή, αλλά ότι θα είναι στις επιλογές, ξέρω εγώ, ότι θα είναι μέσα στους 15-16 παίκτες που θα παίζουν συχνά, θα είναι.
1: Και Καρέτσες.
0: Για τον Καρέτσες τον τόνο πιο απλό, εντάξει, πιο πιθανό. Ο άλλος έχει τώρα μπροστά του πολύ ανταγωνισμό.
1: Καλά, ναι. Όχι, ο Καρέτσας νομίζω έκανε φοβερή επιλογή. Δηλαδή και από την Dortmund έχει μεγάλο δρόμο μπροστά να πάει ακόμα πιο ψηλά. Έκανε καλή επιλογή. Και θα δούμε. Και δεν ξέρω τελευταίο αν είδες την νέα εμφάνιση της Μίλαν.
0: Όχι, δεν την είδα. Όχι, δεν την είδα. Λοιπόν, να σε ενημερώσω απλά, επειδή το ψάχνα, ότι θα γίνει με τον ίδιο τρόπο. Απλά αυτή τη φορά έχουμε 10 μίλους. Δηλαδή τι θα γίνει. Πάλι θα έχουμε δεύτερη φάση και τρίτη φάση.
1: Okay.
0: Στην τρίτη και τελευταία φάση, ο πρώτος από το 1, 2, 3, 4, 5 όμιλο, που είναι η Βόρεια Ελλάδα, και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι, και ο νότος από τον 6, 7, 8, 9, 10 θα κάνουν ένα μίνι πρωτάθλημα και θα ανέβουν οι δύο πρώτοι. Και θα βγουν οι τέσσερις. Καταλάβες, δηλαδή, περίπου όπως πέρυσι, επειδή ήταν 6 όμιλοι απλά πέρυσι, και για να γίνουν 4 για κάθε μίνι πρωτάθλημα που κρίθηκε η άνοδος, βάλανε και τον καλύτερο δεύτερο, ας πούμε, από κάποιον από τους όμιλους. Τώρα, αφού θα είναι 10 οι όμιλοι, βγαίνει, θα παίξουν το μίνι πρωτάθλημα 5 από πάνω και 5 από κάτω.
1: Okay.
0: 5 από κάτω εννοώ από Νότια Ελλάδα και 5 από Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως πέρυσι, δεν άλλαξε κάτι, δηλαδή το ίδιο. Πάλι σε τρεις φάσεις θα γίνουν τα. Όπως έγινε ακριβώς και πέρυσι στη Γάμα. Απλά τώρα είναι 10 όμιλοι, οπότε βγαίνει, δεν χρειάζεται να βάλεις κάποιον πιλαχόντα, να βάλεις τον καλύτερο δεύτερο, ξέρω εγώ. Έχεις 5 ομάδες, 5 ομίλους από τη μία θα βάλεις τους 5 πρώτους και 5 ομίλους από την άλλη τους 5 πρώτους.
1: Δεν έχεις ακούσει κάτι για τα τηλεοπτικά της Γάμα.
0: Εδώ δεν έχει καλά για τη Β, δεν έχει γίνει, για τη Super League 2 δεν έχει γίνει γνωστό, δηλαδή.
1: Ναι. Άρα και πέρσι δεν υπήρχε και τίποτα. Ο καθένας το δείχνει, κάθε ομάδα έχει.
0: Ναι, έτσι πάει. Στην ουσία, αν βρουν κάποιο κανάλι μέσω YouTube και τα δείχνουν και τα λοιπά.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η φανέλα της Μίλαν γράφει πίσω, μετά την Κωνσταντινούπολη υπάρχει πάντα η Αθήνα. Δηλαδή μετά το σοκ της Κωνσταντινούπολης τότε που χάσαμε από τη Λίβερπουλ το 3.
0: Ναι.
1: Ήρθε η Αθήνα που το καθαρίσαμε. Που το πήραμε. Αυτά. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε μου, ναι.
2: Γεια σου Κώστα, Δημήτρη από Πατήσια.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Βλέπω μεγάλη αισιοδοξία τους ομοϊδράτες μου, φλάθους του Παναθηναϊκού. Αν σκεφτείς ότι λογικά παίζαμε χωρίς σέντερ φορ Εντάξει, έπαιζε ο Ρασπούτεν αυτός, πώς το λένε. Αλλά αυτός πιστεύω ότι σε 10 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Έρχονται από πίσω ο Τετέι, ο Ντέζε.
0: Για το Ραστόντερ λες.
2: Για το Ραστόντερ, ναι, Ρασπούτεν τον είπα, όχι, Ραστόντερ. Σε 10 μέρες, δες το, σε 10-15 μέρες δεν θα είναι ούτε αποστολή. Λοιπόν, όταν παίζεις χωρίς εντεφόρ λοιπόν, και πάλι σκοράραμε, και πάλι σκοράρε ο Γιάγουσιτς, και πάλι είμαστε φαβοροί. Μας δείχνει ένα ευρωπαϊκό μεγάλης σημασίας sites, νομίζω, στην Ευρώπη, στη FIFA. Μας δίνει 69% ότι έχουμε πιθανότητες να προκριθούμε. Εντάξει, δεν μας πήγε το παιχνίδι. Υποτιμήσαμε, πιστεύω, και λίγο τον αντίπαλο. Μια καλοδουλεμένη ομάδα η...
0: Πιο οργανωμένη από την Πάξη στον προηγούμενο γύρο. Δηλαδή ήταν πιο δύσκολο εμπόδιο.
2: Πιο δύσκολο εμπόδιο. Ναι, όσο προχωράμε, το φυσιολογικό είναι αυτό, ρε Κώστα. Δεν μπορεί μια ομάδα του πρώτου προκριματικού να είναι το ίδιο με το δεύτερο. Αλλά διώχναν την μπάλα, βρισκόντουσαν. Είναι ένα παιχνίδι που το παίζουν συνέχεια αυτοί, γιατί δεν βάζουν πολλά γκολ. Φάνουν 0-0, 1-1. Δηλαδή πάνε για την ισοπαλία εκτός και βλέπουν τι γίνεται. Εγώ πιστεύω ότι άμα παίξει ο Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Τι γνώμη έχεις, μπορείς να μου πεις?
0: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις.
2: Μπήκε άμεσα στις προπονήσεις. Θα βοηθήσει, πιστεύω, ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Πώς θα βοηθήσει?
2: Βέβαια δεν μαρκάρει.
0: Πώς το μαρκάρει, άμα πιέσει ο Λιβάη μια χαρά μαρκάρει. Α, το θέμα είναι πού θα τον βάλει κιόλας.
2: Θα τον βάλει εξτρέμ στη θέση του Πελίστη. Και να βάλει τον Κάτρι στο δεξιμπάκ. Εγώ να πω μόνο ότι αυτό το τζιριβέγγια, ρε παιδί μου, ποιος τον είδε αυτόν τον παίκτη και είπε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός? Και ενώ πρόταση ήταν η σκάουτινγκ και τον πήραμε. Δεν έχει παίξει ούτε ένα παιχνίδι, είναι αργός, την μπάλα πίσω συνέχεια, κουράζεται. Δηλαδή, τα στοιχειώδη να ξέρει κάποιος ειδικός αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω, ο Παπαδημητρίου ήταν μεγάλη πληγή, ο Παπαδημητρίου για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη και ανεπανόρθωτη. Ανεπανόρθωτη. Αυτή είναι η άποψή μου. Και επίσης θέλω να πω ότι αν παίξει ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέζες και είμαστε λίγο πιο σοβαροί, υποψιασμένοι σίγουρα, αλλά δεν χρειάζεται να πετάμε στα σύννεφα ούτε να είμαστε υπεραισιόδοξοι. Απλά να είμαστε συγκεντρωμένοι. Εμένα αυτός ο προπονητής μου αρέσει. Εντάξει, δεν έχει δείξει ακόμα το έργο. Ένα μήνα είναι, 1,5 μήνας. Είναι που τον έχουμε προπονητή, αλλά οι ιδέες του, το πλάνο του και το ότι χρησιμοποιεί νέους παίκτες, τους ξέρω ότι τους εξελίσσει κιόλας, τους βελτιώνει. Για μένα είναι ένας προπονητής σοβαρός, επαγγελματίας, δουλευταράς και είναι προτιμώ μια ομάδα να μην δείχνει το καλό της πρόσωπο νωρίς. Να μην είναι φρέσκια νωρίς. Παρά...
0: Κοίτα, Δημήτρη μου, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο Παναθηναϊκός έχει προφανή στόχευση και είναι το πρωτάθλημα.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Η προετοιμασία που έκανε αφορά όλη τη σεζόν.
2: Ακριβώς.
0: Σε άλλη περίσταση, αν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ήταν φυσιολογικά, και εννοώ το εξής, ότι αν ο Παναθηναϊκός πρόσφατα έχει πάρει κάποιο πρωτάθλημα και φέτος θέλει να κάνει ένα δυναμικό comeback στην Ευρώπη και δεν υπήρχε όλο αυτό το...
2: Μπράβο, ναι.
0: Το πράγμα της ανάγκης να πας οπωσδήποτε το πρωτάθλημα, γιατί έχεις συμπληρώσει 16 χρόνια και δεν παίρνει άλλο τον Παναθηναϊκό στον οργανισμό να μείνει χωρίς πρωτάθλημα και 17ο.
2: Ναι.
0: Μπορεί να του λέει να τον προπονητή ότι ξέρεις, εντάξει, να περάσουμε, ξέρω, το conference,
2: ναι,
0: και τα λοιπά, που αυτό, ναι, συνήθως οδηγεί και σε μια διαφορετική... διαφορετικού είδους προετοιμασία. Δηλαδή για την ΑΕΚ, πώς να σου πω, ουσιαστικά πέρσι, η περσινή σεζόν, Δεν ήταν μια σεζόν που μπορούσε να κάνει προετοιμασία, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να πάει να περάσει ο Μίλους. Γι' αυτό και μετά η ΑΕΚ ένα διμηνό έκανε μια κοιλιά, γιατί δεν είχε κάνει. Αν τους είχε σφίξει από την αρχή ο Νίκολιτς και είχαν κάνει προετοιμασία, προφανώς δεν θα είχαν περάσει τους τρεις γύρους στο κόφερες. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια προετοιμασία που περιλαμβάνει, έχει στόχευση όλη τη χρονιά με αποκορύφωμα το πρωτάθλημα. Κακά τα ψέματα, τώρα είμαστε ειλικρινείς.
2: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
0: Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα δεν κάνω ούτε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, αλλά αυτό κατάλαβα.
2: Με βρίσκεις απόλυτα σύμφωνο. Απόλυτα σύμφωνο. Ποιος είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού και ποιος πρέπει να είναι πάντα ο στόχος του Παναθηναϊκού, τον πρωτάθλημα. Εντάξει, όχι χάνουμε το DNA το ευρωπαϊκό.
0: Ρε παιδί μου, αν ήταν φυσιολογικά και ο Παναθηναϊκός είχε πάρει πριν από 3-4 χρόνια πρωτάθλημα και δεν ήταν όλη αυτή η πρεμούρα, θα έλεγε, μπορεί δείξει να έλεγε ότι ξέρεις, πρέπει να περάσουμε στην Ευρώπη. Οπότε θα έκανε και μια διαφορετική προετοιμασία.
2: Άλλωστε, πιστεύω ότι ο πρωταθλητής παίζει play-off Champions League φέτος, δηλαδή ο πρωταθλητής, έτσι δεν είναι, πάντα περνάει τους προβληματικούς, έτσι δεν είναι.
0: Η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένο Europa, θα παίξει play-off μόνο.
2: Play-off. Έτσι θα είναι και ο πρωταθλητής φέτος ο οποίος βγει. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, Κώστα, να έχεις καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Έλα, Κώστα, θα σου πω γρήγορα για να μην ξεκαθιστρώ και φάω την ώρα σε άλλους, περί Μουζακίτη. Για να αποδώσω Μουζακίτη σου που είναι ένα παιδί υπό εξέλιξη, θα πρέπει να έχει ένα καλό εξάρι ταχυδυναμικό και ένα καλό οχτάρι ταχυδυναμικό και συγχρόνος εγκέφαλο. Δηλαδή θα πρέπει να έχει ένα παίχτη δίπλα του σαν τον Μπέρκ της Μποντογκλίν. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Ναι.
3: Έτσι κάθεται δίπλα του ο Μουζακίτης και έχει το δάσκαλο δίπλα του να μάθει. Ποια είναι η γνώμη σου σαν Κώστα σου?
0: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι παιδιά που χειρίζονται την μπάλα πρέπει να έχουν ένα παίχτη δίπλα τους με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όταν παίζει με δύο. Που να συμπληρώνει το Μουζακίτη.
3: Να έχει ένα παίχτη εγκεφαλικό που να είναι και δάσκαλος. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία.
0: Ο Ντάν Γκαρθέα δεν μπορεί να είναι δεύτερος αυτό.
3: Δηλαδή, πώς το λέμε, ο Μπέργκ είναι ένας παίχτης εγκεφαλικός, ο οποίος είναι γύρω στα 27-28. Είναι ότι πρέπει για δάσκαλος το Μουζακίτη. Έτσι θα μάθει ο Μουζακίτης. Επίσης, ο Μεντιλίμπαρ λέει παίζει με γιώμες και τέτοια. Δεν ξέρουν να δουν μπάλα. Ο Μεντιλίμπαρ παίζει παιχνίδι. Ταχυδυναμικό από την άμυνα στην επίθεση και χρειάζεται καλά άκρα. Έχω άδικο σε αυτό.
0: Που αυτή τη στιγμή δεν έχει Ολυμπιακός.
3: Δίδυμο, δύο από κάθε πλευρά. Γιατί το παιχνίδι που παίζει καταναλώνει ενέργεια. Πρέπει να έχει δύο μπακ από την κάθε μεριά. Έχω άδικο σε αυτό που σου λέω.
0: Ούτε και σε αυτό έχει άδικο.
3: Θέλει δύο δεξιούς καλούς μπακ και όχι παραδείγματος χάρη το Μανθαίο. Να έχει ένα πολύ καλύτερο από το Μανθαίο και μπροστά του τον Σάλιακα και από την άλλη μεριά να έχει ένα πολύ καλύτερο από τον Ναέτσι, ας πούμε, όπως τον λέμε, και μπροστά του ας βάλει τον Αθανασίου. Επίσης, χρειάζεται ένα καλό center for το οποίο να βγαίνει και έξω από την περιοχή όπως ήταν ο Γιώβετιτς την πρώτη χρονιά, τον θυμάσαι?
0: Mm-hmm.
3: Το Γιώβετιτς, ένα στυλ Γιώβετιτς, τέτοιο παίχτη. Και πώς τα πετυχαίνεις όλα αυτά? Όλα αυτά τα πετυχαίνεις ως εξής. Έχεις ένα καλό τεχνικό διευθυντή manager, ο οποίος να έχει πέντε συνεργάτες, που οι δύο να ξέρουν την Βυρική, οι άλλοι δύο να ξέρουν τη Βόρεια Ευρώπη, να αγκαλιάζουν όλη την Ευρώπη και όχι να απομονώνεται στην Πορτογαλία ότι βγάλει η Πορτογαλία. Συν να έχει και άλλους δύο συνεργάτες που να ξέρουν καλά την αγορά της Αργεντινής. Ένας. Και να έχει τους συνεργάτες του. Λοιπόν, το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι το εξής. Θα σου κάνω μια ερώτηση πρώτα. Την πρώτη χρονιά που ήρθε σε εσάς ο Στρακός, τι συμβόλαιο είχε?
0: Από τα μεγάλα.
3: Πόσα, τι λεφτά περίπου?
0: Από ό,τι θυμάμαι, σίγουρα πάνω από ένα. Το ήταν 1,2, 1,3. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γραφτεί. Ήταν από τα δυνατά συμβόλαια πάντως. Δηλαδή όταν ήρθε με δυνατό συμβόλαιο.
3: Αν τον τερματοφύλακα του Τζολάκη πριν δύο χρόνια τον είχε πιάσει ο Μαρινάκης, ο οποίος σε θέλω για 4 χρόνια με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, όταν δίνω 3,5 στον Αρκαμπή, με 2, γιατί είσαι η βάση της ομάδας. Εσύ τι λες, θα έμενε ή θα έφευγε?
0: Εγώ πιστεύω αυτό το παιδί ήθελε να δοκιμάσει έξω.
3: Ήθελε αυτό να το είχε αυτό, για 4 χρόνια και δεν θα σκόψουν το
0: αυτό
3: μελό.
0: Αυτό το είχε, πρόσεξε. Στην περίπτωση του Τζολάκη, είναι μια επιθυμία που ο ίδιος ο παίκτης, αυτό που γνωρίζω είναι ότι την έχει εκφράσει, ότι την έχει εκφράσει καιρό. ότι θέλει να, εφόσον παρουσιάστηκε και μια πρόταση και ευκαιρία, να παίξει έξω.
3: Ωραία, αλλά...
0: Το γνώριζε, δεν είναι, πρόσεξε, ο Τζολάκης δεν είναι ένα παιδί που είναι στα 30 και αν του έδινε τα χρήματα θα έμενε. Ήθελε να δοκιμάσει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Και αν έρθει από Αγγλία, Ισπανία.
3: Αν του έλεγε σου κάνω.
0: Ρεσί, δεν μπορεί δηλαδή... ένα παιδί 24 χρονών να του πει θα μείνει εδώ για πάντα. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή.
3: Αν του έλεγε σου κάνω ένα τετραετές με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4
0: χρόνια. Δεν ήταν χρηματικό. Δεν είναι οικονομικό.
3: Ομάδα, εγώ δεν θα σου πω.
0: Δεν είναι οικονομικό το θέμα του Τζολάκη. Ο Τζολάκη είχε ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό ότι θέλει να πάει έξω στην πρώτη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Δεν είναι θέμα χρημάτων.
3: Γιατί είναι και θέμα χρημάτων. Δεν
0: είναι θέμα χρημάτων. Του Τζολάκη είναι σαν η φιλοδοξία του παίχτη είναι. Δεν μπορεί να του πεις ότι αν σου παρουσιαστεί από την Πρέμιερ μια ευκαιρία δεν θα πας να παίξεις.
3: Όχι, δεν είναι δυνατόν. Ότι αν του έδινες 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για 4 χρόνια και το έλεγες δεν σου κόβω το μέλλον, μόλις παρουσιαστεί ευκαιρία από μια μεγάλη ομάδα.
0: Αυτό για να έπαιρνε περισσότερα λεφτά, okay, το ακούω. Αλλά για να έπαιρνε περισσότερα λεφτά ο Ολυμπιακός στις ομάδες.
3: Όχι, και σε 4 χρόνια πάνε σε μια μεγάλη ομάδα, εγώ δεν θα σου κόψω το μέλλον και στα 3 χρόνια πάνω. Θα την πάρει σε μεταγραφή.
0: Λοιπόν, δεν είναι έφυγε ο άνθρωπος όμως, όταν ο παίκτης
3: γιατί
0: δεν...
3: Γιατί αντί στο συμβόλαιο, το συμβόλαιο δεν μπορεί να το είχανε...
0: Παιδιά, δεν είμαστε στην εποχή που ήταν κάποτε ο Πάρης Γεωργακόπουλος και ο Σαραβάκος που κάνανε και ο Αντωνίου που κάνανε ισόβια συμβόλαια.
3: Όχι ισοβία συμβόλαιο. Το συμβόλαιο που του είχαν ήταν.
0: Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι ο παίκτης δεν είναι πλέον.
3: Το ξέρω.
0: Διαχειρίσιμος με τον τρόπο που θέλανε οι ομάδες κάποτε τη δεκαετία του 80 και του 90. Δεν γίνονται αυτά τώρα.
3: Το συμβόλαιο που.
0: Εγώ όταν αν ο άλλος θέλει να φύγει και δεν κάθεται να συζητήσει μαζί του και το οδηγεί το πράγμα εκεί πέρα, δεν μπορεί να το κάνει με το ζόρι. Πώς να σου πω.
3: Πόσο χρόνο ήταν ο Τζολάκης.
0: Αυτό του το έχει βάλει. Τώρα από σχολών 24 δεν είναι.
3: 24 λοιπόν. Αν πριν 2 χρόνια του έλεγε, κοίταξε τετραετές και.
0: Έχει ξαναγίνει, και, δεν πήγε και, τώρα ο Ολυμπιακός να κάνει τον Τζολάκη.
3: Στα 26, εάν παρουσιαστεί ομάδα για
0: μένα. Και άμα όλο θέλει να φύγει στα 24, τι να κάνει. Δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι
3: το
0: μια ομάδα.
3: Αυτό σου λέω. Δεν ξέρουμε αν ήθελε να φύγει ή αν αυτή τη στιγμή το συμβόλαιο
0: που. Αυτό που γνωρίζω εγώ από το ρεπορτάζ που έχουν πει οι συνάδελφοί μου, καλοί μου άνθρωποι, είναι ότι ο Τζολάκης είχε ξεκαθαρίσει τη θέση ότι αν παρουσιαστεί ευκαιρία θέλω να φύγω. Δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να τον κρατήσει άλλο του χρόνου, λοιπόν, θα έφευγε ελεύθερος.
3: Το θέμα είναι ότι τότε.
0: Όταν, αν εγώ μου λες εσύ ότι κάτσε ρε παιδί μου λίγο ακόμα και τα λοιπά, και εγώ δεν έρχομαι να κουβεντιάσω μαζί σου να καθίσω να ανανεώσω το συμβόλαιο μου, εγώ θέλω να φύγω και 3 εκατομμύρια να μου δώσεις, θέλω να πάω στην Πρέμιερ.
3: Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, από την προηγούμενη χρονιά, με το πάσο σου ψάχνεις για ένα τερματοφύλακα.
0: Τόσο είναι του 300 όσο σου είπα, 1,2.
3: Μπράβο. Κοίταξε τι γίνεται τώρα για να σου τελειώσω, Κώστα. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε την προηγούμενη χρονιά, αφού ξέρεις ότι θα φύγει, να ψάξεις με το πάσο σου με σωστούς μάνατζερ και όχι σε περιορισμένες αγορές, να βρεις ένα τερματοφύλακα που έχει παρόμοια στοιχεία, που να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει κάποια εμπειρία και σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και να τον πάρεις εγκαίρως. Όχι να φέρεις για δεύτερο τον Μπόμποβιτς και τώρα ξαφνικά να τον παρουσιάσεις σαν πρώτο. Κατάλαβες σου λέω. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Μεταξύ μας για κάτω από το αδοκάρι, γιατί εντάξει, για τις εξόδους που έκανε με τα πόδια δεν με έπεισε. Για 2-3 επεμβάσεις που έκανε κάτω από το αδοκάρι, πάντως ο Πόποβιτς δεν είμαι σίγουρος ότι θα τα βγάζει ο Τζολάκης. Ειδικά το σουτ που έκανε ο Μοντέιρο από το πράσινο ακροτή, δεν είμαι σίγουρος ότι θα το βγάζει ο Τζολάκης αυτό.
3: Αλλά στο παιχνίδι με τα πόδια δεν ξέρεις αν κάνει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Εντάξει, για δεύτερο τον πήρε τον Πόποβιτς πάντως. Μια χαρά προσόντα έχει το παιδί με μεγάλο τεράστιο άνοιγμα χεριών. Εγώ μια χαρά τον είδα.
3: Για δεύτερο, αν και έγινε πρώτος.
0: Καλά, κάτσε να δούμε το αν έγινε πρώτος. Έπαιξε συγκεκριμένο μάτς γιατί.
3: Τελικά, okay. Δηλαδή για το Μεντιλίμπαρ, τι θέλω να πω. Ο άνθρωπος δεν μπορούμε να τον κρεμάμε. Γιατί για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής θέλει και τα κατάλληλα.
0: Βρε, εγώ πολλά ελαφρυντικά μπορώ να βρω για το Μεντιλίμπαρ.
3: Για το σύστημα που παίζει ένας προπονητής.
0: Να σου πω κάτι. Πολλά ελαφρυντικά και για προχθές. Για ποιο λόγο. Έχει σίγουρα ευθύνες. Αλλά α πούμε, όταν σου εμφανίζει ο Τσικίνιο αυτή την εικόνα. Που είναι ο παίκτης στον οποίο ποντάζει, παιδί μου, από τα περισσότερα πράγματα, ειδικά για το
3: σύστημα. Δεν έχει άλλες λύσεις για να τον εγκαταστήσει με κάποιον άλλον. Γιατί, τι θέλω να σου πω δηλαδή, όταν ένας προπονητής θέλει κάποια εργαλεία, του τα παρέχεις και έχεις ένα μάνατζερ που να ξέρει να έχει σφαιρική άποψη της αγοράς στην Ευρώπη. Και όχι να μου έχεις τον, πώς το λέμε, τον Καρντόσο, ο οποίος ο μόνος που βρήκε να μου βρει για οχτάρι είναι ο Μπραγκάνσα, ο οποίος έχει κάνει χειαστός πριν από ένα χρόνο. Κατάλαβες σου λέω. Με τη Λίμπαρ θέλει τα έχει δυναμικούς παίκτες. Πώς θα αντέξει ο Μπραγκάνσα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Και τα σχόλιά σου.
0: Λοιπόν, αύριο τα λέμε πάλι. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από τον Γιώργο Γιαννίση και τον Κώστα Μιαόλη.